Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια πες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmb

μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα με χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στου 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Με το κοντομάνικο, όπως πρέπει κτλ. Διότι χθες βέβαια τον έκραζα που ήρθε με το κοντομάνικο, αλλά μετά το μεσημέρι όμως είχε κανένα 27-28 βαθμούς. Οπότε προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί έχει μια ψιλοψύχρα, μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι αυτός ο καιρός ο ψιλοαρρωστιάρικος που λέμε ο καιρός, και πάλι σήμερα θα είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά από τα δυτικά έρχεται και πάλι έτσι μια κακοκαιρία, μια πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές εκεί στα δυτικά από το Ιόνιο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα. Και μπορεί πριν να λέγαμε για όλα αυτά που συνέβησαν έτσι στο κέντρο της Αθήνας χθες με την επίσκεψη Ρούμπιο και όλο αυτό το ζόρι που υπήρχε στους δρόμους, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Αυτές τις ώρες είναι οι ώρες της μετακίνησης, οι σωστές. Τώρα βγείτε όλοι έξω. Γιατί πραγματικά, εχθές, όσοι ήσασταν στο κέντρο, μια ταλαιπωρία.
1: Μέχρι τον Πειραιά,
0: ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς ήξερε ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση στο κέντρο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, της Αντιπροσωπείας και τα λοιπά, και της ελληνικής πλευράς. Κάποιοι λοιπόν προσπάθησαν να αποφύγουν, οπότε τι έγινε, η περιφερειακή δρόμη, ο Κηφισός και τα λοιπά, ήταν πυγμένος μποτιλιάρισμα στο κόκκινο μέχρι αργά το βράδυ. Οκτώβριου σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, γενέθλια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο καλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ρούμπιο Γεραπετρίτη, τραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει συνεργασία με την εθροφρουρά της Φλόριντα. Διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. High-tech Καραϊσκάκι από το 29, σούπερ αναβάθμιση. Πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια, Βύση Καρβέλας. Η Λερναία Ίδρα στο κύκλωμα του Καμπούρη, οι 10 καλλιτέχνες. Εφημερίδα Καθημερινή, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί, όπως κάθε χρόνο, με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Οι αλλοίς προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, προειδοποιούν ακόμη και με αποκλεισμούς λιμανιών, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Αιμοδοσία. Οι υπηρεσίες 96 νοσοκομείων της χώρας ενοποιούνται υπό ένα ψηφιακό σύστημα που θα διαχειρίζεται τα αποθέματα και θα παρακολουθεί κάθε μονάδα αίματος. Στα δικαστήριο η διαμάχη για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό τη ζητούν οι κάτοικοι. Και το θέμα φυσικά που λέγαμε νωρίτερα. Στην Ισπανία έφυγε χθες ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμερ Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, της οποίας η έξωση από το σπίτι της προκάλεσε οργή και αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μισθοί και συντάξεις όλος ο νέος χάρτης. Τι θα ισχύσει το 2027? Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού? Πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο? Τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς? Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με την χθεσινή βραδινή ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι επιλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν, προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Μαρή Κάρμεν πέθανε, η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της, η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων βρίσκονται σε νευρική κρίση. Και Νόμπελ Χημίας, οι δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Οι αναφορές σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο, τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου, στήριξη για κάθετο διάδρομο LNG και γεωτρήσεις υδρογών ανθράκων, διπλωματική απάντηση για το καλώδιο, οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Μητσοτάκης στη σύνοδο Μέντε Νέα, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Η εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο. Η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Το El Niño και τα Ναύλα, μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του καφέ. Σκληρή απάντηση Βύση σε Καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Υπόθεση Καμπούρη, ο ντελιβεράς διαχειριστής 13 εταιριών και οι εικονικές δοσοληψίες. Εφημερίδα των Συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο. Συγκύη χθείος από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία. Ουάσιγκτον έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους.

Κώστας Καραμαλής, αιχμές για την εξωτερική πολιτική. Φούρνη, κατοχύρωση, ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποί. Αλής, δεν τζίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Αμερικής. Ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του.

Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, λέει η εφημερίδα Ριζοσπάστη. Κοροϊδία στο τετράγωνο, συμφωνία κυβέρνηση, μεγαλεμπόρων. Αγωνιστικέ δράσει το Σάββατο από τι οργανώσει του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσει του μισθού και ουσιαστικά μέτρα ανακούφιση.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρουμπιό υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε τον ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Κιλφόιλ. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Καταπέλτης για δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμος σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Εμπεγμός Χινά στους αλλοιείς, ψίχουλα επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Αρχίζουν πάλι τις κινητοποιήσεις αγρότες κτηνοτρόφοι. Στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές. Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Σταύρο Παπασταύρου.

Στην εφημερίδα Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Αμερικής. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φιλοξενείται εδώ σήμερα από το δικό μας ραδιόφωνο, Παραπολιτικά 90,1, και την εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, θα βρεθεί εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Κυριάκος Πιαρακάκης, η ανάπτυξη φέρει νέες θέσεις εργασίας.

Ακίνητα έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει η ψαλίδα με τις εμπορικές. Η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία τρία χρόνια σε αρτοπία, σε απόγνωση μικρομεσαίοι. Αυτό αναφέρει η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το κέριο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν χαρακτηριστεί.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ΟΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχος σημείωση της εισιτηριοδιαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο. Στο υπάρχον δυναμικό των 40 ελεγκτών ΟΑΣΤ έχει εντάξει 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Σήμερα στη Χαλκιδική η παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές. Πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση για τη διάνοιξη της Πόντου και σε εξαιρετική κατάσταση αποκαλύπτεται ξανά ο πλούτος στα ανάκτορα γαλέριου.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 101,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, 6 και 24 πρώτα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία του Ρέντι. Εκενώθηκε ολόκληρο το κτίριο. Η φωτιά είναι σε μια πολυκατοικία που βρίσκεται επί της λεωφόρου Φλέμινγκ, κεντρική λεωφόρος εκεί στο Ρέντι. Και μάλιστα πιθανότατα προκλήθηκε από στρώμα. Η πυροσβεστική προχώρησε φυσικά σε εκένωση του κτιρίου για προληπτικούς λόγους. Εκεί στην πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20. Και προφανώς τώρα αυτή η φωτιά, για να προκλήθηκε από στρώμα, κάποιος ξεχάστηκε με τσιγάρο στο χέρι, Παναγιώτη, κατά πως φαίνονται τα πράγματα, πως αλλιώς. Έτσι. Άμεσα έσπευσε βέβαια η πυροσβεστική, 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και βραχιονοφόρο, για να μπορέσει να βγάλει τον κόσμο γρήγορα από την πολυκατοικία. Δεν έχουμε κάποιες αναφορές για τραυματίες. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο αυτό και ότι έχει τελειώσει.

Τώρα είναι, έχουμε χιλιάδες λουκέτα σε βιοτεχνικά τοπία τα τελευταία 3 χρόνια λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί. Αυτό λένε τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και φυσικά το μεγάλο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρές επιχειρήσεις, που είναι και επί της ουσίας η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση τα τελευταία 3 χρόνια. Το σύνολο όλων αυτών του κλάδου αυτού και της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας, έτσι και όλων αυτών των επιχειρήσεων, και το νούμερο που λέγεται, το νούμερο που αναφέρουν είναι ότι ίσως και 5.000 επιχειρήσεις συνολικά σε αυτόν τον κλάδο να αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο. Έχουν και επίσης και ένα ακόμη αίτημα οι αρτοποιοί, η αλλαγή της νομοθεσίας σε αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off, έτσι ώστε να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοποιού και των σημείων bake-off. Και αυτό διότι θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή ενημέρωση, να προστατεύεται η παραδοσιακή αρτοποιία και να υπάρχει φυσικά και υγιής ανταγωνισμός. Και φυσικά όλο αυτό το λένε οι αρτοποιοί, διότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, άνοιξαν πάνω από 500-600 bake-off, δηλαδή πρατήρια, να το πω απλά, και μάλιστα το 50% ανήκει σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες αρτοβιομηχανίες. Το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ψηλό και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί που φτάνουν κάθε μήνα είναι υπέρογκοι και ζητούν λύσεις. Ο κλάδος ζητά λύσεις. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν τις τιμές, όσο αντέχουν, να τις κρατήσουν σταθερές. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει την άλλη πλευρά, υπάρχει και η μείωση της κατανάλωσης του ψωμιού, δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει. Παλιότερα το ψωμί δεν έλειπε, το φρέσκο ψωμί δεν έλειπε από το τραπέζι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος, ακόμα και αυτό το 1 ευρώ, 1,10, 1,15, θα κοιτάξει να το εξοικονομήσει. Θα φάει το χθεσινό, μπορεί και να μην βάλει καθόλου ψωμί στο τραπέζι, διότι πλέον κόβουμε ακόμα και από παντού, έτσι, ακόμα και από τα απαραίτητα.

0: Επίσης, όπως σας είπα, είναι και ο ανταγωνισμός. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, πλέον το ψωμί δεν είναι πωλείται μόνο στους φούρνους, στους παραδοσιακούς φούρνους. Εκεί που οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν να βρουν τις σωστές πρώτες ύλες, να έχουν τα καλύτερα υλικά, να καταφέρουν να κρατήσουν τον πελάτη, να έχουν μια προσωπική σχέση μαζί του. Πλέον το ψωμί πωλείται στο σούπερ μάρκετ, πωλείται σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Σε πρατήρια. Μπορεί να βρει ψωμί κανείς και σε ένα μίνι μάρκετ. Και όλα αυτά, έτσι, δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για να επιβιώσει ένα μαγαζί. You know hey, Μάλιστα έγινε και μια παρέμβαση πρόσφατα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος με επίκαιρη ερώτηση προς τον κύριο Θοδωρικάκο ζήτησε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει σε εγκαταστάσεις bake-off να ονομάζονται φούρνοι. Αυτό το καθεστώς λειτουργεί παραπλανητικά για τους καταναλωτές, είπε ο κύριος Νικητιάδης, δημιουργεί μια σύγχυση στην αγορά, πλήττει τον παραδοσιακό κλάδο της αρτοπίας. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μιλήσουμε σήμερα και να καλημερίσω τον κύριο Ιάσον Καπλάνη, είναι πρόεδρος συντεχνίας αρτοπιών Αθηνών, Ποραστίων και Περιχώρων, να δούμε τι γίνεται με τη μείωση της κατανάλωσης, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές, με όλα αυτά που ταλανίζουν το χώρο των αρτοπιών. Καλημέρα κύριε Καπλάνη, τι
1: καλημέρα
0: κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί, αλλά είστε πρωινός τύπος, όλοι εσείς αρτοποί είστε παρομοίως πρωινοί τύποι. Λοιπόν,
1: και όχι με την μπερδεμένη έννοια που υπάρχει σήμερα.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πάμε να πούμε καταρχάς το κομμάτι αυτό της ενεργειακής κρίσης, πόσο σας έχει επηρεάσει, πόσο έχει επηρεάσει τον κλάδο σας και πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει και στο άμεσο μέλλον τα καταστήματά σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ θέλω να πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ενέργειας για να δούμε τύπο και εμείς προσπαθούμε να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και σε συνάντηση που είχαμε εκεί με κάποια γραμματέα του Υπουργείου, μας υποσχέθηκε ότι θα δούνε το θέμα των 100 εκατομμυρίων, το πόσο θα μπορέσει να μοιραστεί πιο δίκαια και να έρθει και ένα ποσό σε εμάς. Δυστυχώς με τις προφεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είμαστε πάλι απ' έξω. Είναι ένα κομμάτι ενέργεια που έχει γίνει βραχνάρια μας στους αρτοπιούς από τον πόλεμο της Ουκρανίας και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό αποτυπώνεται στα 1500 λουκέτα που έχουν υπάρξει την τελευταία τριετία στον κλάδο πανελλαδικά.
0: Θέλω να μας δώσετε να καταλάβουμε τι λογαριασμός μπορεί να έρθει σε ένα παραδοσιακό αρτοπείο, ας πούμε.
1: Ναι, σε ένα μέσο αρτοπείο, τώρα με μια μέση τιμή που μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 1500 με 2000 ευρώ, όταν αυτά τα ποσά ήταν 1000 με 1500. Εκεί που πονάμε πάρα πολύ είναι στο κομμάτι του πετρελαίου για να ανάψει ο φούρνος το πρωί να ψήσει το ψωμί, όπου το πετρέλαιο από 1,20 που ήταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε φτάσει στο 1,45 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα τα ξέρετε, 2, 2,10, 2,20, μιλάμε για μια αύξηση τρομακτική και το φυσικό αέριο φυσικά.
0: Εκτιμάτε ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα?
1: Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα και άλλες αυξήσεις. Εδώ ή και θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας και ο κόσμος θα πει το ψωμί ψωμάκι.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση από πλευράς σας, από τους αρτοπιούς. Ζητάτε να γίνει ένας διαχωρισμός του bake-off με τον παραδοσιακό φούρνο. Να μην υπάρχει έτσι μια σύγχυση στον καταναλωτή.
1: Ναι, ζητάμε αυτό που ίσχυε πριν το 2015 για όλα τα προηγούμενα χρόνια και όπως είχαμε μάθει να ξεχωρίζουμε ότι ο φούρνος είναι το σημείο εκείνο που το ψωμί στο ίδιο σημείο παρασκευάζεται και στο ίδιο σημείο πωλείται. Και όχι μια δήμη η οποία έχει ζυμωθεί αλλού και μια άλλη δεν ξέρουμε πότε κατεψυγμένη η οποία απλά έχει γίνει τελική εύσηση. Μετά το 2015 μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις, συγγνώμη, μπορεί να σου ονομάζεται και το αυτό που λέμε bake-off εμείς.
0: Ναι. Τώρα, λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, εμείς πόσο μπορούμε να βρούμε το ψωμί να πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, για την Αττική που έχουμε μια καταγραφή σαν σωματείο από 1-1-10 που ίσχυε πριν το καλοκαίρι, σήμερα είναι στα 1-10 με 1-20. Πολλοί συνάδελφοι έχουν προχωρήσει μια μικρή αύξηση των 10 λεπτών η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα μαγαζιά μας. Πουθενά. Οι συζητήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους, να σας πω γι' αυτό, καταλήγει στο ότι αν ήταν να πουλάμε μια τιμή που θα ανταποκρινόταν στα προβλήματά μας, θα ήταν το 1,50.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος...
1: Αυτό βγαίνει μέσα από συζήτηση με τους συναδέλφους, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα ο κόσμος αγοράζει ψωμί.
1: Κοιτάξτε, το ψωμί είναι ένα προϊόν βασικό, το οποίο όμως η κατανάλωση του μειώθηκε δραστικά μέσα στην οικονομική κρίση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλη μείωση στην πώληση του ψωμιού, όσο στα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, σε ποια προϊόντα βλέπετε εμείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος είναι εφιδωλός στο να αγοράσει την τυρόπιτα, να αγοράσει το πρωινό του, να αγοράσει τα κουλουράκια του, να μπει να πάρει κάτι της παραπάνω να έχει στο σπίτι του να φάει. Παίρνει μόνο τα βασικά.
0: Ναι.
1: Γενικά, ο κόσμος κρατάει μία άμυνα. Όσο βλέπει την κατάσταση αυτή και ακούει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο γενικά, κρατάει άμυνες. Μια φρατζόλα ψωμί μπορεί να την πάρει.
0: Να σας πω κάτι. Εσείς τώρα που έχετε και επαφή και με άλλες χώρες, γιατί το ψωμί είναι βασικό προϊόν παντού, έτσι. Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες? Τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση? Έχετε δει πώς αντιμετωπίζεται εκεί το επάγγελμα? Έχετε κάποια εικόνα?
1: Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κλάδο. Έχουμε χώρες όπου έχει επικρατήσει η βιομηχανία και έχει εξαφανιστεί τελείως η βιοτεχνική αρτοπία. Έχουμε όμως και χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία, που και σε αυτούς τη φιλοσοφία τους υπάρχει ο βιοτεχνικός φούρνος. Νομίζω ότι και εκεί ο μικρός επαγγελματίας με όλη αυτή τη, γιατί είναι διεθνής η κρίση, δεν το συζητάμε αυτό,
0: ναι,
1: αντιμετωπίζει προβλήματα και ο καθένας στη χώρα του προσπαθεί να βρει λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Τι να σας πω.
0: Σκοπεύετε να συναντήσετε και πάλι την ηγεσία του Υπουργείου? Θέλετε να κάνετε...
1: Το ότι μας αποφεύγουν δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η ηγεσία του Υπουργείου είμαι 100% σίγουρος ότι γνωρίζει το πρόβλημα. Απλά μέσα στις δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθούν μας έχουν απέξω μας τα μικροβιοτέχνη. Για μένα, με ρωτάτε προσωπικά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να βγάλουν το βιοτεχνικό φούρνο από τη μέση, να μείνει μόνο η βιομηχανία. Και να σας πω, το είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαφορά στην τιμή του ψωμίου, τουλάχιστον 1,5 ευρώ φθηνότερα εμείς οι μικροί αρτοποιοί, και είμαστε αυτοί οι οποίοι συγκρατούμε την τιμή χαμηλά. Είμαστε εμπόδιο στη βιομηχανία να ακριβίνει κι άλλο το ψωμί. Όσο είμαστε στη μέση δεν θα μπορούν να το ακριβίνουν. Και δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε γιατί έχουμε την άμεση επαφή με τον καταναλωτή και ξέρουμε τι περνάει. Ξέρουμε ότι τις 15 πρώτες μέρες τον φτάνει ο μισός, μετά δεν έχει λεφτά. Ξέρουμε ότι δεν θα έχει λεφτά αύριο μεθαύριο να βάλει πετρέλαιο να ρισταθεί στο σπίτι του, και αυτό που προσπαθούμε είναι να μπορεί να βάζει όσο πιο φθηνά γίνεται το ψωμί, που είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν, πάνω στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας.
0: Και...
1: Θα τα λέω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουμε.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε. Θυμάστε άλλη τέτοια εποχή, άλλη τέτοια περίπτωση, άλλη τέτοια κατάσταση σαν αυτή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια παντού?
1: Στην ηλικία που είμαι, όχι, είμαι 53 χρονών, δεν ξέρω τι είχε γίνει, σίγουρα ήταν χειρότερα στην κατοχή, αλλά ο βιοτεχνικός ο φούρνος άντεξε και άντεξε πολλές κρίσεις. Αυτή την κρίση τώρα όμως δεν την αντέχει. Θα εξαφανιστεί ο κλάδος, πραγματικά, έτσι όπως πάμε θα εξαφανιστεί ο κλάδος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπλάνη. Την καλημέρα μου και την
1: καλημέρα.
0: Αγάπη μου σε όλους τους αρτοποιούς που κάνουν ένα παραδοσιακό και δύσκολο επάγγελμα, έτσι. Και είναι η ραχοκοκαλιά, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Αγρίεψε ο Βασίλης ο Κρυμπάς, τον βλέπω, είναι πολύ 6:38, έτσι, πολύ δυνατός, που λέει και ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλημέρα. Η ακρίβεια που φυσικά είναι εδώ και τη βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε να πάμε στη δουλειά μας, να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας, να πληρώσουμε το εισιτήριο, να πάρουμε τον καφέ, το πρωινό, όλα αυτά τα οποία τα περικόπτουμε όσο μπορούμε μαζευόμαστε για να μπορέσει να βγει ο μήνας, και βεβαίως όλα αυτά που έρχονται, γιατί όταν βλέπουμε τις διεθνείς αγορές, τις τιμές, πώς κυμαίνεται η κατάσταση, ότι δεν έχει έρθει καλά ο χειμώνας, και ακόμα από τώρα λέμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο θα είναι αυτό, ή βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου και πόσο επηρεάζονται όλα τα πράγματα και οι μεταφορές και τα λοιπά. Έχουμε τις καταστροφές στην Κρήτη, εκεί όπου δεν πρόλαβε να γίνει η καταστροφή και να καταστραφεί ολική η παραγωγή, και πάλι έχουμε ανατιμήσεις ήδη τις πρώτες ημέρες. Με επαγγελματίες να μιλούν για ακόμη και για ελλείψεις στην φέτα, στο τυρί. Έτσι, να λένε ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, να μην βρίσκουμε ελληνικό προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, άσχετο και σχετικό με την Κρήτη και με αυτό που συνέβη με την κακοκαιρία, μετά την κακοκαιρία θερίζει στο Ρέθυμνο η γαστρεντερίτιδα. Γίνεται ο κακός χαμός, μάλιστα οι υγειονομικές αρχές εκεί σήμεραν συναγερμό, υπάρχει ραγδαία αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες ημέρες, πάνω από 30 κρούσματα έφτασαν στο νοσοκομείο. Οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει ξεκινήσει μια επιδημιολογική χνηλάτιση για να εντοπιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί, και σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι πιθανότατα συνδέονται τώρα αυτά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας με την ποιότητα του νερού, η οποία ενδεχομένως επηρεάστηκε ειδικά μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα το νησί.

0: Και ενώ έχουμε αυτά τα περιστατικά, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την οικονομία που μας επηρεάζουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Έχουμε και όλα αυτά τα περιστατικά καθημερινής τρέλας στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, έρχεται από τη μία ο Μάρκο Ρούμπιο και γίνεται ο κακός χαμός στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και να που δεν ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πάλι κακός χαμός γίνεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος βγάζει νεύρα εκεί που δεν πρέπει. Στο δρόμο, σε μια διαδρομή, πηγαίνοντας στη δουλειά του, είναι όλοι με το ζωνάρι λιμένο που λένε. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου ξαφνικά βγήκαν και φώνασαν έτσι από τον μπαλκόνι. Βλέπαμε εικόνες, κάποιος είχε καταγράψει με το κινητό έναν φοβερό τσακωμό που πιάστηκαν στα χέρια οδηγοί. Και ένα επίσης, ακούστε τώρα ένα τρομερό περιστατικό που έγινε στην Ιαρό Οδό χθες στις 11, γύρω στις 11. Διαφώνησαν δύο οδηγοί για την προτεραιότητα. Άρχισαν να βρίζει ο ένας τον άλλον, κατέληξαν σε απειλές. Και μάλιστα ο ένας πήρε το τσεκούρι και προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο.
1: Τσεκούρι.
0: Στην Ιερά Οδό. Έγινε στην Ιερά Οδό, στη συμβολή με τη Σπύρου Πάτση. 55χρονος οδηγός βαν και ένας 49χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο. Οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν για το ποιος πρέπει να περάσει πρώτος. Άρχισε να κλιμακώνεται όλο αυτό και ο 55χρονος, ο οδηγός του βαν, παίρνει το τσεκούρι και στρέφεται εναντίον του 49χρονου. Προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του και αμέσως ευτυχώς έφτασαν οι αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, οι οποίοι συνέλαβαν τον 55χρονο και τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Κολωνού. Πήρε το τσεκούρι, να χτυπήσει άνθρωπο, γιατί είχε κάποιος, ας πούμε, προτεραιότητα, είχε κάποιος άλλος προτεραιότητα κτλ. Ή τέλος πάντων, όποιος και αν είχε προτεραιότητα. Αλήθεια τώρα, τσεκούρι. Δηλαδή το είχε και έτοιμο, ας πούμε. Καλά κυκλοφορούν με τσεκούρια μέσα στα αυτοκίνητα.

Τώρα αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συνένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο Τοβρέτα, τακτικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα Γιωργάρα μου, καλημέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη και στην Αμελή που ετοιμάζονται να πάνε σχολείο, προπαρασκευή από εμάς. Καλημέρα φυσικά και στο φίλο τον Δημήτρη

0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη με το ωραίο όνομα από τα όμορφα Χανιά. Λοιπόν, ωραίος ο Κρυμπάς.
1: Ναι. Το θυμήθηκα.
0: Λες να είναι ερωτευμένος ο Κρυμπάς.
1: Ναι.
0: Τι άμμο, ρε, ξέρω.
1: Σίγουρα είναι με τη Σεράνο.
0: Με τη Σεράνο είναι σίγουρα. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μας. Αγαπημένε. Λοιπόν, τώρα η Αλής, πάμε τώρα στους ψαράδες, διότι χθες ανακοινώθηκε ότι διπλασιάζεται το πετρέλαιο, επιδότηση του πετρελαίου για τους Αλής. Όμως, οι Αλής αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν τους ικανοποιεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάνουν λόγο για ψίχουλα στην επιδότηση στο πετρέλαιο. Δεν κατάφεραν λοιπόν αυτές οι κυβερνητικές εξαγγελίες να κατευνάσουν τις αντιδράσεις. Συνεχίζουν λοιπόν οι ψαράδες να διατηρούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμηνύουν ότι όχι μόνο δεν θα κάνουν πίσω, αλλά είναι έτοιμοι και να κλιμακώσουν. Και μάλιστα ζητούν και συνάντηση με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγγελίες, πρόκειται για μια ενίσχυση που αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 που ήταν, για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου. Η απάντηση αυτή όμως απέχει πολύ μακριά από το αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών ανά λίτρο, και μάλιστα έχουν πει και εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι αυτή η τιμή είναι η τιμή που δίνουν σε όλη στην Ευρώπη. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το μέτωπο είναι και παραμένει ανοιχτό. Έγινε μια σύσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, αποφάσισαν να απαιτήσουν συνάντηση με τον Υπουργό και να στείλουν πολύ σαφές μήνυμα ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα ακολουθήσει νέα δυναμική κινητοποίηση. Και μάλιστα βάζουν κάτω το κόστος. Το κόστος, έτσι, διότι λένε ότι ένα μεσαίου μεγέθους σκάφος χρειάζεται περίπου 1200 έως 1600 ευρώ μόνο και μόνο για τα καύσιμα. Τα μεγαλύτερα τώρα σκάφη, η δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ. Επομένως, αυτή η επιδότηση για την οποία μιλά το κράτος και ανακοινώνει είναι ψίχουλα. Η ιχθυόσκαλα εκεί στα Χανιά παρέμεινε κλειστή. Οι επαγγελματίες λένε ότι πέρα από τα καύσιμα υπάρχει θέμα και με την μη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κάνουν λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό. Και βεβαίως λένε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα ιδιωτών, ανεξέλεγκτη. Και το άλλο θέμα που είχαμε θίξει επίσης από την εκπομπή, ότι δεν έγινε καμία αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δηλαδή όλα αυτά ήταν μια φιέστα που λέγανε ότι ναι, μια φούσκα δηλαδή, ναι θα αντιμετωπιστεί, ναι θα πάρετε χρήματα κτλ. Πάει αυτό, ξεχάστηκε.

Το βλέμμα λοιπόν είναι στραμμένο την ερχόμενη Κυριακή στο Ενετικό Λιμάνι στο Ηράκλειο. Θα γίνει παγκρίτιο συλλαλητήριο, θα συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες του κλάδου, αποδίτες, παράκτη αλής, μηχανότρατες, γρηγροί, τοπικές δράσεις κτλ. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε όμως κινητοποίησεις. Καλημέρα μου την αγάπη μου στον κύριο Λάμπρο που μας πήρε τηλέφωνο και στον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Μια όμορφη Πεμπτούλα για να τα λέω σωστά.

ακτινοτρόφοι και αγρότες αρχίζουν και πάλι κινητοποίησεις. Λένε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες στις πληρωμές, είναι ανοιχτές πολλές εκκρεμότητες εκεί, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία. Παραγωγή πραγματοποίησαν χθες παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την ΑΔΕ στην Καλαμάτα. Λένε ότι αν δεν υπάρξουν λύσεις στα προβλήματά τους, θα έχουν πολύ πιο δυναμικές κινητοποίησεις φέτος, μεγαλύτερες μάλιστα και από τις περσινές. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι οι αγροτικές ενισχύσεις. Υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τις πληρωμές που περιμένουν και ότι η δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν λάβει τις επιδοτήσεις και είναι αντιμέτωποι με πολύ, με πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και μάλιστα είναι και ξεκινά τον επόμενο μήνα, στα τέλη μάλλον του μήνα, και η ελαιοκομική περίοδος. Έτσι είναι και μαζεύουν τις ελιές οι άνθρωποι εκεί και εκεί χρειάζονται μια στήριξη.

Είναι πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα, οι σπόροι, έτσι όλα αυτά. Τα λένε και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι υλοπαραγωγοί. Υποστηρίζουν ότι είναι τεράστιο το κόστος της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Και είναι πολύ, ξεπερνά μάλιστα και την τιμή της πώλησης. Δηλαδή αν βάλει κάτω κανείς τα έξοδα που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από τον κόπο και τα μεροκάματα, είναι πολύ πιο χαμηλά η τιμή που δίνουν από εκείνη που έχουν δαπανήσει μέχρι να δώσουν το προϊόν. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Γιάννα από τους Αμπελόκηπους που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα κυρία Γιάννα. Τις ευχές μου για μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ για 2 ώρες κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Σήμερα στο σταθμό μας θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Ελλάς, με μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, και βεβαίως μια συνέντευξη που θα βγάλει ειδήσεις εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα 9 με 11 του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο Παρασκευούλα γλυκιά θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

καλή σας ημέρα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 του Ρέντι. Εκενώθηκε το κτίριο ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κάλεσμα στην Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα. Απίθυνο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος από την Αθήνα χαρακτήρισε τη χώρα σύμμαχο πρότυπο. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, ο κύριος Ρούμπιο τόνισε ότι η επέκτασή του έχει εδραιώσει την Ελλάδα ως ενεργειακό ασφαλή κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Βραχνάς η ενέργεια για τους αρτοπιούς. Το κόστος έχει ανέλθει στα 1.500 έως 2.000 ευρώ από 1.000 έως 1.500, που ήταν, τόνισε ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσος Καπλάνης, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε πως έχουν βάλει λουκέτο 1.500 φούρνοι, ενώ είπε ότι οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα. Ζήτησε την αλλαγή της νομοθεσίας του 2015 για τη χρήση του όρου φούρνος. Έκανε λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό από αλυσίδες και προϊόντα Μπέικοφ και διευκρίνησε ότι φούρνος είναι το σημείο εκείνο που παρασκευάζεται και πωλείται και όχι μια ζύμη που έχει κατασκευαστεί αλλού και είναι κατεψυγμένη. Στην ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως η τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Παράλληλα, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε στο μίσθωμα. Ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Την Κυριακή θα απολογηθούν στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, διώξεις σε βάρος 6 δημοσιογράφων άσκησαν οι Αιγυπτιακές αρχές επικαλούμενες στην νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας. Στα αθλητικά, 3 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, ο Νταβίτ Σίλβα επιστρέφει στα 40 του για λογαριασμό ομάδας της πρώτης κατηγορίας του Χονγκ Κονγκ. Η ΑΕΚ επικράτησε 95-93 της Βίλπας για την πρεμιέρα του Basketball Champions League. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Βγείτε από τις καβάντζες σας. Ο Ρούμπιο έφυγε. Οι δρόμοι άνοιξαν. Να πω το... την αμαρτία μου. Κάποιες ώρες χθες η Αθήνα ήταν υπέροχη. Υπέροχη. Υπήρχαν κάποιες ώρες που δεν μπορούσες να κουνηθείς, δηλαδή που κλείνανε οι δρόμοι κτλ. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά υπήρχαν κάποιες ώρες που κυκλοφορούσες κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν ήταν η ώρα που κλείνανε τους δρόμους. Αλλά επειδή δεν είχε κατέβει πάρα πολύς κόσμος, ήταν υπέροχη. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Πήγαινες και ερχόσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Να παίρνουμε διδάγματα. Όχι να ανεβαίνουμε προς τα πάνω που λένε, να χτίσουμε και κάνα δύο ρόφους ακόμα για να γίνουμε περισσότεροι, αλλά να κάνουμε κάποιο. Με κάποιο τρόπο να αδειάσουμε, να γίνουμε λιγότεροι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η, 8 έχει ο Οκτώβρης, 2026 το έτος. Για όσους έχουν χαθεί μέσα σε καμιά χρονοσκουλικότρυπα εκεί του σύμπαντος και δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε, μπερδευόμαστε κιόλας, είναι η αλήθεια, με τα μπροσπίσω της επικαιρότητας προφανώς. Και εδώ επικρατεί το αποτύπωμα, τα απόνερα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα, της εντυπωσιακής, είναι η αλήθεια, ομιλίας εχθές το βράδυ από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο της δημοκρατίας. Τώρα, αν και αυτοί που μιλούσαν μπροστά από την Ακρόπολη έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως και να έχει, η εικόνα αυτή που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο είναι διαφήμιση. Το ότι προσφέραμε αυτή την εικόνα στον Υπουργό Εξωτερικών και πιθανό υποψήφιο για το προεδρικό χρήσμα από τους Ρεπουμπλικάνους, είναι μια άλλη συζήτηση. Ανοίγουμε δουλειές. Δηλαδή τώρα όποιος έρχεται θα μιλάει μπροστά από την Πνίκα, ή ήταν ειδική προσφορά επειδή είναι Αμερικανός και έχουμε καλές σχέσεις.

πολλά τα μηνύματα, πολλές συναντήσεις, πολλές σπόντες. Πολλά καταλάβαμε, ακόμα και από αυτά που δεν είπε ο κύριος Ρούμπιο, διότι καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις μπορεί να είναι θερμές, αλλά δεν θα τα κάνουμε κιόλα ίσωμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, επειδή ακούω από εδώ και μέρες, από τότε που ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα, ο Ρούμπιο δεν έχει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους επαφές για να μεταφέρονται τα ζητήματα και τα αιτήματα προς την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι και απομονωμένη η Τουρκία. Μια χαρά μιλάει ο ίδιος ο Τραμπ με τον Ερντογάν και μια χαρά κάνουν δουλίτσες οι δυο τους και όλοι μαζί. Οπότε καλό είναι να υπάρχει ένας διάβολος επικοινωνίας και όταν είναι δύσκολες οι εποχές να μεταφέρονται τα μηνύματα έτσι όπως πρέπει. Θα επιστρέψουμε στο Ρούμπιο, θα τα δούμε αναλυτικά, θα έχουμε και καλεσμένους για να κάνουμε την αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Η μέρα για την ακρίβεια το βράδυ προχωράει με μία ακόμα φωτιά σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα για την ακρίβεια στο Ρέντι. Φαίνεται πως η φωτιά ξέσπασε από στρώμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιου είδους φωτιές στα σπίτια. Δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά λίγο το νου μας, γιατί έρχεται και χειμώνας και γιατί ο χειμώνας μοιάζει να είναι και δύσκολος ενεργειακά. Οπότε καταλαβαίνω ότι πολλοί θα ψάξουν εναλλακτικές μορφές για να ζεσταθούν. Προσοχή πρώτα απ' όλα η ασφάλεια όλων μας και η ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων που είναι γύρω-γύρω. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το κτίριο. Η πολυκατοικία είναι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στην Νίκαια. Εκενώθηκε η πολυκατοικία, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπολείπων διαμερισμάτων. 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίωνα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούσαν συνθήκες κυρίως για τον απαγκλωβισμό, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέθηκε φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβέστες συνέχισαν για αρκετή ώρα την επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθεί απολύτως όλο το κτίριο και να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιος ένικος εγκλωβισμένος, ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επαγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Δεν είναι και το ωραίο πράγμα να ξυπνάς με αυτό τον τρόπο. Πιθανότερη αιτία είναι αναμένο τσιγάρο. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους πυροσβέστες κάνουν λόγο για πιθανή έναρξη φωτιάς από στρώμα, το οποίο ενδέχεται να πήρε φωτιά από αναμένο τσιγάρο και κάπως έτσι επεκτάθηκε φωτιά και στο υπόλοιπο σπίτι. Το νου μας και μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Χθες είχαμε την τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου αφορά την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο στην Αντλία θα είναι από τις 15 Οκτωβρίου. Κατατέθηκε χθες στην Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Άνοιξε έτσι όπως θα έπρεπε η διαδικασία για την επιδότηση στην Αγγλία που λένε. Περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη να μάθουμε και το οριστικό ποσό, τον οριστικό τρόπο που θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια
και να μάθουμε και τα νεότερα κριτήρια σε σχέση με, με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή αν και κατά πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο, το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, 102,35 αυτή τη στιγμή. Το φυσικό αέριο ξανατσίμπησε, είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς και το ζήτημα είναι τα δύο ανοιχτά μέτωπα. Δεν είδα από την επίσκεψη Ρούμπιο ή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ να μοιάζει ότι κάτι πηγαίνει προς το τέλος. Μάλιστα η επίκληση των περσικών πολέμων μάλλον έφερε στο νου μας ότι ο κ. Ρούμπιο είχε στο μυαλό του το Ιράν όταν έλεγε για τους περσικούς πολέμους. Μίλησε για τη δημοκρατία, μίλησε για τους αρχαίους, μίλησε για το δίκαιο, μίλησε για πράγματα που στην πραγματικότητα όμως αυτή την εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι και πάρα πολύ κοντά τους, ειδικά με το διεθνές δίκαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Η όλη περιγραφή του πράγματος εμένα μου έκανε λίγο ότι ξεκινάει ένας πόλεμος των πολιτισμών. Και αυτό είναι, θα πει κάποιος, η συνέχεια των προηγούμενων πολέμων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η έναρξη ενός νέου γύρου αντιπαραθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό προβληματίζει, διότι είμαστε μάλλον στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στην καθοδική τροχιά της ιστορίας. Αυτά δεν τα λέω για να υποβαθμίσω την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Υπουργός Εξωτερικών να βρίσκεται στην χώρα μας και να μιλάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, να συζητούν τα ανοιχτά μηνύματα, να στέλνει μηνύματα, τα ανοιχτά ζητήματα, και να στέλνει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έδωσε και μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά και χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο. Μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στην γειτονιά. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν λέει όχι, αλλά λέει ότι προς το παρόν, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Επίσης, αναλύονται και οι προτεραιότητες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι εγκλωβισμένες οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό. Στο μέτωπο του καλωδίου νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γαλλικές εκλογές, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εξαιρετικά τεταμένα. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι σε θέματα ιδιωτών να τα λύσουν οι ιδιώτες και λίγο σαν να είπε ότι θα μπορούσε η Γαλλία να παίξει τον ενδιάμεσο ρόλο σε αυτό το πράγμα, να ενημερώσει την Τουρκία, αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο, να ενημερώσει την Τουρκία για το τι γίνεται εκεί, ώστε να λυθούν τα ζητήματα. Θα ήταν ένας καλός τρόπος, αν θεωρούμε ότι με αυτή την λογική υπάρχει μια προοπτική ηρεμίας στα ήδη τεταμένα νερά, με την Τουρκία να ανεβάζει μέρα τη μέρα την ένταση. Προφανώς και ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο, το χαρακτήρισε ραχοκουκαλιά της συμμαχίας ΗΠΑ με την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι
ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Οι Αμερικανοί είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα και ο κάθετος διάδρομος για την υπόλοιπη Ευρώπη, σε μια εποχή που η Ευρώπη ψάχνει πώς θα απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο, χωρίς να είχε φροντίσει από την αρχή για το τι θα γίνει αυτό, γι' αυτό και βλέπουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Ο κάθετος διάδρομος για τις ΗΠΑ είναι προτεραιότητα. Είναι από τα ζητήματα που τους απασχολούν πάρα πολύ. Και γι' αυτό και οι σχέσεις μας αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά καλές. Το είπα, θα το ξαναπώ, η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο μπροστά από την Ακρόπολη στην Πνίκα και η ομιλία του προφανώς και είναι μια εικόνα που θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο και τουριστικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι καλό να δίνουμε την Ακρόπολη ως σκηνικό σε όποιον μας την ζητά, ακόμα και αν είναι υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει σεβαστεί και ιδιαίτερα το διεθνές δίκαιο αυτή την εποχή. Κατά τα λοιπά, στην εντελώς εσωτερική επικαιρότητα, οι εντάσεις που έχουν προκληθεί εξαιτίας της ακρίβειας είναι πολλές και από πολλά μέτωπα. Ακούσατε νωρίτερα στην ΕΡΙΠΑ Νάγου τον εκπρόσωπο των αρτοπιών να μιλά για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στους αρτοπιούς. Ανοίξανε και μια κόντρα που είναι παλαιότερη σε σχέση με το αν μπορούν να ονομάζουν τα καταστήματα πώλησης άρτου στα σούπερ μάρκετ ως φούρνοι, διότι λέει φούρνος είναι μόνο αυτός που το φτιάχνει και το ψήνει και μετά το πουλά και όχι όποιος πουλάει απλά καταψυγμένες ζύμες. Νομίζω ότι σημαντικότερο ρόλο είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί το κόστος παραγωγής για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Οι αλλοίς δεν είναι ικανοποιημένοι από την πρόταση και τις παροχές που έδωσε η κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση στο δικό τους. Θέλουν περισσότερα, θεωρούν ότι αυτό που τους προτείνει η κυβέρνηση δεν λύνει το πρόβλημά τους, ότι θα αναγκαστούν να δέσουν τις τράτες στα λιμάνια και να μην τις ξανακινήσουν, να παρατήσουν το επάγγελμα δηλαδή. Θα προχωρήσουν με αποκλεισμούς λιμανιών το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, οι ψαραγορές έχουν αδειάσει εξαιτίας της καθολικής αποχής των ψαράδων. Εν τω μεταξύ, χθες το μενού στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γεύμα τέλος πάντων του κυρίου Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους, είχε και ψάρι. Πού το βρήκα το ψάρι, κατεψυγμένο, τον ταΐσαμε τον Ρούμπιο. Ντροπή δηλαδή αν τον ταΐσαμε κατεψυγμένο. Μην τους τα πήγε ο Πολάκης που ψαρεύει, κάνει ψαροντούφικο, γιατί η πρόταση ή μάλλον η σκέψη του Παναγιώτη Χαλάρη ότι είχε πάει ο Πίνα για ψαροντούφικο δεν το βλέπω πιθανό. Να τρώγανε κρέας, άντε να πω ότι βγήκε να κυνηγήσει, αλλά ψάρι δύσκολο το βλέπω. Μέσα σε όλα αυτά αυγάτευσε και ο φόρος εισοδήματος, 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ ο φόρος εισοδήματος, ρεκόρ κάναμε γιατί αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Αυτό είναι καλό, να αυξάνονται τα εισοδήματα. Είναι και το τεκμαρτόλικο που τσίμπησε παραπάνω τα δηλωμένα εισοδήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έγιναν σε εισαγωγικά πλουσιότεροι, είναι ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να δηλώσουν περισσότερα. Και αυτό σημαίνει ότι είτε τα έκρυβαν είτε κλείθηκαν να πληρώσουν περισσότερα γιατί κάποιοι άλλοι τα κρύβουν, γιατί έτσι είναι αυτά. Εδώ όμως ανήκει και πάλι η κουβέντα της τιμαριθμοποίησης της φορολογίας αλλά και των επιδομάτων, διότι με μια πολύ μικρή αύξηση μπορεί να αλλάξεις κλίμακα και να μείνεις εκτός από μια σειρά εισοδήματα, επιδόματα τα οποία σου είναι, για κάποιους είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Και στην πραγματικότητα, αν χάσει όλα αυτά τα επιδόματα, θα είναι μετά σαν να σου μειώνεται το εισόδημα. Διότι αν χάσει μια σειρά επιδομάτων και αναγκαστείς αυτά να τα πληρώσεις από την τσέπη σου, στην πραγματικότητα το εισόδημα σου μειώνεται για μια πολύ μικρή αύξηση που έγινε.
Είδα και το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ των διαφόρων που έχει και τις εξελίξεις με τους servicers, αυτά που ανακοίνησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από μερικές ημέρες για το νέο πλαίσιο λειτουργίας και για φιλέτες και για servicers. Απλά να πω ότι ενημερωθήκαμε οι δύσμυροι οικονομικοί συντάκτες εχθές στις 10:50 το βράδυ ότι ήρθε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 371 άρθρων. Και αυτό έπρεπε να το διαβάσουμε χθες το βράδυ. Μνημονιακές συνήθειες είναι αυτές. Καλό είναι ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα πάρουμε και τις δόσεις από τους δανειστές άμα δεν καταθέσουμε το νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Και σήμερα πρωί μέρα ήταν για να κατατεθεί. Για να το δούμε, να το διαβάσουμε και καλύτερα, να το αναδείξουμε για τα καλά του και να ψάξουμε να δούμε να σου υπάρχει και μια παγίδα.

στις ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ που λένε ο Φίλιππος Καμπούρης και το κύκλωμα που είχε φτιάξει ή που φέρεται να είχε φτιάξει εξετάζεται από τις αρχές. Έχει εμπλέξει και καμιά δεκαριά καλλιτέχνες στην όλη ιστορία που εμφάνιζε επειδή είχε και μαγαζιά να τους πώς το λένε, να τους ασφαλίζει ο κύριος Καμπούρης. Ένα κλασικό κύκλωμα ήταν με αχυρανθρώπους και εταιρείες κουφάρια που έκοβαν τιμολόγια, που δεν πληρώναν τον ΕΦΚΑ, που δήλωναν λιγότερα από όσα έπρεπε και μοιάζει κάπως έτσι να έχει κάνει την εισφοροδιαφυγή στον ΕΦΚΑ περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ και την φοροδιαφυγή στο ΙΝΑΔΕ που ξεπερνάει μάλλον τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάκης Χρυσοδουλόπουλος, Καταρίνα Στανίση, Θέμης Αδαμαντίδης, Θάνος Πετρέλης, Εφηθόδη, Κέλλη Κελεκίδου, Γιάννης Καψάλης, Σότης Βολάνης, Εβίτα Σερέτη, μερικοί από τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν να ασφαλίζονται από τον Φίλιππο Καμπούρη. Δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια σχέση με το κύκλωμα, αλλά είχαν επαγγελματική σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη. Στο άλλο δράμα που ζούμε στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βύση και Καρβέλα, η αλήθεια θα το παραδεχθώ μετά από τρίτη σεζόν στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, θα πω ότι μια είδηση, παιδιά, αυτή την είδηση δεν την ξέρω, δεν την έχω παρακολουθήσει, δηλαδή δεν έχω και μεγάλη καώρα, ειδικά όταν συζητάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο και 300.000 ευρώ και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πόσα βγάλαν από αυτή τη συναυλία και ζήταγε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Νίκος Καρβέλας. Και τι φάση, πόσα λεφτά παίζονται γύρω-γύρω. Δηλαδή, και γιατί να συζητάμε για τα 1,5 εκατομμύριο του Καρβέλα και της Βύση για τον επόμενο μήνα και να μην συζητάμε για τον κόσμο που δεν έχει να βγάλει το μήνα, για παράδειγμα. Ανοίγει ένα ζήτημα με τα πνευματικά δικαιώματα που έχει ξανανοίξει και θα ξανανοίξει και δεν το κλείνουμε όπως πρέπει, είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να δω αν απαγορεύσει ο Καρβέλα στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, με τι θα πάει στα μπουζούκια το χειμώνα φέτος που τα ετοιμάζει κιόλας και θα είναι και μεγάλο μαγαζί. Με τα λιανοτράγωδα της μικρής πατρίδας, δηλαδή τι θα τραγουδάει στα μπουζούκια η Άννα Βύση.

Η Μαρή Κάρμεν, το πρόσωπο που έγινε η κινητήριος δύναμη για να ξεσπάσουν κινητοποιήσεις πολύ μεγάλες στην Ισπανία για το πρόγραμμα στέγασης, έφυγε από την ζωή. Στα 87 της χρόνια ήταν μεγάλη, ήταν ταλαιπωρημένη. Δυστυχώς δεν την σεβάστηκαν στο τέλος της ζωής της και βρέθηκε έξω στο δρόμο να ψάχνει να δει που θα περάσει, όπως απέδειξε η ζωή τις τελευταίες της μέρες. Και κινητοποίηση στη Γαλλία που όλο και φουντώνουν. Εκεί ο κόσμος έχει βγει για το αποτυχημένο μοντέλο του Μακρόν και τα προβλήματα πολλά που υπάρχουν. Πολλά ζητήματα παντού. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε. Όταν θα επιστρέψουμε θα δούμε τι σημαίνει ακρίβεια για τους συνταξιούχους, γιατί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν εύκολα έτσι κι αλλιώς. Αλλά πριν από αυτό, διαφημίσεις.

0: 90,1. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Το eCall επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care.
4: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Rubio στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Χι επώνυμη κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Εμείς μυαλό που το έχουμε ή εσείς? Βρε, αν είχατε τόσο δα μυαλό, θα κάνατε ό,τι κάνουμε κι εμείς με το μαλλί. Πρώτα το πλένουμε καλά καλά στη σκάφη να φύγει όλη η λέρα. Ύστερα το χτυπάμε με τον κόπανο να φύγουν οι σγρούμπι και οι κολιτσίδες. Το Εκεί ακριβώς θα έπρεπε να ξεπλύνετε κι εσείς το κράτος από τις λέρες. Να κοπανίσετε τις κολιτσίδες στο κεφάλι. Όλες τις κλίκες που μαζεύονται σαν σγρούμπι και συνωμοτούν για να λιμένονται την εξουσία. Ύστερα θα έπρεπε πάλι όπως εμείς να ρίξετε σε ένα πανέρι πανανθρώπινης αδελφοσύνης το καθαρό μαγί, όλους τους άξιους και χριστούς πολίτες. Όχι μόνο τους γέρους, μα και τους νέους και τις γυναίκες και τους φτωχούς που είναι καταχρεωμένοι στο δημόσιο και τους μέτικους, ακόμα και τους ξένους, όσους μας αγαπούν αληθινά, και να τους ανακατέψετε όλους μαζί καλά-καλά.
3: Η συγκυρία τα έφερε την απάντηση στα όσα είπε ο Ρούμπιο ή όσα λένε διάφορα τις τελευταίες μέρες, να τα απαντάει η Λυσιστράτη. 8 Οκτωβρίου 1927 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Ταχτσής. Τον ξέρουμε κυρίως από το τρίτο στεφάνι, αλλά σήμερα τον συναντάμε σε μια πολύ διαφορετική παρέα ανάμεσα στον Αριστοφάνη, τον Γιώργο Κουρουπό και την Λυσιστράτη. Το 83 ο Ταχτσής μεταφράζει τη Λυσιστράτη για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στη σκηνή απέναντι σε έναν άντρα που δεν μπορεί να ότι οι γυναίκες έχουν γνώμη για τον πόλεμο. Η Λυσιστράτη αρχίζει να του εξηγεί πώς φαίνεται μια κάπα. Πρώτα ξεμπλέκεις το μαλλί, το καθαρίζεις, ενώνεις τις κλωστές και αν το σκεφτείς κάπως έτσι θα μπορούσε να φτιαχτεί μια πόλη που χωράει όλους.
10: Να υφάνε

0: Κάπως έτσι λοιπόν η δική μας πρόταση για το πώς φέρνουμε μια κάπα ή για την ακριβία πώς κάνουμε καλύτερη την δημοκρατία μας, επειδή χθες διάβαζα πολλά για μια ομιλία μπροστά από την Ακρόπολη που ύμνησε την δημοκρατία. Καλό είναι αυτό, αλλά ξαναλέμε, το θέμα είναι και ποιος τα λέει. Όχι ο κύριος Ρούμπιο ο ίδιος, αλλά οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με το διεθνές δίκαιο το τελευταίο διάστημα. Να μου πεις, τα κράτη, έθνη, οι πόλεις κράτη στην αρχαία Ελλάδα τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο? Δεν τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο, αλλά από τότε έχουν περάσει 2.500 χρόνια. Θα έπρεπε λίγο να έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνίες. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης είναι απέναντί μου και φροντίζει στους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα, radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Να, ήδη βλέπω το μήνυμα της Αλεξάνδρας που μας καλημερίζει. Καλημέρα και σε σένα. Έλεγα λοιπόν πριν από τις διαφημίσεις ότι η ακρίβεια δεν είναι για όλους το ίδιο βαριά. Δηλαδή αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει ένα καλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που έχει ένα πολύ υψηλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που θεωρείται πλούσιος αντιμετωπίζει ή για την ακρίβεια αντιλαμβάνεται την ακρίβεια, και αλλιώς οι άνθρωποι που τα βγάζαν έτσι και αλλιώς δύσκολα μέσα στον μήνα, τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές τα βγάζουν ακόμα πιο δύσκολα. Και δυστυχώς σε αυτή την κατηγορία είναι εξορισμού που λένε οι συνταξιούχοι που στο τέλος της επαγγελματικής τους καριέρας περιμένανε κάτι περισσότερο, δηλαδή να πάρουν μια ανάσα, να μην σκέφτονται την καθημερινότητά τους, να μην σκέφτονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και τώρα με την ακρίβεια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, να συζητήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ακρίβεια στους συνταξιούχους. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Αλέξανδρε, θα ήθελα να κάνω δύο θέματα ή μάλλον ενημέρωση.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές είχαμε στο ελεκτικό συνέδριο, 7 του Οκτώβρη, συζητιόταν η αγωγή για την εισφορά αλληλεγγύης. Αφορά 871.000 κόσμος και υπάρχει αναβολή για τον επόμενο μήνα. Θέλω να ενημερώσω όλους τους συνταξιούχους, οι 870.000 που αφορά αυτό το θέμα, άμεσα να καταθέσουν αγωγές για να μπορούμε να πιέσουμε και την κυβέρνηση αλλά και τη δικαιοσύνη, με την καλή έννοια πάντα, έτσι, ναι, για να βγει η θετική απόφαση, γιατί εμείς δεν ζητάμε σε αυτή τη φάση να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Θυμάστε πολύ καλά ότι ξεκίναγε από το πρώτο ευρώ και λέμε από 0 μέχρι 1.400 να μην υπάρχει καθόλου κράτηση. Αυτό άλλωστε βγαίνει και από την απόφαση του συνήγορου του πολίτη που το είπε αυτό. Άρα καλούμε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν άμεσα αγωγές ή στο δίκτυο που είμαστε έτοιμοι, αλλά σε όποιο άλλο γραφείο. Εμάς μας ενδιαφέρει οι 870.000 να καταθέσουν αγωγές. Δεύτερο θέμα ενημερωτικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε κάνει αγωγές για το ετεκάμενο. Οι 370.000 που μας έλεγε η κυβέρνηση να μην κάνετε αγωγές, στέλνει πάντες. Έχουν βγει θετικές αποφάσεις το 11/15/16 και εδώ ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δύο χρόνια την απόφαση τους να πληρωθούν και δυστυχώς η διορισμένη διοίκηση, σε εισαγωγικά από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις. Και εδώ γεννάται και άλλα θέματα με τις αποφάσεις. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι πρέπει να πληρωθεί θετική και με τους τόκους μέχρι τον Ιούνιο. Δεν έχει πληρωθεί. Μετά τον Ιούνιο θα πάρει τους τόκους. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα γι' αυτό. Κακώς, κατά τη γνώμη τη δική μας, ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Είναι υποχρεωμένο. Τώρα πάμε στο κομμάτι αυτό που έβαλες και πραγματικά αγγίζει όλη την κοινωνία. Αγγίζει και εμάς τους συνταξιούχους, γιατί είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω, ότι κάτω από 1.000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Θα σας πείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαμε και ανοίξαμε Δευτέρια στα φαρμακεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η, την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπω ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι θα δώσει 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους, εκτός, λέει, αυτοί που είναι κάτω από 665 ετών. Αυτό
0: ναι.
1: δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ναι.
1: Χρόνια, 40 χρόνια δουλεύω και σαν εργαζόμενος στον ΙΕΦΚΑ και τώρα με τη σύνταξη που έχουμε το δίκτυο, το κάτω 65 δεν κατάλαβα, γιατί δεν πήγε 66.
0: Ναι.
1: Δεν
0: πήγε 62. Σωστό. Αυτό το ηλικιακό όριο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Μα δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Μόνο δημοσιονομικά μπορείς να το καταλάβεις. Για να μην δώσω πάρα πολλά λεφτά.
1: Ακούστε κάτι. Τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρ δεν μπορεί να πάρεις πλέον με 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κατά τη γνώμη τη δικιά μας. Είναι λάθος στρατηγική, λάθος πολιτική. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει πολιτική και πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαποσχολούμενοι και να μην υποφέρουν, είδατε τι γίνεται με τους φούρνους. Κλείσανε πάνω από 1000 φούρνους πανελλαδικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ βλέπουμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Κλείσανε 1000 φαρμακεία, δεν ξέρω αν το είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ διαβάζω στατιστικά και τρελαίνομαι. Δεν τα πιστεύω.
1: Μου κάνει εντύπωση, βγήκαν τα στοιχεία για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το ένα κομμάτι σίγουρα είναι ότι αυτή η εργασία ήταν μαύρη εργασία. Ναι, ήταν μαύρη εργασία που τώρα δηλώνεται γιατί δεν έχει μεγάλο κόστος και αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Το κακό της ιστορίας είναι ότι μάλλον πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει μετά τη σύνταξή του γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Όχι γιατί δεν θέλει να κάτσει σπίτι.
0: Ακριβώς. Ξέχασα να το βάλω και σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, 300.000 κόσμος σήμερα δουλεύει. Προσέξτε, γιατί δεν έχει να φάει.
1: Ναι.
0: Αν είχε τη σύνταξή του δεν θα δουλεύει κανένα. Σας το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, μα το λέτε και εσείς, το λέει όλη η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και εδώ, εδώ θέλω να σε διορθώσω λιγάκι, με την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Είπες ότι ασφαλίζονται και δεν έχουν κόστος. Κάνεις λάθος, έχουν κόστος. Αν το δεις τέλος του έτος,
1: ναι,
0: γιατί πάει η εφορία και από τη σύνταξη και από το μισθό, ανεβαίνει ο συντελεστής. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γι' αυτό,
1: ανεβαίνει ο συντελεστής για τον εργαζόμενο.
0: Για το φόρο.
1: Ναι, εγώ έλεγα για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει κόστος. Ότι πλέον το να τους δηλώσουν δεν έχουν εργασιακό κόστος πολύ μεγάλο, εργοδοτικό κόστος πολύ μεγάλο. Οπότε τους δηλώνουν. Θα είναι μεγαλύτερο το κόστος να τους πιάσουν να δουλεύουν παράνομα. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό ναι, το ναι. κάνει είναι υποχρεωμένοι πλέον.
1: Ναι, ναι. Αυτό,
0: είναι
1: αυτό
0: το λέω. Πράγμα. Ναι. Ναι, εντάξει, με αυτή τη
1: για τον είναι... ίδιο προφανώς και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Άμα δουλεύεις μαύρα, δεν έχεις καμία κράτηση. Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί να δουλεύεις όταν βγαίνεις στη σύνταξη. Και ξαναλέω, δεν μιλάμε γιατί... για στελέχη επιχειρήσεων που μένεις γιατί είσαι στέλεχος ή για ανθρώπους που μένουν στη δουλειά τους γιατί κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Ακριβώς. Φανταστείτε 300.000 νέοι Έλληνες να δουλεύανε.
1: Ναι.
0: Κόβεται μια θέση εργασίας. Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε υπέρ του συνταξιούχου να δουλεύει. Όμως, όταν κάποιος παίρνει 800 και 1.000 ευρώ, τι θα κάνει. Δεν θα πυροστενίγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πυροστακινόχιστα. Ενέργεια, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας βενζίνα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι και όλοι οι Έλληνες, αλλά εμάς μας ακουμπάει πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτή την έννοια.
1: Και δεν είναι θεωρητικό όλο αυτό, γιατί το 15,2% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ των συνταξιούχων στην Ελλάδα, δηλαδή ένας στους 7 περίπου, βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας με βάση την σύνταξη που παίρνει. Άρα είναι προφανές ότι αν το 15,2% βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, υπάρχει ένα σχεδόν 30% που όλο αυτό μαζί πάει 45%, που είναι ή στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα στους δύο.
0: Το 60% ναι. Εκεί πηγαίνει.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό και όταν ανεβαίνει, όταν τρέχει έτσι η ακρίβεια με τέτοιους ρυθμούς, δεν ξέρω πως αυτοί οι άνθρωποι θα καλύψουν και φάρμακα και ανάγκες και τρόφιμα και ένα δώρο στα εγγόνια και μια βοήθεια στα παιδιά, γιατί παλιά ήταν ευλογία να έχεις συνταξιούχο στο σπίτι γιατί είχες ένα εισόδημα που ερχόταν και κάλυπτε και την οικογένεια. Τώρα γίνεται ανάποδο.
0: Και θέλω να προσθέσω κάτι που το κάνω εδώ στο δίκτυο, ένα γκάλοπ.
1: Mm-hmm.
0: Ποιο. Ρωτάω ότι κατά πρώτον πρέπει να πω ότι στο δίκτυό μας έρχονται περίπου 40 με 50 συνταξιούχοι κάθε μέρα να ενημερωθούν, να τους ενημερώσουν και όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Και τι ρωτάω. Λέω, έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια.
1: Ναι.
0: Βοηθάτε τα παιδιά, βοηθάτε τα εγγόνια. Και το 80% των συνταξιούχων και με το χιλιάρικο που παίρνουν, βοηθάνε τα παιδιά τους και τα εικόνια στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ
0: εγώ,
1: για την συζήτηση.
0: Ευχαριστώ και να είστε καλά.
1: Για την περιγραφή των ζητημάτων, αλλά και για τις δύο ειδήσεις που μας έδωσε στην αρχή ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του Ενιού Δικτύου Συνταξιούχων.

Αυτό είναι το βάλσο ματιών του Σταύρου Λάντσια. Η δεύτερη Πέμπτη του κάθε Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα όρασης, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη της τύφλωσης και των παθήσεων των ματιών. Αλλά είναι πάντα μια πολύ ωραία ευκαιρία να ακούσουμε και αυτή την υπέροχη μουσική του Λάντσια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

κουβουτάμε λίγο στο παρελθόν. Το 67 οι Devils αλλάζουν το όνομά τους και γίνονται The Box Tops. Το νέο όνομα τους φέρνει η Γούρη και τον Οκτώβριο του 1967 το τραγούδι τους, The Letter, ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Την ίδια μέρα εδώ στην Ελλάδα, 8 Δεκάτου του 1967, χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα των Box Tops, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια δήθεν απόπειρα φιλελευθερωποίησης, διόρισε πολιτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη.

Εδώ μεταξύ, την ώρα που ο Παπαδόπουλος μιλούσε για φιλελευθερωποίηση, διεξάγονταν δίκες μελών του αντιδακτορικού κινήματος, όπου κατήγγειλαν βασανιστήρια. Την ίδια μέρα, 8 Δεκάτου του 1967, στο Βιετνάμ, ο πόλεμος και η φρίκη συνεχιζόταν. Ένα αμερικανικό C-130 έπεφτε στην επαρχία Φουλό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 23 επιβαίνοντες. Φουλό στα βιετναμέζικα σημαίνει τύχη.

Και στη Βολιβία την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου 1967, συλλαμβάνεται ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα. Και οι άντρες του, που τον ακολουθούσαν πιστά. Την επόμενη μέρα, δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν στα βουνά της Βολιβίας για να τους παρουσιάσουν το Τσε δολοφονημένο από τους πράκτορες των ΗΠΑ.

59 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά παραμένει ισχυρό το μήνυμα του Τσε. Γιατί υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και τα άλλα. Φεύγω, γιατί ήρθε το δελτίο ειδήσεων στις 8. Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας, που είναι πολλές. Μείνετε να παρακολουθήσετε το καλύτερο δελτίο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε και πάλι πίσω στον αέρα των παραπολιτικών.

0: είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί οικειοδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί οικειοδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και...
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

8 Οκτώβρης κιόλας, κυρίες και κύριοι, ημέρα Πέμπτη. Η Πέμπτη είναι η γέφυρα με το Σαββατοκύριακο και η Τετάρτη, αλλά η Πέμπτη επί της ουσίας. Καλημέρα σας και καλό δρόμο. Έκανα μια απόπειρα να μπω με αυτοκίνητο στο κέντρο της Πάτρας σήμερα, γιατί μετά θα πάω στο συνεδριακό του ΟΛΠΑ, στο Εκοφόρουμ, και τι να σας πω, δηλαδή στο παραπέντε ήμουν να ξαναγυρίσω πίσω να το αφήσω στον Αιδιονύση. Αν υπάρχει ένα τραγούδι που ταιριάζει σήμερα στην πόλη, είναι το «Δεν έχει δρόμο να διαβώσω κάκι να περάσω». Και η Φιλοπίμηνος κλειστή, και η Σαχτούρη, μου είπε ο Γιάννης ο Γεωργόπουλος, και άλλοι δρόμοι, κάθε μέρα για από ένας δρόμος κάτι φτιάχνεται, κάπου φτιάχνεται, και η Ψηλάντου από τη Γούναρη και πέρα, από ό,τι είδα. Νομίζω και η Ιωάννου Βλάχου. Και βέβαια το έργο που θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα είναι η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου, να δούμε το αποτέλεσμα. Η Γούνα ρισκάβεται γιατί μπαίνουν οπτικές ίνες, και καμιά δεκαριά δρόμοι σκάβονται γιατί μπαίνουν τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Και επίσημα θα έχουμε αέρια στην Πάτρα. Πηγαίνει το αέριο από το πρωί στο βράδυ, αέριο. Πήγε ο γιατρός μια φορά σε μια γριά και της λέει, να σου πω, πώς είναι το στομάχι σου, λέει, γιατρέα μου, δεν μπορώ, έχω πόνους. Να σου πω, της λέει, αερίζεσαι. Άμα ανοίγουν τα παιδιά το παράθυρο, μπαίνει αέρας μέσα. Όχι ρε γιαγιά, λέει, δεν εννοώ αν αερίζεσαι, αν έχεις αέρια εννοώ, δεν εννοώ αν παίρνεις αέρα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, γιατρέ μου, λέει. Ρε γιαγιά, λέει, κλάνεις. Χριστός και Παναγία, γιατρέ μου, δεν κάνω εγώ αυτού τα πράγματα. Ωχ, Παναγία μου, αέρια, παιδιά, η πόλη των αερίων θα είμαστε, των οπτικών ινών, των πεζοδρόμων. Πι. Απορώ γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψε με τον Δένδια την κοινή συνεργασία της Εθνοφρουράς του Μαϊάμι, λέει, την είναι τούτο εδώ, πρώτη φορά τ' άκουσα, με τον ελληνικό στρατό. Κανονικά θα έπρεπε το Μαϊάμι και ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης της Φλόριντα να υπογράψουν μια συμφωνία με την Πάτρα, διότι εδώ η σύγκριση πλέον αυτής της πόλης μόνο με το Μαϊάμι θα γίνεται έτσι που θα γίνουμε. Αλλά θα μου πεις και εσύ, βρε Γιώργη, πρωί-πρωί αμερικάνικη πόλη βρήκες να συγκρίνεις με τη λαϊκή δημοκρατία των πατρών. Έλαντε, θα τρίζουν τα κόκαλα του Τσεκεβάρα. Διότι αλλού έδρασε ο Τσεκεβάρα, εδώ δρά ο Κολοβάρα. Καλημέρα σας και καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Ψυχραιμία δείξτε και απόλυτο υπομονή και κατανόηση για το θαύμα των πατρών. Και για να μην τα βάζουμε με τα έργα, γιατί τα έργα κάτι θα μας αφήσουν, πάει στα κομμάτια και η ταλαιπωρία θα φύγει, πρέπει να τα βάζουμε πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας, κυρίες και κύριοι. Και το λέω αυτό εν πλήρη συνειδήση, που λέμε κι εμείς οι πολυμορφωμένοι, γιατί έχω δει αυτές τις μέρες κάτι απίστευτα πράγματα στο κέντρο της πόλης που δεν έχω μαλλιά να τραβήξω, αλλά νύχτα τα τράβαγα. Γίνεται ένα έργο από την Κορίνθου μέχρι την Κανακάρη επί της Γούναρη και μισοσκάβεται, και έχει ξεκινήσει το να σκάβεται από την Κανακάρη μέχρι να φτάσει το σκάψιμο στην Κορίνθου. Πάει ο άλλος και παρκάρει επάνω στο έργο εκεί που έχουν κλείσει, και σου λέει, μέχρι να φτάσει θα κάνω δουλειά μου εγώ. Θα μου πεις που να τα αφήσει, δεν έχει που να το βάλει. Μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση πρωί-πρωί, αλλά και η συμπεριφορά μας ως πατρινών είναι απαράδεκτη. Χτες το βράδυ πέρναγα την Κορίνθου. Στο σημείο που σκάβεται για να μπει του φυσικού αερίου η υποδομή, έχουν μπει δύο κόνοι. Περσεύει λίγος χώρος 5 μέτρα από τη διασταύρωση μέχρι εκεί που είναι παρκαρισμένοι για βράδυ η τσάπα και η μπουλντόζα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το χώρο που περσεύει, έχουν παρκάρει δύο αυτοκίνητα για βράδυ. Πάνω στο έργο του μπροστινού αυτοκινήτου, δε ο τροχός ο ένας πρέπει να κούμπαγε στα χώματα. Τι να πω. Αυτό το αλαλούμ λέγεται η Πάτρα του σήμερα και του αύριο. Αλλά μην ξεκινάμε με γκρίνια, καλά να είμαστε. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολο, πόσο μάλλον σε μια χώρα που έχει γιορτάσει ήδη τα 200 της ανεξαρτησίας της.
Ετοιμαστείτε, έχω δύο τιμές βόμβα στην Κάρνα από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Χάρισμα, υψηλή ποιότητα και τιμές χάρισμα. Σας έχω τιμή δώρο σε χοιρινό λαιμό, κρατηθείτε, 3,98 κάτω από 4 ευρώ το κιλό. Και τιμή δώρο, κρατηθείτε, σε μπουτάκι κοτόπουλο ελληνικό, 1,98 κάτω από 2 ευρώ. Γεμίστε τους καταψύκτες με μπριζολίτσα λαιμό χοιρινό και με μπουτάκια κοτόπουλο. Αυτές είναι οι δύο τιμές βόμβα που έχω στην Κάρνα για την ανταπόδοση της αγάπης των καταναλωτών αυτό το τριήμερο μέχρι και το Σάββατο. Και μπούτικες πάλα χοιρινό μόνο 4,5 ευρώ. Λαιμός λοιπόν 3,98 το κιλό, ωραιότατες μπριζολίτσες λαιμός κάτω από 4 ευρώ το κιλό. Με το που θα ανοίξει, ξέρετε. Και μπουτάκι κοτόπουλο νουπό ελληνικό 1,98. Αυτές είναι οι τιμές. Ένα από τα εξικάρνα είναι κοντά σας. Golden Traders αγοράει ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 5 μαγαζιά στην πόλη της Πάτρας. Ένα από τα 5 είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. 694-21-21-50 το τηλέφωνο και βεβαίως δηλαδή και λοιπά. Εκεί θα τους πάτε τα κοσμάτά σας, θα τα πουλήσετε ή θα τα ακουμπήσετε που λένε και θα πάρετε τα χρήματά σας αφού εκτιμηθούν ως χρυσό και ως ασήμι κανονικότατα και μάλιστα με τιμές τρέχουσες και τιμές της τράπεζας της Ελλάδος. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού που. Και φεύγω από τους Golden Traders να πάω εις τον Τζίφρι, τον αγαπημένο μας. Είναι στην Έλληνα Στρατιώτου και 5-2. Βλέπω ένα φίλο το βράδυ γύριζε, είχα βγει με τον κουμπάρο μου και επέστρεφα νωρίς, πέρι την 11 παρά πριν κλείσει ο Τζίφρις και μου λέει, του λέω πού πας. Είχε διπλοπαρκάρει και στην Έλληνα Στρατιώτου, πέρναγα εγώ με το αυτοκίνητο και αν είχε τα αλάρμ, μου λέει πάω να προλάβω τον Τζίφρι, μη μου κλείσει. Ήθελε να πάρει ριζόγαλο. Το έχει ζητήσει λέει η γυναίκα του και η πεθερά του που ακούνε Κοντογιάννη. Καλά να πάθουνε. Λοιπόν, Τζίφρις γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας με φρέσκο γάλα, ωραιότατο, Έλληνος Στρατιώτου και 5-2. Και Veneris Motors λέγεται η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων από την οποία θα πάρετε το επόμενό σας αυτοκίνητο, διότι εκεί έχουμε έλεγχο ποιότητας εξονυχιστικό πριν την παράδοση, επαγγελματική εξυπηρέτηση, επιλεγμένα μεταχειρισμένα. Στο 26 10 70 70 60 θα μάθετε και θα δείτε περισσότερα και στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου θα πάτε από κοντά να τα δείτε όλα βιζαβί και απέναντίας. Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ παλαιό αλλά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι την εποχών της δράσης του Μάνου Χατζηδάκη για να ξυπνήσουμε και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά διότι έχω να πω και γκρίνιες και παράπονα και αλατινά από ό,τι έχετε καταλάβει τον τελευταίο καιρό. Αλλάζω λίγο θέμα γιατί πόσο άλλο πια να λέμε για τα κακά και τα στραβά αυτής της πόλης. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, αλλά επειδή είναι νωρίς να τα αποφασίσουμε ακόμα, ας μην γκρινιάζουμε κάθε μέρα, ας πούμε και μια μέρα κάτι διαφορετικό. Θα πάμε στα πολιτικά, θα πάμε στο Ρούμπιο, Κούμπιο, Ρουμποκομπολόγιο και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να ξυπνήσουμε και επιστρέφω εγώ σε 3 λεπτά του tweet.

αυτό που οι Αμερικανοί πολιτικοί θέλουν να μιλάνε στην Πνίκα, στην Ακρόπολη, για να μιλούν για τη δημοκρατία και την αρχαία Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία, εκεί που πρωτομαζεύτηκε η πρώτη βουλή του πλανήτη που λεγόταν Εκκλησία του Δήμου στη χρυσή εποχή του Περικλέως. Με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι απίστευτο. Βέβαια αυτά τους τα λένε και ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο πρώτος Αμερικανός υπουργός εξωτερικών που μίλησε εκεί, που είχε μιλήσει επίσης ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος, που ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα. Ζήλεψε τη δόξα του Ομπάμα λοιπόν και πήγε και μίλησε στην Πνίκα και είχε φόντο την Ακρόπολη. Δεν περιμέναμε βέβαια να έρθει ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών να μας πει τι έκανε ο Περικλής εκεί, το χρυσούν αιώνα του Περικλέους, και πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, υπόδειγμα εφαρμογής του πολιτεύματος αυτού στον πλανήτη από τον εξυπνότερο και φιέστερο λαό ever που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη γη, τους αρχαίους Έλληνες, το ξέρουμε μόνοι μας. Χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό το χώρο για το βιογραφικό τους, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μόλις 54 ετών, θέλει το 2028 να διεκδικήσει πάλι το χρήσμα για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που το έχασε αυτή τη φορά πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι υποψήφιος διάδοχος και ο Τζέι Ντι Βάνς, ο οποίος θα έρθει το Φλεβάρι. Πλάκα θα έχει και αυτός ο Αμερικανός αντιπρόεδρος να θέλει να φωτογραφηθεί και αυτός και να πάει εκεί στην Πνίκα και στην Ακρόπολη και να βγάλει λόγο και ο Τζέι Ντι Βάνς. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τους το αρνηθούμε, δεν ξέρω τι θα έκανε και αν υπήρχε λόγος να το κάνει, δηλαδή ένας Έλληνας πρωθυπουργός να πήγαινε να μιλήσει, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, λίγο πιο πέρα από εκεί που έπεσαν τα αεροπλάνα του Οσάμα Μπιν Λάντεν, του συγχωρεμένου, την 11η Σεπτέμβρη του 2001. Αλλά τι να πει, απλώς για την ελληνική παροικία των ελληνικών δαιμόνιων που τόσα χρόνια βοηθά τη μεγάλη αυτή χώρα, δηλαδή να επαναλάβει τα λόγια του αείμνηστου Κωστή Στεφανόπουλου, ότι η Ελλάδα δεν επαιτεί αλλά απαιτεί από τη μεγάλη σας χώρα, που τα ελληνικά χέρια βοήθησαν να γίνει μεγάλη, είχε πει ο Κωστής Στεφανόπουλος, να γίνεται δεκτό και σεβαστό το δίκιο της και το διεθνές δίκαιο. Τέλος πάντων λοιπόν, τον υποδεχτήκαμε ως πρόεδρο το Ρούμπιο τώρα, και κατά ψέματα, συνοδεία 32 οχημάτων. Βέβαια δική του είναι η συνοδεία, δεν την κάναμε εμείς με 32 οχήματα. Βραδινό δείπνο στο King George, τον 7ο όροφο, που βλέπεις όλη την Αθήνα εκεί, βλέπεις και την Ακρόπολη φωτισμένη. Δεν ξέρουν και τίποτα άλλο οι Αμερικανοί. Εν τω μεταξύ αυτός έχει έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν έχει ξανάρθει. Πως λέει και στο χωριό της μάνας μου, δεν είχε ξαναφερμένο. Λοιπόν, και βεβαίως το ρεζουμέ ήταν η εμβάθυνση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Θα τρέχουν οι κάμερες πάλι σήμερα στο Ελ Βενιζέλος να μας αποχαιρετήσει και να πάει στην Πορτογαλία. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί ελληνοτουρκική σύγκρουση, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Τα κολλήματα για τα F-35 στην Τουρκία και οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία ήταν από τα ενδιαφέροντα της παρουσίας του εδώ. Και κλείνω, για να μην σας κουράζω πρωί-πρωί, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, του οποίου το πραγματικό όνομα του αξιώματος είναι Secretary of State, έτσι λέγεται στην Αμερική το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλω να σας πω ότι επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, όλοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έρχονται εδώ για να επιβεβαιώσουν, να επιβραβεύσουν, να διευρύνουν και να εποπτεύσουν τη σχέση που έχει η χώρα μας με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική ως σύμμαχος και ως πόδι του ΝΑΤΟ και της Αμερικής στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και κρατούν όλες τις ισορροπίες πάντοτε. Όταν όμως πριν από λίγο καιρό η ελληνική κυβέρνηση είχε πει πως το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου θα υπερασπιστώ τώρα το Μητσοτάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όχι επειδή είναι ο Μητσοτάκης, αλλά επειδή πρέπει να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, και ότι η πόντιση του καλωδίου δεν θα είναι μόνο μια ελληνοτουρκική υπόθεση
αλλά δεν έχουμε να ρωτήσουμε κανέναν και δεν έχουμε να συμβουλευτούμε κανέναν και να ενημερώσουμε κανέναν. Άλλωστε, έχει πει ο Μητσοτάκης, αυτά είναι αντικείμενο της εταιρείας της ιδιωτικής που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου. Τι του σούρανε όλοι αυτοί οι λαϊκοδέξιοι και οι υπερπατριώτες ότι πάει να κάνει συμφωνία με την Τουρκία, άρα στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας. Εχτές λοιπόν σας πληροφορώ, αυτό το επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο και δεν άνοιξε μύτη, δεν ακούστηκε κιχ. Θέλω να δω σήμερα αυτούς τους υπερπατριώτες που βγαίνουν στα TikTok, στα X, στα Twitter, πώς τα λένε, στα Instagram και στα Facebook και λένε ότι αυτό το κάναμε γιατί υποχωρήσαμε να μην ανακατευθούμε να το κάνουν οι Γάλλοι, η γαλλική εταιρεία και έτσι να βάλουμε από το πλάι την Τουρκία να υποπτεύει. Το είπε ο Ρούμπιο, κατά λέξη. Περιμένω να δω σήμερα που θα φύγει, γιατί εν την παρουσία του δεν τολμάει κανείς να πει τίποτα. Εκτός από το ΚΚΕ, το οποίο έχει μια στρατηγική εχθρική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους και τίμια και ειλικρινά τη λέει και τη δείχνει. Όλοι οι υπόλοιποι ποιούν την Nissan όταν είναι εδώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και όταν φεύγουν αρχίζουν και κάνουν τον αντιαμερικανισμό τους αντιπολιτευτική σημαία. Θα μου το θυμηθείτε σήμερα μόλις λακίσει το αεροπλάνο κατά Περτιγαλία μεριά, κατά σύμπτωση θα περάσει από πάνω μας, να ξέρετε εδώ. Το κάνω σαν τη σχορεμένη την κυρία Βάσο, την Αζεχαουρίνα που έβγαινε στην αυλή της γιαγιάς μου και ήταν ερωτευμένη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Αζεχάουρ, και του έλεγε «Μωρέ, αεξ, τι έλεγα να γαμπρώ για τα κορίτσια της κυρία Μαρίας». Θεός χωρίστη και τη γιαγιά μου και την Αζεχαουρίνα. Λοιπόν, μόλις φύγει θα αρχίσουν οι κορώνες. Τι να κάνουμε, μεγάλη χώρα, μεγάλη ιστορία της χώρας, μικρή χώρα, οικόπεδο γύρω-γύρω θάλασσα, που το επιβουλεύονται και το ωραίγονται πολλοί παράγοντες. Τι έμεινε από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που ακολουθούσαν τον Μάρκο Ρούμπιο? Η ελληνική κουζίνα, ό,τι φάγανε λέει αυτοί που είχαν έρθει πρώτη φορά, και ο πίνατ. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Με αυτό το σκυλί ασχοληθήκανε με τον, γιατί στην Αμερική όλοι οι πρόεδροι έχουν από ένα σκύλο που έρχεται στην Κρήτη. Και εδώ ασχοληθήκαν με τον Μπίνατ, πολιτικό πρόσωπο που έχει μπει αρκετές φορές στο Μαξίμου. Μου έχει πει ότι ο Μπίνατ είναι ένα αντιπαθέστατο σκυλί, αλλά κατά τα άλλα είναι κοινωνικός και σε γενικότερες γραμμές έχει συνηθίσει που κάθεται, που πάει, πως κινείται και πότε εμφανίζεται. Μην νομίζετε ότι τον έχουν όλη την ώρα στα πόδια τους. Αφήστε δε που υπάρχουν και μερικοί που δεν τον πολύ συμπαθούν. Οι Αμερικανοί λοιπόν δημοσιογράφοι ρωτούσαν για τον Μπίνατ. Αχ, τόσο μυαλό έχουν και φτούνι, που λέμε εδώ στην Πελοπόννησο. Καλημέρα σας και καλό δρόμο. Τι σας είπα χτες, έχετε το νου σας, ότι από το μεσημέρι τελειώνει το έπος Μαζονάκη και ξεκινά το έπος Βύση Καρβέλας. Προχωρώ λοιπόν στα όσα ακούσατε χτες για την βυσσοκαρβελική κρίση. Να σας πω ότι η κυρία Ανούλα έχει γράψει, μπράβο, εκεί που σκέφτεστε, τον Νίκο Καρβέλα, να το πω όπως θα το έλεγε μια γριά απέναντι στη Ρούμελς του Πράμετς, και είναι ταξίδι με εκλεκτή κολλητή φίλη της, σύζυγο μεγαλοεφοπλιστή της χώρας, η φιλία με την οποία έχει αποτελέσει και την πέτρα του σκανδάλου και των οικονομικών διαφορών με τον Νίκο Καρβέλα, για να μαθαίνετε και να ξέρετε. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για την Ελλάδα και είδαμε την πνίκα και αγκαλιαστήκαμε και λύσαμε τα προβλήματά μας και θα έρθει η εθνοφρουρά του Μαϊάμι εδώ να μας σώσει, το Μαϊάμι Βάις, οι άγγελοι του Τσάρλι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν, και θα είμαστε εδώ μια ωραία χώρα. Ας πάμε λοιπόν, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ακούει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την εκπομπή μας. Κακώς, έπρεπε να το έχουν πει. Αν θες πέντε πράγματα από την Ελλάδα σοβαρά να πάρεις μαζί σου, είναι η Ακρόπολη, η Πνίκα, το ΝΑΤΟ και ο Κοντογιάννης. Αυτά έπρεπε να το πω, δεν του τα πάνε όλα. Πάμε να του δώσουμε ένα ωραίο Θοδωράκι από παλιά, έτσι με τη φωνή της Μέρης Λίντα.
Δεν έχουμε μόνο την Ακρόπολη, έχουμε και των νέων πολιτισμών.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Για να καταλάβετε, κύριε και κύριοι, πόσο έχει αποπροσανατολιστεί το ζήτημα παραγωγής πολιτικής στην Ελλάδα και πώς η γεροντοκρατία και γενικότερα τα μυαλά της Ναφταλίνης κουμαντάρουν το δημόσιο λόγο και το δημόσιο βίο. Και κατά τα άλλα αγωνιζόμαστε όλοι για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των παιδιών μας. Εχθές λοιπόν, μεγάλη έγκριτη αθηναϊκή εφημερίδα, την οποία διαβάζω τις Κυριακές από μικρό παιδί, γιατί μου αρέσει ο λόγος της, το κασέ της, τα θέματα της όπως είναι στημένα, και έχει εξαίρετους βετεράνους, δημοσιογράφους, συναδέλφους και δασκάλους στη γραφή και στην δημοσιογραφία. Είχε ένα συνέδριο το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών. Η Αθήνα, πρωτεύουσα της χώρας, πρωτεύουσα του κόσμου, της δημοκρατίας, σε όλο τον πλανήτη κτλ. Όταν ακούσε ένα τέτοιο συνέδριο στην Ακαδημία Αθηνών, προφανώς και από μια τότε τέτοια μεγάλη εφημερίδα, περιμένεις να δεις επιφανείς ανθρώπους από την Αθήνα, Αθηναίους, αλλά και εκτός Αθηνών, να μιλούν για την Αθήνα, την ιστορία και την πορεία της. Ποιοι ήταν καλεσμένοι στο συνέδριο? Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, η Μαρία Δαμανάκη, ο Αλέξης Τσίπρας και Χάτι Χούπταλα της Ακαδημίας Αθηνών. Χάθηκε ο κόσμος δηλαδή να φωνάξει αυτή η έγκριτη αθηναϊκή εφημερίδα ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο παιδί, ένα νέο επιστήμονα, να γίνει δηλαδή αυτό το συνέδριο βήμα ανάδειξης του σημείου αναφοράς της Αθήνας ως πόλης, πρωτεύουσας, χώρας που γεννήθηκε η δημοκρατία και επί της ουσίας η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, τόπο που αναδεικνύει νεότερες γενιές εφιών και επιτυχημένων ανθρώπων. Δηλαδή όλο το ρεζουμέ της Αθήνας ήταν ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, η Δαμανάκη και ο Τσίπρας. Ας εκείνος ο Σαμαράς, ο οποίος ψεύτης να βγω, είναι καταθλιπτικός 100%. Επήγε χτες εκεί με σκυμμένο το κεφάλι και μίλαγε για μια παρακμή, για μια κατάθλιψη, μια απεσιοδοξία, ένα κακό, όλα μαύρα, όλα μαύρα. Ο Βενιζέλος έκλεινε όλους τους αόριστους δεύτερους, τους υπερσυντέλικους και τα λοιπά που είχε καθιστός, διότι δεν μπορεί πλέον από το βάρος να σταθεί όρθιος. Ο Σαμαράς τα είπε από το Άμβονος, η Δαμανάκη είπε κάποια πολύ έξυπνα και σοβαρά πράγματα και ο Τσίπρας αυτή την τσάι και συμπάθεια που έχει την καινούργια κουλτούρα. Ελάτε να αγαπηθούμε, darling. Είναι το κόμμα Τσίπρα, αυτή η καινούργια ιστορία με την Ελλάς. Δεν βαριέσαι, μωρή, είσαι δεξιό. Δεν πειράζει, ο Αλέξο αγαπάει όλους, δηλαδή ελάτε. Τσάι και συμπάθεια, δηλαδή με το που τον βλέπεις, λες θα πάει να πιω τσάι στο Τσίπρα. Χαμογελαστός, το πως λίγο βετεράνος. Κάτσε ρε Αλεξάκο, 51 χρονών είσαι, ηρέμησε, χαλάρωσε κι εσύ. Σε έχει πιάσει μούχλα από τώρα. Και αυτή η κατάθλιψη που παρήγαγε αυτό το συνέδριο είναι το μέλλον της Αθήνας. Φανταστείτε να γίνει συνέδριο εδώ για την ιστορία της Πάτρας και το μέλλον της Πάτρας. Ο Χριστός και η Παναγία, θα σηκωθεί ο Αγιαντρέας και θα εμφανιστεί στον ύπνο με τη ρομφαία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι φάγατε εσείς το βράδυ, τρώτε το βράδυ και τρώτε και ψεύδεστε. Καλά να πάθε. Λοιπόν, πριν από λίγο μου ήρθε το μενού για να μάθετε. Θα μου πείτε, μας σκοτίζει τα αυτιά πρωί-πρωί, τι έφαγε ο Ρούμπιο. Θα σας το πω για να ξέρετε τι τρώνε οι Αμερικανοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Φάβα Σαντορίνης. Η οποία φάβα Σαντορίνης είχε πάνω τσάτνεϊ κάπαρης, κομφή ντομάτας και καπνιστό χέλι. Ευτυχώς που δεν συνοδευόταν από άλλον και στο δωμάτιο κοιμήθηκε μόνος του. Διότι όλα αυτά, εάν τα χώνεψε ο Μάρκο Ρούμπιο, από τον όροφο των 8ο νομίζω έμεινε ένατο του νέου ανακοινισμένου Χίλτον που λέγεται κάπως αλλιώς, θα πήγαιναν τα αέρια, δεύτερο πιάτο, λαχανοντολμάδες γεμιστή με θαλασσινά και σάλτσα αυγό λέιμονο. Και δεν πέρανε τηλέφωνο να τους στείλουμε από το Γλάφκο τους εξαιρετικούς λαχανοντολμάδες, να πάρει και τηλέφωνο το Βασίλη τον Ζαχαρόπουλο και να του λέει «Hello Bill». What a kind of dolmades is that? Κυρίως πια το φάγανε σιγομαγειρεμένο μοσχάρι λέει, με σάλτσα γκρέιβι, αλλά το φτιάχνω κι εγώ. Πουρέ πατάτας με μαϊντανό και παλιά γραβιέρα. Πόσο παλιά ρε παιδί μου. Και μετά για γλυκό τους δώκανα χλάδι, κάρδαμο, παγωτό, για να καρδαμώσουνε, παγωτό, βανίλια, αμύγδαλα και σάλτσα σοκολάτας. Και πήγε εκείνος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει μπατάρει ο Τασούλας τον τελευταίο καιρό. Μόλις τον δεις λες αυτός δεν ήταν έτσι ο Τασούλας, δεν ξέρω, μπάταρε τον τελευταίο καιρό. Και έχει παχύνει κιόλας γιατί όλη μέρα κάθεται, ενώ ως βουλευτής και ως πρόεδρος της Βουλής κάτι έκανε. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας κάθεται όλη τη μέρα, δεν κάνει τίποτα. Έχει παχύνει, πετάει και κοιλιά μπροστά, μπατάρει και ο δεξιά ομοπλάτη προς τα κάτω ή αριστερή, δεν θυμάμαι, νομίζω η δεξιά, και μόλις τον ευλέπεις λες ότι είναι τσέλιγκας απάνε εκεί από τα πράμαντα, από τα τζουμέρκα, να κατέβει στην πλαγιά με τα πρόβατα τώρα που χειμωνιάζει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τα φαγητά που φάγανε. Ας πάει στην Ευχή ο Χριστιανός. Έρχομαι στα δικά μας τώρα. Θα ανοίξω θέμα Κανελοπούλου σήμερα. Πολλοί κόσμος μου το λέει πλέον. Ξέρω πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχω μιλήσει με υπηρεσιακούς παράγοντες από την περιφέρεια, έχω μιλήσει και με αντιπεριφερειάρχη, έχω μιλήσει και με άνθρωπο υψηλά ιστάμενο στα θέματα τα τεχνικά και έχω μια εικόνα. Μου λένε λοιπόν ότι μέχρι να γίνουν όλα αυτά που είναι να γίνουν, γιατί θα γίνουν παρεμβάσεις στην Κανελοπούλου και έχουν ληφθεί υπόψη και οι προτάσεις που έχει κάνει η τροχέα δια επιστολής που έχει στείλει ο διοικητής Χρήστος Ντεμίρης στην περιφέρεια για το τι πρέπει να γίνει εκεί στην Κανελοπούλου. Οι οδηγοί λοιπόν που χρησιμοποιούν την Κανελοπούλου καθημερινά μου λένε κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα χωρίς πολλές μελέτες και χωρίς πολλές σκέψεις. Διαγράμμιση από πάνω μέχρι κάτω. Έχει ξεφτύσει όλη, δεν υπάρχει τίποτα πουθενά και έχει ένας δρόμος γίνει καθρέφτης, γυαλί. Θέλει διαγράμμιση από πάνω μέχρι κάτω, θέλει stop στην άσφαλτο, θέλει στη στροφή σήμα, σε αυτή τη στροφή που γκαζώνουν όλοι, καθόμασταν στη βεράντα με τον φίλο μου τον Σπύρο που χτες και βγαίνει ένας με ένα Citroën να ανεβεί την, με ένα Citroënάκι δηλαδή, φαντάζομαι έχει και καμιά McLaren θα γινόταν. Ανέβαινε την Κανελοπούλου από το αντίθετο ρεύμα με χίλια. Πού πας μωρέ μεγάλε. παραπάνω έχει διάζωμα, τρένο, γραμμές. Ας σου φύγει το σιτροενάκι στις γραμμές του τρένου, θα σε βρούνε τα νάσκελα στα μποζαίτικα. Τέλος πάντων, μου ζητούν, αγαπητοί κύριοι της περιφέρειας και κυρίες και όλοι όσοι είστε οι συμπαραμαρτούντες, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, μέχρι να γίνει οποιαδήποτε μελέτη της μελέτης στην μελέτη και να γίνει ένας ασφαλέστερος δρόμος η Κανελοπούλου, άμεσα διαγράμμιση. Παντού διαγράμμιση. Δεν έχει ούτε στο πάνω μέρος τα φανάρια, ούτε κοντά στο τρένο, ούτε κάτω κατεβαίνοντας, ούτε πουθενά. Έχουν ξεφτύσει όλες οι διαγραμμίσεις. Είναι εύκολο και είναι πολύ αναγκαίο να γίνει. Το ξαναλέω, διαγράμμιση στην Κανελοπούλου τώρα. Το ζητάει πάρα πολύς κόσμος που τη χρησιμοποιεί καθημερινά. Καθημερινά, ποιος το έλεγε αυτό, δεν θυμάμαι, ξεφεύγει. Και μια και είμαι στα δικά μας θεματάκια εδώ, τα εντόπια αυτής της αγαπημένης μας πόλης, να σας πω ότι πάει πάρα πολύ καλά το Welcome Up Festival στο Πανεπιστήμιο. Χτες του την πέσανε όμως του Πρίτανη κάποιες ομάδες φοιτητών εκεί και κλείσαν την πόρτα του, βάλανε κάτι ταμπέλες χ εκεί απ' έξω, κάτι σημειώματα ενάντια γενικότερα στα κόστη του Welcome Up Festival και γενικότερα στα αυτά που γίνονται με ΣΔΕΙΤ και τα λοιπά. Εντάξει, οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις ακτιβιστικές ενέργειες και που έχουν διεκδικήσει στα νέα παιδιά δεν είναι φίλοι τη μια μέρα και αντίπαλοι την άλλη, πρέπει να διαλέγουμε και τι ακριβώς είναι. Συνομιλητές πάντοτε είναι, όμως αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αυτή τη φορά ο Πρίτανης, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο αξιόλογος και συμπαθής αυτός άνθρωπος και αποδεδειγμένα εργατικός, τους υπερασπίζεται, τους βρήκε απέναντί του. Κατάλαβε πώς γίνεται γι' αυτός, φαντάζομαι, το ξέρει το κόλπο άλλωστε. Λοιπόν, θα γίνουν και αθλητικές δραστηριότητες σήμερα, μουσική, θα προηγηθούν ταινίες. Τους υποδεχόμαστε με τα βαΐων και κλάδων τους φοιτητές. Πριν από λίγο καιρό νίκιασε ένας φίλος μου ένα διαμέρισμα και βρήκε ένα πάρα πολύ ωραίο σε μια περιοχή Διάρη, καινούριο, του 5, του 6 και πιο καινούριο, του 8. Και το είχε ένας ηλικιωμένος κύριος, τον πήρε τηλέφωνο, του λέει πώς τον νοικιάζεται, λέει 500. Λέει, δεν έχω καμία αντίρρηση, το είδε πάρα πολύ ωραίο, και ρετυρέ παρακαλώ. Λέει, τι δουλειά κάνετε? Λέει, με δημόσιους υπάλληλους είναι, κάνω αυτό και τα λοιπά. Καλέστε με αύριο, ξανακαλεί αύριο. Καλούσε μια εβδομάδα και στο τέλος του λέει, ξέρετε, προτιμώ φοιτητάς. Να μην πω τίποτα. Πάω παρακάτω. Έχω γενικό χαμό στην Κάρνα και σας έχω λαιμό χοιρινό μέχρι και το Σάββατο σε τιμή βόμβα, κάτω από 4 ευρώ το κιλό. 3,98 και μπούτι κοτόπουλο νοπό ελληνικό 1,98. Αυτές είναι οι δύο τιμές βόμβα. Είναι η ανταπόδοση της αγάπης και της υποστήριξης του καταναλωτικού κοινού προς την Κάρνα. 3,98 ο λαιμός χοιρινός και 1,98 το κοτόπουλο το μπουτάκι. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Ο Τζίφρις, το αγαπημένο μας γαλακτοπολείο Έλληνου Σατιώτου και 5 πηγαδίων, είναι εκεί πάντα σταθερός. Έχουν έρθει τα φορτηγάκια πρωί-πρωί από το χωριό. Στάνωσαν φιλοχίας, όθεκε έδρασεν και ο Σταμούλης. Ολοχίας ως γνωστόν, το λέω καμιά φορά έτσι να το θυμόμαστε. Και πολύ ωραία γαλακτοκομικά. Και τυράκια να ζητήσετε να δοκιμάσετε το τσαλαφούτι που αλήφεται και απάνω στις φρυγανιές και στο ψωμί του φρυγανισμένου του τσελεφότ. Είναι πολύ ωραίο τυράκι από απέκι. Έλληνος Ατιώτου και 5 πηγαδίων. Οι Golden Traders είναι η αγορά γενέχειρων νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Τους ξέρετε και τους αγαπάτε και τους εμπιστεύεστε. 6-9-44-21-21-50 το τηλέφωνο, 5 καταστήματα, ένα από τα 5 είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Και βεβαίως η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

ξεντώνεσαι λίγο παραπάνω, δεν ξυπνάς πρωί. Έχει τα καλά του το Σαββατοκύριακο. Για πότε φτάνει η Δευτέρα, βέβαια, ένας Θεός ξέρει αμέσως, στο beach φυτίλι που λέγανε παλιά. Αλλά καλό είναι που έρχεται Σαββατοκύριακο. Ξεκουραζόμεθα. Άντε, άλλη μια μέρα είναι. Να τις πρόξουμε. Καλά να είμαστε. Μην κάνετε έτσι πρωί-πρωί. Τι μούτρα είναι αυτά που έχετε. Χαμογελάστε. Να, πινίγικα. Μπορεί να ζούμε στη λαϊκή δημοκρατία των πατρών, αλλά ελπίζομαι σε κάτι καλύτερον. Για δώσε, Αντώνη.

0: Δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, ούτε ήθελα ποτέ στη ζωή μου να είμαι, αλλά 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά εδώ έχω μάθει μερικά πραγματάκια. Για παράδειγμα, να το πω και αυτό και ας πέσει χάμω που λένε παλιά, όλους αυτούς τους μήνες και όλο αυτόν τον καιρό που διαρκούν ταυτόσιμα πολλά έργα αναγκαία να γίνουν στο κέντρο της πόλης, μήπως θα μπορούσε να εφαρμοστεί κοινή συνενέση κάποια εκπεριτροπή στην κυκλοφορία των γεωταχή αυτοκινήτων σε διάφορους δρόμους, για παράδειγμα από τη Γούναρη μέχρι την Αράτου και από την Αγίου Ανδρέου μέχρι την Καραϊσκάκη. Μήπως θα μπορούσαν να βρεθούν τρόποι μετακίνησης του ωραρίου λειτουργίας κάποιων δημοσίων υπηρεσιών κτλ. Να ξεκινούν τα έργα κάποια στιγμή νωρίτερα, να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι λίγο αργότερα. Αυτό το πράγμα που γίνεται από τις 7 και 10 μέχρι τις 9 στην πόλη και εμπλέκονται οι εργαζόμενοι του κέντρου, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι στα μαγαζιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι διερχόμενοι, οι μπαμπάδες, οι ομάδες, πάνε τα παιδιά σχολείο, τα επαγγελματικά οχήματα, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά και τριών διαφορετικών κατηγοριών έργα και εργολάβη, δεν μπορούν παρά κάποια στιγμή να δημιουργούν νεύρα, σύγχυση, γκρίνια και ασυνεννοησία, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούμε. Μήπως κάποια στιγμή, έως ότου διαρκούν τα έργα, ας πούμε μέχρι το τέλος του χρόνου, πιλωτικά να εφαρμοστεί στην πόλη εκπεριτροπή στην κυκλοφορία από την Αράτου μέχρι τη Γούναρη και από την Αγίου Ανδρέου μέχρι την Καραϊσκάκη, να γίνει κάποια αλλαγή, να μελετηθεί μια διευκόλυνση της κυκλοφορίας, αλλά και αυτών που κάνουν τα έργα. Φρέαδερφε, γιατί όλα αυτά μαζί, ένας αχταρμάς, μια πόλη ανερμάτιστης λειτουργίας για την οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς, ειλικρινά το λέω και έχω επιχειρήματα για το ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς, παράγουν μόνο γκρίνια. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν συνεννοηθούμε, μόνο γκρίνια θα υπάρχει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, όποιοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, ας το κόψουν. Χτες το μεσημέρι κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης για την καθιέρωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Ευτυχώς είμαστε από τις περιοχές της Ελλάδας που σχεδόν τελευταίοι παίρνουμε πετρελαίο θέρμανσης, εκεί κάπου στα τέλη Νοέμβρη κοντά στον Αγία Ανδρέα. Αλλά θα πάρουμε όμως και θα χρειαστούμε. Με βάση αυτή την κατάθεση της τροπολογίας υπάρχει διάταξη που επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί φέτος στην εσωτερική αγορά από τις 15 Οκτωβρίου και εντεύθεν. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία. Θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των δύο υπουργών, του Πιερακάκη και του Σταύρου Παπασταύρου, την οποία εξιοτούνται να εκδώσουν μέχρι και τις 13 του μήνα. Γιατί στις 15 ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου στην αγορά. Η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περίοδου εφαρμογής, πιο πέρα και από τον Οκτώβριο λέει, όσο και των ποσών επιδότησης με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ανάλογα με το πώς κυμαίνεται η αγορά. Η επιδότηση θα υπολογίζεται άπαξ στην καθαρή αξία των τιμολογίων πώλησης και πριν τον ΦΠΑ, στο καθαρό τιμολόγιο δηλαδή. Τα τιμολόγια θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί από τα δηληστήρια τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή τους κατόχους άδειες πολιτή πετρελαίου θέρμανσης που κάνουν εισαγωγές. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης θα υπολογιστεί, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές, με βάση τα συνολικά λίτρα που καίει ο καθένας, το καύσιμο που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά προς τα πρατήρια, τους πολιτές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές. Θα τα δούμε αυτά δηλαδή στην ουσία σε 3-4 εργάσιμες μέρες. Άντε πες μία η Παρασκευή, δύο η Δευτέρα, τρεις η Τρίτη, το πολύ μέχρι Τετάρτη, διότι στις 15 πρέπει να είναι ρυθμισμένα, μιας και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. πρωταθλητής κάθε χρόνο στη διάθεση του πετρελαιοθέρμανσης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής και της Θράκης και μετά οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Έχει γίνει καθημερινή συνήθεια σχεδόν κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ να ξεκινάει μία φωτιά στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και να προκαλείται κινητοποίηση των αρχών. Χτες πήγαν δυνάμεις πυροσβεστικής, χτες οι οποίες χτες δύο φορές επιχειρούν και επιχείρησαν να καθαρίσουν τον τόπο και να σβήσουν τη φωτιά. Νομίζω πως προβληματίζει ήδη, χωρίς να χρειάζεται να το πω εγώ, την αστυνομία αυτή η ιστορία με τις φωτιές κάθε μέρα. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται. Και μιας και λέω για τους Ρωμά, έχω κρατηθεί δύο μέρες να μην το πω, αλλά δεν αντέχω, θα το πω αυτό που είδα με τα μάτια μου. Τρίτη μεσημέρι στις 2 και 4 έξω από τα δικαστήρια είναι πάνω από 15-20 Ρωμά, οι οποίοι μιλούν στα κάγκελα του υπογείου με προφανώς κρατούμενους συγγενείς τους που είναι να δικαστούν. Έχουν πάρει αναβολή, θα δικαστούν αργότερα, κανείς δεν ξέρει, είναι 15-20 άτομα. Είναι η ώρα 2 παρά 10 και 10 τόσο εκεί, δεν θυμάμαι. Μες στον κόσμο στη Γούναρη, Ρωμά 60χρονη, ευτραφής, κατεβάζει το βρακί της κανονικότατα και κάθεται και τουρλώνεται και κάνει τα τσία της στο πεζοδρόμιο έξω από το δικαστήριο, δίπλα από τους περαστικούς και από τους υπόλοιπους που κοιτούσαν μέσα από τα κάγκελα τους δικούς τους κατηγορούμενους. Και δεν απόρρισε κανείς, παρά όσοι κοίταγαν, κούναγαν το κεφάλι τους και δεν μπορούσε να πει κανείς τίποτα. Βρισκόμουν εκείνη την ώρα μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο και γυρίσαμε όλοι και κοιτάγαμε αριστερά. Έπεσε αρκετή μουρμούρα μέσα στο λεωφορείο για το θέαμα που είδαμε. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέμβει και ποιος πρέπει να παρέμβει σε αυτήν την ιστορία, αλλά συμβαίνει και σε άλλες πόλεις της χώρας αυτό. Να κατουράει όποιος θέλει 2 η ώρα το μεσημέρι, να τα μολάει και να τα σωρώνει στο πεζοδρόμιο της Γούναρη έξω από τα δικαστήρια. Ήταν εικόνα αυτό που είδα, λέει, τρελάθηκα. Λέω, Χριστέ μου, η κατάντια αυτής της πόλης, θα μου πεις γιατί ρε φίλε φέρεσαι με τέτοιο ρατσισμό στους Ρωμά. Θα το έλεγα για οποιονδήποτε το έκανε. Δεν το λέω για την Ρωμά, αλλά εκεί σε αυτό το σημείο όμως πρέπει κάτι να γίνει μεταξύ διεύθυνσης μεταγωγών, αστυνομίας και δικαστηρίου. Κάθε μέρα αυτό το βιολί γίνεται. Η Γούναρη είναι γεμάτη από Ρωμά οι οποίοι πάνε στα κρατητήρια, στα υπόγεια και μιλάνε με τους δικούς τους εκεί, να τους μεταφέρουν κάπου αλλού, να τους κρατούν σε κάποια αίθουσα επάνω. Δεν είναι βιολί αυτό το πράγμα, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από τα ξημερώματα εκεί μέχρι την ώρα που τελειώνει η δίκη ή δεν τελειώνει που τους παίρνουν, και κάποια στιγμή αισθάνονται να κάνουν την ανάγκη τους, όπως καταλαβαίνετε, και δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε σε κάνα καφενείο να πιούνε καφέ. Τα μολάνε όπου να είναι. Το είδα με τα μάτια μου. Δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς. Δεν πρόλαβα να βγάλω τη φωτογραφία από το κινητό, γιατί το λεωφορείο δεν είχε μπροστά του κανένα και προσπαθούσε να προλάβει το φανάρι της Ρίγα Φεραίου. Αλλάζω κλίμα. Στο Βενέρι θα βρείτε το καλύτερο αυτοκίνητο, αυτό που όπως το ονειρεύεστε και όπως το έχετε φτιάξει στο μυαλό σας, γιατί εκεί έχει επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. 26 10 70 70 60. Veneris Motors, Veneris Νίκος και Γιάννης, ακροτηρίου και βενζέλου. Εκεί είναι το επόμενό σας αυτοκίνητο. Τζίφρις Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Εκεί τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος, αμφιλοχίες σας περιμένουν. Όπως πάντοτε, φρέσκα και λαχταριστά. Η Golden Traders είναι η αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ορολογιών με 5 καταστήματα. Ένα από όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. 6944-21-2150, όπως τους ξέρετε και τους εμπιστεύεστε. Στην Κάρνα η τιμή βόμβα αυτής της εβδομάδας είναι λαιμό χοιρινό, ο οποίος έχει πέσει κάτω από τα 4 ευρώ μέχρι το Σάββατο. 3,98 είναι απίστευτη τιμή αυτή στην Κάρνα, και σε μπουτάκι κοτόπουλο ελληνικό 1,98. Όπως καταλαβαίνετε, η ποιότητα αδιαπραγμάτευτη όπως πάντα, και και οι τιμές για να χορτάσει όλος ο καλός ο κόσμος κρέας στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι καλοί είμαστε. Ο καιρός ίδιος με χτες, συμπαθητικές λιακαδούλες των 25, και σήμερα το απόγευμα όμως κάτι γκρίζα συννεφάκια, κάτι ψυχάλες από εδώ από εκεί μπορεί να μας επηρεάσουν, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά δεν πάμε για μια μεγάλη ανατροπή. Καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, από την παραγωγή στην κατανάλωση όπως πάντα, στο Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο. Και άλλα, κύριε Γιάννη μου, φεύγω. Έλα να αναλάβεις, που λένε παλιά, θα αναλάβεις. Πώς έλεγε ο Καραμαλής, αναλαμβάνω, το 1974. Θα σας δούμε αύριο. Δεν θα έχουμε ούτε σήμερα Κογκόλη και Μπαλαφούτη, διότι είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν το συνέδριο, οι αγαπητοί συνάδελφοι, στο κτίριο του Όλπα στο Νέο Λιμάνι. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός και Παναγία αύριο το πρωί. Δεν προλαβαίνουμε για τραγούδι, νομίζω θα πάμε κατευθείαν σε Γιάννη Γεωργόπουλο. Γεια σας.
1: Max FM 93.4.
2: Ωχ, ψάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λίγο με Νίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για ακόμη από Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω πόλη το Πάτρα και φτάσαμε.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Ήρθε, τα πήρε, έφυγε. Να κοιμάστε ανήσυχοι. Ο Ιέραξ Ρούμπιο δήλωσε ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ποτέ ελληνοτουρκική σύραξη. Άλλωστε αυτό το δείχνει και το πρόσφατο παρελθόν. Το δείχνει άλλωστε και η περίπτωση της Κύπρου. Ποτέ η Αμερική δεν θα επιτρέψει ελληνοτουρκική σύγκρουση. 4 δισεκατομμύρια σε όπλα F-35, F-16 και πλήρη στήριξη από την Ελλάδα στα ενεργειακά σχέδια της Αμερικής. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα μιας τέτοιας δήλωσης. Εδώ που τα λέμε με τόσο χρήμα, αν το θα δίναμε, θα μας αγάπαγε και ο Ερντογάν. Όλα τούτα με φόντο την Ακρόπολη και από το βήμα της πνίκας του λίκνου της δημοκρατίας. Ρε τι περνάει η δημοκρατία και ποιος μιλάει από την πνίκα. Στην αντιπολίτευση, Ανδρουλάκη Τσίπρας, μια ωραία ατμόσφαιρα. Το στεγαστικό στο μικροσκόπιο ενός ανταγωνισμού σε πολλά μέτωπα. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση, σημεία επαφή σε Golden Visa και κλειστά ακίνητα και διαφορετικές προτάσεις με φόντο την ευρύτερη μάχη Πασόκαλας. Κερασάκι στην τούρτα της επικαιρότητας, τα νέα καρφιά Καραμαλή κατά Μητσοτάκη. Είμαστε δεδομένοι και προβλέψιμοι σύμμαχοι. Τέλος τα μετρητά για πληρωμές σε κούριερ. Έρχονται τσούχτερα πρόστιμα. Σήμερα η απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες στην υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη. Αν δεν σας το είπα, συγγνώμη. Τσακώνονται ο Καρβέλας με τη Βύση. Και αυτό τώρα λέγεται είδηση. Αυτό τώρα λέγεται δημοσιογραφία. Αυτό λέγεται τώρα ενημέρωση του κοινού. Ωραί που πάμε, που έλεγε κι ο άλλος. Στον ορίζοντα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες στο επιμελητήριο Αχαΐας. Η έκτη ανεξαρτητοποίηση οδήγησε τη νέο χθες πλειοψηφία να έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, ο φορέας είναι βάρκα χωρίς πανιά πλέον. Στην χθεσινή συνεδρίαση πήγαν μόνο 15 σύμβουλοι, 16 επήχαν, δεν παρουσιάστηκαν. Και το κίνημα των ανεξάρτητων οδηγεί σε μια χαμένη πλειοψηφία. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να θέσουν θέμα αλλαγής καταστατικού και τουτές την ετούτη εδώ η διοίκηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα διοικεί με αστερίσκους, προϋποθέσεις και καθεστώς ομοιρίας. Σκηνικό σύγκρουση, η φοιτητική στέγη ανέβαζε τους τόνους στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αγκαλιάσματα και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανέβηκαν οι τόνοι όταν φοιτητές προσπάθησαν να συναντήσουν τον Μπρίτανη. Οι σεκιουριτάδες και το μόνο αυτοί θα περάσουν ως αντιπροσωπεία προκάλεσε την ένταση. Αλήθεια, οι σεκιουριτάδες σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τι θέλουν? Καμπανάκι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας για την εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων στην Αχαΐα. Ναι, από το Δήμο Πατρέων στην πώληση των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου αφού προηγηθεί εκτίμηση αποτίμηση από Επιτροπή. Μακάβριο αλλά αναγκαίο. Εκταφή 250 από κημητήρια της Πάτρας εκδήμησαν την περίοδο του COVID. Η σύνθεση της νεκροδόχου δεν επιτρέπει την αποσύνθεσή τους. Ξεκίνημα με νίκη επί της Τρέψα στο Κόσοβο με 91-77 για το FIBA Europe Cup από το Προμηθέο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 94. Είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα βαδίσουμε μαζί και σήμερα χέρι-χέρι, όχι με τον Καρατζαφέρι. Αφήστε που το λαός έχει προβλήματα με αυτόν τον τύπο, του Trust TV,
με τις Μαϊμού εταιρείες και βεβαίως το φέσο μας τον Εύκα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκος Τσαλέπης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Να δούμε πότε θα γλυκοχαράξει σε αυτή την πόλη, κυρίες και κύριοι, που ακούει το όνομα Πάτρα. Και σας μιλάω σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ουσία και όχι για το Θεαθήνε. Για να πάμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί όπως στο τραπέζι μπήκε η πρόταση της αντιπολίτευσης για πρημοδότηση, χρηματοδότηση από το Δήμο της Πάτρας της φοιτητικής στέγης. Χθες τέτοια ώρα ακούσατε τον κύριο Σβόλη. Ανέπτυξε την επιχειρηματολογία της παράταξής του. Πάμε στην δημοτική πλειοψηφία, πάμε στην δημοτική αρχή, πάμε στην αντιδήμαρχο παιδείας και εκπρόσωπο τύπου επικοινωνίας του Δήμου, την κυρία Κατερίνα Σίμου. Κυρία Σίμου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε πριν από λίγο από την παράταξη του κυρίου Σβόλη. Ο τίτλος είναι «Αγνοούνται τα κοινωνικά αντανακλαστικά του Δήμου Πατρέων», «Είναι ρεφορμισμός αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή» και πολλά άλλα. Καταρχήν θέλω σχολιασμό επί της θέσης που πήρε η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο θέμα χθες της συνεδρίας.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε λίγο κάπου μπερδευτεί. Και έχουν μπερδευτεί μάλλον, έχει μπερδευτεί μάλλον και η αντιπολίτευση σε αυτό. Η δημόσια και δωρεάν παιδεία, τα πανεπιστήμια, είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Και ο λαός μας πληρώνει για να έχει δημόσια νοσοκομεία, δημόσια σχολεία, δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό ο κύριος Βόλης δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα οι 400 φοιτητές, που δεν είναι 400, είναι πιθανά χιλιάδες στη χώρα που δεν μπόρεσαν να πάνε στην πόλη τους να σπουδάσουν. Είναι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, κύριε Γεωργόπουλε. Έχει φτάσει να πληρώνει πανάκριβο το νερό, πανάκριβο το ρεύμα. Οι φοιτητές αναγκάζονται να δουλεύουν, αλλά αυτά για τον κύριο Σβόλη δεν είναι πρόβλημα.
0: Διαβάζω από την ανακοίνωση.
1: Ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ξανά είχε έρθει τότε η πρόταση για τη μείωση των τελών. Το 50% κούρεμα του 1 ευρώ θα ήταν αυτό, δηλαδή αυτά τα 30 και 40 ευρώ το χρόνο που θα σώζανε τους φοιτητές. Το είπα και χτες και θα το ξαναπώ και σήμερα στο ράδιο. Θυμίζουν κάποιους που λένε ότι μια οικογένεια μπορεί να ζει με ένα τόστ κομμένο στα τέσσερα. Αυτό θυμίζουν.
0: Διαβάζω από την ανακοίνωση του κ. Σβόλη, ας αντιληφθεί ο πατρινός πολίτης πως όταν το κομματικό συμφέρον και πρόσταγμα υπερβαίνει το συνέστημα και την ανθρωπιά, εκείνος που θα αδικείται κοινωνικά θα είναι ο ευάλωτος πολίτης. Το λέει για την παράταξή σας.
1: Καλά, είναι, ποιος θα πιστεύετε αυτά, κύριε Γεωργόπουλε? Δηλαδή το να ζητάς αυτό που είναι δικαίωμά σου, το να καλύπτονται οι ανάγκες σου που μπορούν να καλύπτονται το 2026, είναι παράλογο. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Οι φοιτητές δηλαδή τι ζητάνε, κύριε Γεωργόπουλε, που μιλάει υποτίθεται ο κύριος Βόλης? Τι είναι αυτό που ζητάνε? Δεν ζητάνε να καλυφθεί με μηνιαίο επίδομα 500 ευρώ η φοιτητική στέγη? Δεν ζητάνε δωρεάν συγκοινωνίες με ευθύνη του κράτους? Τι ζητάνε? Με ποιους μιλάει ο κύριος Βόλης, με κάποιους άλλους? Η κυβέρνηση βρέθηκε να πανηγυρίζει που θα δώσει 8 εκατομμύρια για 3.900 φοιτητές. Ξέρετε πόσους φοιτητές έχει πόλη, κύριε Γεωργόπουλε? Έχει 26.000. Δηλαδή οι 4.000 έχουν πρόβλημα. Αυτοί είναι που έχουν πρόβλημα. Δεν πρέπει να μπορεί ο κάθε φοιτητής να σπουδάζει τη σχολή που θέλει, να την τελειώνει όταν πρέπει, χωρίς να χρειάζεται να σκέφτεται τίποτε άλλο και να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδάζω. Δεν είναι το παράλληλα δουλεύω 10 ώρες ή πάω το πρωί στη σχολή μου και το βράδυ δουλεύω, δεν κοιμάμαι ποτέ για να πάω να σπουδάσω, δεν έχω φαΐ, δεν έχω ρεύμα, δεν έχω εστία. Αυτά είναι η πραγματικότητα σήμερα για το φοιτητή. Τι είναι το φόβο των διαγραφών όταν δεν τελειώνουν στην ώρα τους? Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, όταν ένας άνθρωπος δουλεύει 8 και 9, 10 ώρες το βράδυ ή δουλεύει την ημέρα και δεν μπορεί να πάει στη σχολή του, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι εστίες φτάνουν, γιατί παράλληλα φτιάχνονται εστίες εδώ 100 εκατομμυρίων ιδιωτικές που θα νοικιάζονται.
0: Άρα μου λέτε ότι η πρόταση ήταν περισσότερο για το φαίνεστε και παρά για την ουσία.
1: Φυσάκια ήταν, δεν ήταν για την ουσία. Γιατί όταν λες για την ουσία, μιλάς για όλους. Μιλάς για το φοιτητή που θα φύγει από εδώ και θα πάει σε άλλη πόλη. Μιλάς για το φοιτητή της δίπλα πόλης που θα πάει σε άλλη δίπλα πόλη. Δεν είναι αν θα έρθουν στην Πάτρα, γιατί εδώ έφτασαν να λένε ότι ο Πρίτανης να λέει ότι η Πάτρα δεν είναι φιλική πόλη, γι' αυτό δεν έρχονται. Καλά τώρα σοβαρά μιλάμε. Και η απάντησή του ποια ήταν? Να φτιάξει επιπληρωμή προπτυχιακό πρόγραμμα στην ιατρική για να έρθουν τουρίστες και πελάτες φοιτητές. Έτσι μετράνε το πανεπιστήμιο και στην κυβέρνηση του κυρίου Σβόλη και η κυβέρνηση συνολικά και οι προηγούμενες επίσης. Οι φοιτητές δεν είναι πελάτες, κύριε Γεωργόπουλε. Ούτε είναι εδώ για την πόλη για να μας ακουμπάνε τα ωραία τους λεφτά. Εδώ οι φοιτητές είναι για να σπουδάσουν, να πάρουν τα πτυχία τους και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Αλλά δυστυχώς με τις ανάγκες της κοινωνίας δεν μπορούν οι φοιτητές στην προκειμένη περίπτωση. Η αντιπολίτευση δεν είναι με καμία ανάγκη.
0: Κυρία Σίμου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η απάντηση σήμερα στα όσα κατέθεσε χθες ο κύριος Βόλης, τόσο εδώ όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και με αφορμή και το δελτίο τύπου που εξέδωσε. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην Ελλάδα, αντιπολίτευση, στον κύριο Ιβάλη.
2: Κι μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο.

χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Από την δημοτική πλειοψηφία στην Ελλάσσον αντιπολίτευση στο Δήμο της Πάτρας, να καλωσορίσω τον κύριο Ιβαλή. Κύριε Ιβαλή, καλή σας ημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Στο τραπέζι το κεφάλαιο της στέγης, φοιτητικής στέγης, της χρηματοδότησης ΣΥΜΗ του ενοικίου από το Δήμο της Πάτρας, η παράταξή σας την κατέθεσε χθες, την προτείνει.
1: Καταρχάς, κύριε Γεωργόπουλε, χθες είχαμε μια σουρεάλ κατάσταση. Από τη μία, την παράταξη του κυρίου Σβολή, η οποία τι ζήτησε, ζήτησε ο Δήμος να καλύψει ένα κομμάτι της θέλασης των φοιτητών μέσω ενός χρηματικού το βάθησε στεγαστικού επιδόματος. Δηλαδή αυτά που κάνει, που πρέπει να κάνει το κράτος, είναι μια δημοτική παράταξη και τα ζήτησε από το Δήμο. Από την άλλη πλευρά είχαμε τη Δημοτική Αρχή, η οποία έθεσε το πρόβλημα ναι όπως είναι, έβαλε στο τραπέζι τις διεκδικήσεις των φοιτητών που πρέπει να στηρίξουμε, δηλαδή την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος,

0: τους φοιτητές που αναζητούν κατοικία με τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση, σε συμφωνημένο, μπαίνοντας αυτοί μπροστά και να συμφωνούν ένα προσιτό επίπεδο ενοικίας. Θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους συμπολίτες μας, ξέρετε αν τις κινητοποιήσει η Δημοτική Αρχή είναι καλή ή όχι, να κινητοποιήσει τους συμπολίτες μας παλιά σπίτια να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή με κριτήρια, έτσι ώστε να γίνουν, να μπει προτεραιότητα στους ευάλωτους φοιτητές. Δηλαδή πώς.
1: Αυτό δεν είναι ευθύνη του κράτους να το κάνει.
0: Βεβαίως, και επειδή το κράτος δεν το κάνει, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, χωρίς κόστος, να ενημερώσουμε για διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν, σε εργαλεία χρηματοδότησης υπάρχουν, να αξιοποιηθεί πάλι το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον που είναι και νεκρό αυτή τη στιγμή, δεν αξιοποιείται, στην κατεύθυνση της κατοικίας για ευάλωτους φοιτητές, και να δοθούν από την πλευρά του Δήμου κίνητρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Όχι οικονομικά, υπάρχουν κίνητρα να δοθούν. Τρίτον, ένας μηχανισμός παρακολούθησης της φοιτητικής στέγης. Δηλαδή, ξέρουμε αυτή τη στιγμή το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Πόσοι είναι οι φοιτητές που δεν έχουν στέγη και είναι σε αυτή την κατάσταση. Και σε ποιες περιοχές. Τέταρτον, μπορούμε να δούμε τη δική μας δημοτική περιουσία και να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση για ακίνητα του Δήμου μας που είναι διαθέσιμα και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως φοιτητικές κατοικίες. Έχουμε την πρόθεση να κάνουμε κάτι τέτοιο ή δεν έχουμε? Δεν έχουμε προφανώς. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο υποστήριξης των νέων φοιτητών, έτσι ώστε κάθε φοιτητής που θα έρχεται στην Πάτρα να μην ψάχνει από μόνος του σε ένα λαβύρινθο από ειδικής πρωτοβουλίας πλατφόρμες που προσπαθούν να του πάρουν το ένα ευρώ που έχει στην τσέπη του, ένα σημείο ενημέρωσης για τη φοιτητική στέγη. Όπου εκεί θα ενημερώνεται πώς θα πάρει το στεγαστικό επίδομα.
1: Να σας συγκλίσω, δηλαδή μου λέτε ότι ο Δήμος της Πάτρας θα αναλάβει και το real estate.
0: Αυτή την ερώτηση μου την κάνανε και χτες στη Δημοτική Αρχή. Εγώ είπα κάτι τέτοιο, άμα θες να με προβοκάρεις, κάνεις αυτή την ερώτηση. Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να σου προβοκάρω. Εγώ θα ρωτάω ρεαλιστικά, πραγματικά.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσε ο Δήμος της Πάτρας να δημιουργήσει ένα σημείο στο οποίο θα ενημερώνονται οι φοιτητές για το πού μπορεί να βρει κατοικία, φοιτητική κατοικία, ή να κάποιοι συμπολίτες μας να μπουν σε μία διαδικασία.
1: Και γιατί, κύριε Ευαλή, να το κάνει ο Δήμος της Πάτρας και να το κάνει το Πανεπιστήμιο, το οποίο χαλάει 200.000 ευρώ γιατί ήταν καλωσόρισμα των φοιτητών?
0: Δεν το κάνει, τι θα κάνουμε εμείς?
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι προτεραιότητα του Πανεπιστημίου αυτό. Εμείς που θέλουμε να είμαστε μαζί με τους φοιτητές, που θέλουμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, που έχουμε το κοινωνικό, αν θέλετε, και την ευαισθησία αυτή. Γιατί θα μας κοστίσει κάτι να το κάνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό εμείς τι είπαμε? Εμείς δεν ψηφίσαμε προφανώς όχι την ούτε τη μία ούτε την
1: άλλη πρόταση.
0: Την άλλη πρόταση. Και γιατί το ξεκαθάρισα. Γιατί από τη μία πλευρά ζητάμε να κάνει ο Δήμος αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι εκ των ουκάνε. Αλλά από την άλλη πλευρά η Δημοτική Αρχή τη είπαμε. Εμείς συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί να είσαι ως Δημοτική Αρχή της Πάτρας και να φέρνεις μόνο σαν πρόταση ότι εσύ θα κάνεις ένα πανπατραϊκό συλλαλητήριο. Εμείς λέμε ναι στο πανπατραϊκό συλλαλητήριο. Υπάρχουν όμως 5 άξονες που σου δώσαμε.
1: Τους βάλατε τώρα, ναι.
0: Που τους είπαμε. Και αξιοποίησε κάποιους. Μην τους παίρνεις όλους, ρε παιδάκι μου. Πάρε 2-3 να κάνεις κάτι, να βοηθήσεις τους ανθρώπους, να βοηθήσεις τους νέους φοιτητές να σπουδάσουν στην πόλη. Τίποτα. Εντάξει τώρα. Σουρεάλ καταστάσεις, κύριε Γεωργόπουλε. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Κρατάω σε επιμύθι αυτό το σουρεάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αμέσως μετά τη μουσική ανάσα πάμε Πανεπιστήμιο, εκεί που είχαμε σκηνικό κορακόρ και όλα αυτά θα τα ακούσετε με λεπτομέρειες σε πολύ λίγο.

0: Πάμε πανεπιστήμιο, εκεί που χθες είχαμε σκηνικό κορακόρ. Έχουμε και ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Βρετανική Αρχή, μέσω της οποίας γίνεται αναφορά στην κυρίαρχη παράταξη, τον τρόπο που λειτουργήσε, μετά από έτοιμα διάβημα για να έχουν τέτα τέτ μαζί του, το πώς οδηγηθήκαμε σε σκηνικό όπως η Δημοτική Αρχή, η Βρετανική Αρχή αναφέρει, αποκλεισμού και έντασης. Να κάνει μέρη στον κύριο Μπούλα. Κύριε Μπούλα, καλήστε σήμερα.
1: Κύριε Γεωργό, καλημέρα σας. Πριν τοποθετηθώ, θέλω να πω δύο πράγματα γιατί παρακολουθούσα την εκπομπή σας.
0: Μπράβο.
1: Πρώτον, το Πανεπιστήμιο δεν βάζει 200.000 για το Welcome Up. Είναι όλα χορηγίες από εταιρείες και δημόσιους φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στον κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής.
0: Κύριε Μπούλα, αυτό είπα, γιατί αυτά τα 200 δεν τα δίνετε για κάπου αλλού.
1: Ο χορηγός δεν τα δίνει όμως για αυτό το σκοπό.
0: Άρα δεν είναι κοινωνικό πρόσωπο.
1: Ποια δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο, κύριε Γιώργο Πλέον?
0: Ο χορηγός.
1: Ο χορηγός συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ που καταστρέφουμε στις πρώτες αιτίες.
0: Ναι, και μπράβο του. Άλλο λέω. Δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο, σε αυτό συμφωνούμε. Έχει εταιρικό πρόσωπο.
1: Ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το Πανεπιστήμιο Πατρών κάνει ένα μεγάλο φεστιβάλ χωρίς κόστος για το Πανεπιστήμιο που γνωρίζει την πόλη. Αν δεν το θέλουν κάποιοι, είναι άλλο θέμα. Δεύτερον, επειδή ο κύριος Αϊβαλής είπε μια ανακρίβεια. Εμείς ενημερώνουμε τους φοιτητές. Όλοι οι φοιτητές παίρνουν ένα προσωπικό email από τον Britannia και από τις υπηρεσίες. Με ποιο τρόπο παίρνουν το στεγαστικό επίδομα?
0: Αυτό θα πρέπει να το κομίσω στον κύριο Αϊβαλή αμέσως μετά την εκπομπή.
1: Ναι, ξέρετε, η πόλη δεν ξέρει τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο, κύριο Γιώργο Πλέον. Το λέω με λύπη μου.
0: Τώρα βέβαια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το επικοινωνήσετε πιο έντονα εσείς και δεν το λέω με λιδωρική.
1: Μα παίρνουν email φοιτητές, εμείς το επικοινωνούμε σε αυτούς οι οποίοι είναι δικαιούχοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρωτανή, πάντως με τρομάζει το γεγονός ότι εδώ αποκαλύπτεται πως εύκολα δίνουν κάποιοι, και μπράβο τους, 200.000 για ένα φεστιβάλ, αλλά δεν θα τα δίνουν αυτά 200.000 για να πάνε σε ένα ξεπάτημα.
1: Κάνετε λάθος. Ο κύριος Στεφανόπλος, ένας ευπατρίδης, έδωσε 200.000 στο Πανεπιστήμιο για μια επώνυμη έδρα. Το Ίδρυμα Ανδρέας Μετζελόπλος τα τελευταία 10 χρόνια...
0: Επειδή έχουμε βρει χρόνια κώδικα επικοινωνίας, δεν είπα αυτό εγώ.
1: Ναι, όχι, σας
0: εγώ
1: λέω.
0: Είπα ότι δεν δίνουν προκειμένου φοιτητές που δεν μπορούν να έρθουν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν λεφτά, με μια μορφή ενίσχυσης να μπορούν να έρθουν. Και αντί τα 200.000 να πάνε για ένα φεστιβάλ μόνο, να πάνε για 200 φοιτητές. Αυτό είπα εγώ.
1: Σας επαναλαμβάνω ότι δίνουν.
0: Μακάρι, αλλά δεν φαίνεται.
1: Λοιπόν. Δεν διαφημίζονται όλα τα πράγματα. Δεν τα λέμε 200.000, εννοούμε πάνω από 100 εταιρείες. Αλλά πάμε παρακαλώ, εντάξει.
0: Λοιπόν, μην διαφωνήσουμε από αυτού, γιατί είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε μόλις τελειώσει.
1: Όποτε θέλετε με τον απολογισμό.
0: Βεβαίως. Για πείτε μου τώρα, τι έγινε χθες, κατά τη δική σας οπτική γωνία.
1: Την Τρίτη, ένας φοιτητής της Πανσπουδαστικής ζήτησε να συναντηθώ με μια ομάδα φοιτητών. Είσαμε ραντεβού για χθες, και αντί είχαμε συμφωνήσει να δω 5 φοιτητές, εμφανίστηκαν 40, οι οποίοι προπυλάξαν τους φύλακες και μπήκαν μέσα ζητώντας να με συναντήσουν και οι 40. Προφανώς διάλογος με 40 δεν γίνεται. Πόλησαν αφίσες, χαρτιά και κορδέλες έξω από το γραφείο μου και αποχώρησαν.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει διάλογος με 40.
1: Όχι, κατά τη δική μου γνώμη ήταν στο καθημερινό τους πρόγραμμα για την επαναστατική τους γυμναστική. Δεν θέλουν να κουβεντιάσουν. Γιατί όταν λες στον Britannia θα έρθουμε 5 να κουβεντιάσουμε και έρχονται 40 συνοδευόμενοι από εξωπανεπιστημιακούς, δεν θέλεις να κουβεντιάσεις.
0: Τι είπατε, εξωπανεπιστημιακούς?
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Τι είδους εξωπανεπιστημιακούς αναφέρεστε?
1: Ήταν άνθρωποι μέσης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Που συνόδευαν τους φοιτητές.
0: Εννοείται από τον αναρχικό χώρο?
1: Όχι, εγώ δεν κρατάω στοιχεία.
0: Καταληψίες, τι εννοείται?
1: Όχι. Εννοώ ότι μαζί με τους φοιτητές ήταν και άνθρωποι οι οποίοι δεν προσομοίαζαν με φοιτητές. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Το διακύβευμα της έντασης ήταν 40, όχι 45. Αυτό για να καταλάβω.
1: Όχι, το διακύβευμα ήταν ότι είχαν ζητήσει μια συνάντηση 5 άτομα και ήθελαν να μπουν στο γραφείο του Britannia 40 άτομα.
0: Δεν ήταν κινητοποίηση φοιτητικού συλλόγου?
1: Όχι, εκπροσώπων παράταξης εκλεγμένων σε συλλόγους.
0: Μάλιστα.
1: Τα χαρτιά που κόλλησαν αναφέρουν εκλεγμένοι σε φοιτητικούς συλλόγους της Πανσπουδαστικής.
0: Άρα μου βάζεις τώρα, μου είπατε και την παράταξη. Μάλιστα.
1: Ναι, προφανώς. Ήδη το είπαν.
0: Κύριε Μπρίτανη, διάλογος δεν έγινε εκ των πραγμάτων, από ό,τι μου περιγράφεται.
1: Πώς θα γίνει διάλογος? Όταν εγώ περίμενα 5 άτομα να κουβεντιάσουμε, να δούμε ποια προβλήματα από αυτά που έχουν μπορεί να λύσει το πανεπιστήμιο, ποια προβλήματα αφορούν άλλους φορείς, ποια προβλήματα πρέπει να βάλω στην Υπουργό, όπως να αυξηθούν τα όρια στο στεγαστικό επίδομα, τη διαμονή στην εστία και στην κάρτα σύντησης, δεν έγινε διάλογος.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά τη δική μου γνώμη δεν έγινε διάλογος.
0: Προβυλακιστήκατε.
1: Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς να ξεκαθαρίσω, δεν φοβάμαι κανέναν και ειδικά αυτούς. Δεύτερον, ντρέπομαι που μεταξύ των 40 φοιτήτριες και έβριζαν ανθρώπους που ήταν μέσα εργαζόμενους και μάλιστα γυναίκες. Ντρέπομαι ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω και ειδικά για αυτούς που τους καθοδηγούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιλίνη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Για να το συνεχίσουμε το θέμα, να πάμε στην άλλη οπτική γωνία. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Βανακάρα. Είναι τηλεφωνική γραμμή, κύριε Βανακάρα, καλή σας ημέρα.
2: Χαίρετε κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας ημέρα και εσάς.
0: Συνειδητά σας είχα στην αναμονή να ακούτε τον κύριο Πρίτεν και τα όσα έλεγε.
2: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μου, έγιναν προπυλακισμοί υπαλλήλων, βάλατε de facto οι 40 όλοι μέσα, αλλιώς δεν απειλήσατε την Βρετανική Αρχή και εκπροσωπείτε μόνο συγκεκριμένη παράταξη.
2: Λοιπόν, τα μόνα πραγματικά περιστατικά βίας που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιο ήταν τη Δευτέρα, όταν ΜΑΤ, υπό την εποπτεία και όλα του Πρίτανη, επιτέθηκαν απροκάλυπτα και χωρίς να τους προκαλέσουν τους φοιτητές. Τα χθεσινά γεγονότα είναι κατάφορα ψέματα του κυρίου Πρίτα. Πράγματι οι φοιτητικοί σύλλογοι κινητοποιηθήκαμε γιατί κατά κοινή ομολογία οι φοιτητές αντιμετωπίζουν εδώ στην Πάτρα πολύ οξυμένα προβλήματα. Έχουμε νίκια τα οποία είναι σε πρωτόγνωρα επίπεδα, έχουμε τη μετακίνηση που είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν μπορούμε να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Από εκεί και πέρα ζητήσαμε να συναντηθούμε με τον κύριο Πρίτανη, ο οποίος η Πάτρα, για να γνωρίζετε, έχει 27 φοιτητικούς συλλόγους. Και πραγματικά, εντάξει, το γεγονός, το χωροταξικό, δηλαδή το ότι μπορεί να μην χωράνε 27 άνθρωποι να συναντηθούν σε μια αίθουσα του Πανεπιστημίου με τον Πρίτανη, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, υπάρχουν αμφιθέατρα που χωράνε υπερτριπλάσιους και δεκαπλάσιους και εκατονταπλάσιους, δεν υπάρχει θέμα.
2: Πράγματι. Και δεν γίνεται 5 άτομα, τα οποία ζήτησε ο Πρίτανης, να μεταφέρουν τα αιτήματα 27 φοιτητικών συλλόγων, δηλαδή 27 και πλέον σχολών, με σωστό και άρτιο τρόπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προφανώς δεν ήταν το πρόβλημα το νούμερο.
0: Άρα μου λέτε ότι άλοθη είναι αυτά που μου ανέφερε ο κ. Πρίτανης.
2: Πράγματι. Ο κ. Πρίτανης διαχρονικά από συναντήσεις που έχουμε κάνει και το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι δεν προτίθεται να πάρει κανένα μέτρο για να βοηθήσει τους φοιτητές. Οπότε κρύβεται τώρα από διάφορα σκηνικά και απροκάλυπτα ψέματα πραγματικά. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που έλεγε για το ότι βρίζαμε, λέει, εργαζόμενες γυναίκες,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
6: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με συνέντευξή του στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, ενώ αναφερόμενος στην ακρίβεια δήλωσε ότι οι μετρήσεις αναφέρουν ότι οι πολίτες περνούσαν καλύτερα τότε που είχαμε μνημόνια. Ο αρχηγός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σχολιάζοντας την επίσκεψη Ρούμπιο, τόνισε ότι περίμενε να ακούσει περισσότερα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και ενοχλήθηκε από το κομμάτι της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Δεν αρνήθηκε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, σχολιάζοντας ταυτόχρονα ότι και επί δικής του διακυβέρνησης έγινε πρόοδος στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο απολογισμός και τα μηνύματα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αποθέασε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μιλώντας στην Πνίκα. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο. Οι συμφωνίες για πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ξεκάθαρη στήριξη στον κάθετο διάδρομο, αλλά και όσα συμφωνήθηκαν για ασφάλεια, τεχνολογία και ναυτιλία. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας στα παραπολιτικά 90,1. Κάτω από 1.000 ευρώ λαμβάνει το 60% των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα εντείνεται η στεγαστική κρίση. Δισεύρετα τα σπίτια με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Επισημαίνουν στο σταθμό μας παράγοντες της αγοράς. Βραχνάς ενέργεια για τους φούρνους, ακόμη και 2.000 ευρώ ένας λογαριασμός. Δεν πανηγυρίζει κανείς για την ακρίβεια, είπε πριν από λίγο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Στα ύψη τα κρατικά φέσκια, στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του Δημοσίου. Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για οφειλέτες και σέρβισερς, οι αλλαγές σε αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη Βουλή ρύθμιση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση, στόχος η τιμή να είναι κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο. Σε ένα βρασμό η σχολική κοινότητα των 4.000 μαθητών στην Κράβα ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στο κτηριακό συγκρότημα. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αλλοίς, δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και λένε ότι τα 35 λεπτά της επιδότησης είναι ψίχουλα. Αθώοι δύο ψαράδες στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία. Μετά τη Γαλλία, φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο, 107 συλλήψεις στη Λιέγη. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Τζάμπολ στις 9 και 4. Έφυγε ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού του καιρού από τα δυτικά. Και φυσικά το πρώτο θέμα της ημέρας είναι η συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να σταχυρολογήσουμε τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της συνέντευξης. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, μιλώντας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και προφανώς για αυτά τα οποία ταλανίζουν
1: τους
2: Έλληνες πολίτες, επιμένοντας ιδιαίτερα θα έλεγα τα θέματα της ακρίβειας, αλλά από εκεί και ύστερα αξιολογώντας την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και τις θέσεις που πήρε για τα εθνικά θέματα. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της ακρίβειας. Σχολιάζοντας είπε ότι πολλές φορές στη Νέα Δημοκρατία εξαφιάζονται όταν βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δηλώνει ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19 ο κόσμος περνούσε καλύτερα. Και λένε ότι τότε ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και εξήγησε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν γιατί το λένε οι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είχε 1,5%, 1,5 ευρώ, τώρα έχει 2,2. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ, τώρα έχει 2 ευρώ. Η φέτα, είπε χαρακτηριστικά, είχε 7 ευρώ και τώρα έχει 14 ευρώ. Αναφέρθηκε προφανώς και που έχουν φτάσει τα ενίκια και ο λογαριασμός του ρεύματος και επεσήμανε ότι συνολικά οι αυξήσεις στο νοικοκυριό ενός Έλληνα πολίτη έχουν φτάσει στο 70 και στο 80%. Δηλαδή τόσο έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός των ανθρώπων από το 2015-19 μέχρι σήμερα.
1: Ελένη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός εδώ στο σταθμό μας και επαναρχόμαστε.
3: Ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία βλέποντας τα μια και είπατε για δημοσκοπήσεις ότι όλες οι μετρήσεις στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα. Το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια ή μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια. Όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός?
4: Πόσο?
3: 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Τώρα, Ελένη, φυσικά αναφέρθηκε και στο κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση και είπε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακριβώς, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ότι οι δημοσκοπήσεις, ότι το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία είναι τέτοιο που προφανώς δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία, καθώς δεν πρόκειται να την στηρίξει και κανένας άλλος. Εγώ θέλω, αν μου επιτρέπεις,
1: φυσικά.
2: Να επιμείνουμε,
1: ναι,
2: στα θέματα, στις προτάσεις που είχε καταθέσει για τα θέματα της ακρίβειας η Ελλάς, όπου ο κύριος Τσίπρας
1: ένα πλέγμα 4 μέτρων, να δεν κάνω λάθος, το οποίο το επανέλαβε και σήμερα,
2: λέγοντας ότι η μία πρόταση είναι το πλαφόν, η έκτακτη φορολόγηση κερδών και τα άλλα δύο είναι η μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον κατώτατο συντελεστή. Και μάλιστα εδώ θέλησε να δώσει και μία απάντηση σε αυτό το οποίο τον κατηγορούσαν στο παρελθόν, ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση Τσίπρα υπερφορολόγησε τους πολίτες. Και λέγοντας ότι με τους έμεσους φόρους που έχει βάλει η κυβέρνηση, με τον ΦΠΑ και τον ειδικό και τον φόρο εισοδήματος, στην πραγματικότητα τα ταμεία της κυβέρνησης γεμίζουν, ναι, από χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα ως φιλοδορήματα προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα, να πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο, ναι, την οποία και σε αυτήν αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Ρούμπιο είχε αυτό που ήθελε, πήρε δηλαδή αυτό που ήθελε, μία καλή εικόνα για την οποία, για μελλοντική χρήση, για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την Τραμπ εποχή.
1: Αλλά ενοχλήθηκε κιόλας.
2: Ναι, αλλά επεσήμανε ότι από εκεί και ύστερα περίμενε ότι θα ακούσει μία κουβέντα στήριξης για τα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της, κάποια κουβέντα για το θέμα του καλωδίου ή μία παρότρινση,
1: ναι,
2: να υπάρξει ένας διάλογος με την Τουρκία, ώστε, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να λυθούν οι διαφορές που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, ή περίμενε να ακούσει και μία κουβέντα για την επίλυση του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, δεν άκουσε τίποτα. Αναφέρθηκε ακόμα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, σε αυτά που έχει πει ο κύριος Συρίγος, ότι δύο φορές η Ελλάδα αναγκάστηκε να υποχωρήσει, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το τι πρόκειται να πράξει εάν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
1: Στην υπόθεση του καλωδίου εννοείς.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Σε ό,τι είπε για τους εξοπλισμούς, ότι προφανώς οι εξοπλισμοί είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, είναι καλό να η χώρα να είναι ασφαλής, αλλά θα πρέπει να περάσει από το εθνικό, από το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφανθεί αυτό, εάν αυτά που θέλει να αγοράσει η κυβέρνηση είναι αυτά που χρειάζονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, είπε ότι θύμισε ότι δόθηκαν η δυνατότητα να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση της χώρας να μπορεί να αγοράσει φυσικό αέριο και από άλλες αγορές.
1: Για την ναι, δεν αρνήθηκε βέβαια τη σημασία του έργου, έτσι. Μάλιστα είπε
2: και
1: ναι, είπε ότι και επί δικής του
2: ξεκίνησε ο κάθετος διάδρομος.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως εξαπέλυσε και επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη, δεν έχει αποφασίσει, δεν πέφτουμε όμως στην παγίδα.
2: Ακριβώς. Επεσήμανε δηλαδή τη στάση που βλέπουμε να τηρεί όλο το τελευταίο διάστημα. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους αν υπάρχει και περιθώριο κοινή κάθοδο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι έχουμε έναν εκλογικό νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει τους σχηματισμούς λόγω του μπόνους και δεν υπάρχει, λέει, καμία βάση συζήτησης. Και από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η θέση του είναι ξεκάθαρη, έχει πει ότι θα πρέπει να παραιτηθούν. Έχει ενδιαφέρον το σημείο που είπε ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπει κάποιος από αυτά τα στελέχη στα ψηφοδέλτια εάν παραιτηθεί το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, θέλοντας στην πραγματικότητα να πει ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουν όσοι αποφασίσουν να ενταχθούν στην Ελλάς να το έχουν πράξει. Ρωτήθηκε και το αν θα αποχωρήσει στην περίπτωση που θα βγει τρίτος και είπε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην κοινωνία που τον συμπαθεί και τον αγαπάει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αγαπάει να τον μισεί. Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, το όλο εγχείρημα, το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει είναι να γίνει ο προοδευτικός πόλος. Και είπε ότι θα το πετύχουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι στρατηγικό το έλλειμμα ριζοσπαστικής και προοδευτικής απάντησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, στην αλήθεια. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τις στάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18%.
1: Όπως ακούσατε και νωρίτερα, όπως μας είπε η καλή συνάδελφος Ελένη Καλογεροπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι από τη μία πλευρά τίνει κοντά στην Ελλάς, από την άλλη κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί δηλαδή μια τέτοια στρατηγική. Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Είστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ.
3: Κύριε Σκουρή, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του εδώ στο σταθμό μας. Κατηγορεί λοιπόν τον πρόεδρο της Ελλάδας ότι αφήνει στο απειρόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιτίθεται μονομερός του ΠΑΣΟΚ με στόχο, όπως υποστηρίζει, να διαιρέσει τον προοδευτικό χώρο. Παράλληλα του καταλογίζει σύγκληση με κυβερνητικές θέσεις σε ζητήματα όπως ο 13ος μισθός, η πρώτη κατοικία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χαρακτηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον πρωθυπουργό παράγοντες της αστάθειας. Τώρα πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά είχαμε και την πρώτη κυβερνητική αντίδραση σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη. Να τον ακούσουμε.
5: Ο κύριος Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη προφανώς. Δεν έχει αντιληφθεί ότι επί των ημερών του ο ίδιος δημιούργησε κρίση. Πήγε τη χώρα σε ένα χρίαστο δημοψήφισμα και μας κόστησε 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή ο κ. Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, να τον ενημερώσουμε ότι μένονται δύο πολύ πολύ σημαντικές σειράξεις για την παγκόσμια οικονομία και πολύ περισσότερο για την ευρωπαϊκή. Να τον μάλλον δεν τα έχει μάθει, να του τα πω εγώ. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν υπήρξε ο πρωθυπουργός που δημιούργησε κρίσεις. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που διαχειρίζεται κρίσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, έφυγε νωρίς το πρωί για την Λισαβόνα μετά από ένα ταξίδι με πολλά μηνύματα. Πάμε να κάνουμε τον απολογισμό με τη βοήθεια της Κατερίνας Σαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ανώτατη διπλωματική πηγή από εδώ, από την Αθήνα, λέει ότι ο απολογισμός έχει απολύτως θετικό πρόσημο και το εξηγεί λέγοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, τόσο κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του χθες, όσο και από την Νίκα το βράδυ, από αυτήν την ηγετική ομιλία, αλλά και από το Ελευθέρως Βενιζέλος νωρίς το πρωί πριν να χωρίσει, έλεγε και ξανάλεγε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό, αξιόπιστο και έμπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Χαρακτηριστικό τώρα, βέβαια ήταν τώρα η ομιλία του, η ομιλία του στην Πνίκα, έτσι μια ομιλία η οποία μάλιστα ήταν και ύμνος απέναντι στην αρχαία Ελλάδα, στον πολιτισμό, στην ιστορία.
6: Σωστά το λες και θα σου περιγράψω και τη στιγμή που ζήσαμε, μια σίγουρα ιστορική στιγμή. Την ώρα του Διληνού λοιπόν και με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο εκφώνησε μια ηγετική ομιλία την οποία παρακολούθησαν 250 άτομα. Σκέψου, Έρη, ότι οι καρέκλες είχαν στηθεί δυτικά του Ιερού Βράχου και έτσι όλοι, Έλληνες και ξένοι, θαύμαζαν τον Παρθενώνα, δεν σταμάτησαν να τραβούν φωτογραφίες και φυσικά μετά να ακούν τον Μάρκο Ρούμπιο να έτσι τιμά την κλασική Ελλάδα, λέγοντας ότι η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας, μας δείχνει ότι είμαστε κληρονόμοι μεγάλων ηρών και ότι πρέπει να είμαστε βαθιά περήφανοι για την καταγωγή μας. Να θαυμάζουμε αυτό που οι πρόγονοί μας δημιούργησαν εδώ και ξεκίνησε εδώ από τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Γενικώς είπε πολλά και κατά την αναχώρησή του επίσης αναφέρθηκε. Και ήταν κάτι που το ήθελε άλλωστε και ο ίδιος.
1: Κατερίνα, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε σε μετάφραση τον Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα και αμέσως μετά να σχολιάσουμε όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
7: Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, την πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκε στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
8: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
1: τώρα, Κατερίνα, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, έστειλε μηνύματα σε σχέση και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε μάλιστα ότι η Αμερική είναι εδώ, έτσι, σε περίπτωση που χρειαστεί, όσον αφορά στις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο. Κατερίνα, μας...
6: Είπε ότι ναι. πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, μιλά για πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ότι δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον ίδιο είπε ότι θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Μην σκέφτομαι τον F-35, είπε ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία εφόσον είναι εφικτό να προχωρήσουν οι παραδόσεις των F-35 στην γείτονα, ωστόσο είπε ότι το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των ρωσικών S-400, επομένως προς το παρόν το θέμα δεν μπορεί να επιληφθεί και νομικά δεν είναι δυνατόν η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό. Επειδή αναφέρθηκε στο καλώδιο, και η αλήθεια είναι ότι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτό ούτε στην Τουρκία, ωστόσο είπε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας και ότι τα ευαίσθητα ζητήματα καλό είναι να επιλύονται μέσω ιδιωτικών συζητήσεων. Απευθυνθήκαμε σε ανώτατη διπλωματική πηγή για το τι εννοεί ιδιωτική συζήτηση, για το αν πήραμε δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε περίπτωση που οι Τούρκοι προκαλέσουν κάσο νούμερο 2 θα έχουμε τη στήριξή τους κλπ. Και η απάντηση που πήραμε από ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν ότι ήταν σαφής ο κύριος Ρούμπιο, ότι δεν ερμηνεύουμε τη σκέψη του, αλλά ακούμε αυτό που είπε. Δεν είπε ευρύτητα, ας πούμε. Διαβάζει η Αθήνα το ακριβώς αντίθετο. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως δεσμευμένες στα ενεργειακά μας σχέδια. Ότι τα θέματα που συζητάμε κατηδίαν δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Και ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία το θέμα, ωστόσο η ηλεκτρική διασύνδεση και γενικώς όλα τα ενεργειακά μας σχέδια τους αφορούν. Επίσης, σημαντικό είναι και το ότι όταν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε τρεις φορές ότι ήμουν δεσμευμένοι στο έργο, λέει παράλληλα ότι συνδέεται και με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, αλλά τονίζει ανώτατη διπλωματική πηγή, η ευαισθησία είναι ένα υποκειμενικό πράγμα και το ότι υπάρχει ευαισθησία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και δικαίωμα. Το κρατάμε. Αυτό είναι σημαντική αποστροφή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Βεβαίως την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως την ομιλία του στην ΠΝΗΚΑ σχολίασε εδώ στα παραπολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Να τον ακούσουμε.
3: Αυτό που με ενόχλησε εμένα, εντάξει, είναι το κομμάτι, ας πούμε, της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Είναι ανιστόρητο και θέλω να το πω πολύ καθαρά. Η Ευρώπη ματοκυλίστηκε από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland Uber Alles οδήγησε στο ματοκύλισμα της Ευρώπης. Οδήγησε στα κρεματόρια στο Auschwitz. Έτσι, και τώρα το αυγό του φιδιού ξαναξυπνάει και ματοκυλίστηκε και δεύτερη φορά η Ευρώπη από τον εθνικισμό με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε την ιστορία αυτής της Ηπείρου, τη σύγχρονη ιστορία μας. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Άλλο να πιστεύεις ότι η δική σου η πατρίδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες και πρέπει να απολαμάς τις άλλες χώρες, πατρίδες, και άλλο να πιστεύεις ότι η πατρίδα σου πρέπει να γίνει καλύτερη. Είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, άλλο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι, αν θέλετε, η μήτρα όλων των κακών στην σύγχρονη ιστορία.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Κώστα Παπαχλημίτζου να δούμε ποιες συμφωνίες υπεγράφησαν γύρω από στρατιωτικό υλικό, γύρω από την τεχνολογία, από την ασφάλεια, από την αυτιλία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα πούμε καταρχάς για τη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, τελευταία συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο πριν το γεύμα των δύο ανακρίβεων κατά αποχώρηση από την Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια συνάντηση στην οποία εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία, ναυτιλία, εκπαίδευση και πολιτισμό. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρο και συμμάχο, με κομβικό ρόλο, όπως είπε, για την ασφάλεια, εταίρο και συμμάχο σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτές θα δούμε λίγο στα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο, σαν να είναι χτες οι κάμερες, δηλαδή κλείσουν οι κάμερες και οι πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε για ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και της Ελλάδας, που είπε ότι δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, αλλά έχει βαθιά ιστορική σημασία. Είπε ότι αυτή η συνεργασία των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς πυλώνες κοινής κουλτούρας και κοινών αξιών, αλλά έχει επεκταθεί, είπε, πέρα από τα θέματα άμυνας, τα οποία πάντα εργαζόμασταν, και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, και στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια, τα δικαιώματα της αφιλίας και στην ενέργεια. Ο όρος δεν συμμαχία ακούγεται σαν πρόκειται απλώς για διπλωματική συμμαχία, αλλά μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, χθες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, όλα τα διεθνή μέσα, όλοι οι δημοσιογράφοι παγκοσμίως έστρεψαν το βλέμμα τους στην Ακρόπολη, σε αυτό το παγκόσμιο μνημείο, σε αυτό το μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Μάλιστα, με ανταποκρίσεις, δημοσιογράφοι από την Μεγάλη Βρετανία, από την Αμερική, αλλά και βεβαίως και από τη γειτονική Τουρκία, ασχολήθηκαν με την επίσκεψη του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα μας. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι εδώ μαζί μας να μας πει πώς αποτύπωσαν τα διεθνή μέσα αυτή την επίσκεψη.
10: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα και εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Η Wall Street Journal στο κεντρικό της χτύπημα κάνει λόγο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο εισέρχεται, όπως λέει, χαρακτηριστικά στην καρδιά του ζητήματος. Όταν λέει στην καρδιά του ζητήματος, εννοεί ακριβώς αυτά τα οποία έθεσε ως προτάγματα ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλαδή ουσιαστικά την επιστροφή στις ρίζες του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος, όπως είπε βέβαια ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι σε υποχώρηση. Χαρακτηριστικά αναφέρει η Wall Street Journal ότι ο δυτικός κόσμος βιώνει μια κρίση εμπιστοσύνης, ηθική και πολιτική, η οποία υπονομεύει την ευημερία του και τη βούληση να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ως ένα αναζωογονητικό και επίκαιρο αντίδοτο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη. Είναι η ομιλία της χρονιάς για εμάς. Από εκεί και πέρα, η ανάλυση του New York Times κάνει λόγο για το ότι ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον ύπνο της και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ενώ κάνει και μια αντίστοιξη, Έρη, ναι, σε σχέση με την προηγούμενη ομιλία του σε διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, η οποία έγινε προορισμένο μηνών, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, όπου εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο.
11: Η ώρα είναι 12.30.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
18: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από τον κάθετο διάγωμο, διότι αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, έφερε νέα όθηση στο θέμα αυτό. Λαλέλα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ο κάθετος διάγωμος ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του Ρούμπιο και μάλιστα ήταν και για δύο λόγους. Πρώτον, ήταν ένα από τα λίγα έργα, σχεδόν το μοναδικό μάλλον, στο οποίο έκανε σαφή αναφορά στις δημόσιες δηλώσεις του, και όπως δήλωσε κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε το κύριο Γεραπετρίτη, εκεί σημείωσε ότι η ενεργειακή μας σχέση, η Ελλάδα, είπα, έχει φτάσει σε νέα υψηλά και συνεχίζει να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται, και η επέκταση του κάθε διαδρόμου έχει εδραίσει στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και λειτουργεί διευκολυντικά για την αύξηση των εξαγωγών του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, κάτι που συνεχίζουμε να χτίζουμε. Αυτή ήταν η ακριβή διατύπωση, μότα μό,
1: ναι,
19: του κύριου Ρούμπι για το κάθε διάδρομο, η οποία θα έλεγα ότι υπογραμμίζει την εθνική σημασία του έργου και πόσο σημαντική και πόσο σημαντικό θεωρούν και ο Άσιγκτον το έργο, το οποίο δεν είναι απλά ένα έργο, αλλά είναι ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση της αντίθεσης του Άσιγκτον για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Πέραν αυτού, υπήρχε αναφορά στο κάθε διάδρομο και στο ανακοινωθέν το κοινό το επίσημο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, όπου αναφερόταν ότι Ελλάδα και ΗΠΑ ανέριξαν τους ενεργειακούς δεσμούς τους οποίους παθαίνουν, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια της υπουργικής συνάντησης PTEC του Νοεμβρίου του 2025 και στο κάθε διάδρομο και σε έρευνες υδρογονάνθρακες. Άλλη μια αναφορά εκεί και ταυτόχρονα με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο είχαμε χθες και μια άλλη σύνοδο στην Αθήνα, αυτή του φόρουμ του Ανατολικού Προσεγγίου,
1: ναι,
19: όπου και εκεί υπήρξε, θα έλεγα, πρωταγωνίστηση. Είχε σημαντική θέση ο κάθε διάδρομος, διότι στις επαφές που έκανε ο Υπουργός της Περιφέρειας και Ενέργειας, ο Παπασταύρου, με τους ομολόγους του από την Κύπρο και την Αίγυπτο, που ήρθαν εδώ στην Αθήνα για να είναι παρόν σε αυτή τη σύνοδο, συζητήθηκε το πώς μπορεί να συνδεθεί ο κάθε διάδρομος με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθότι θα σηματοδοτούσε την επέκτασή του και προς μια ακόμα περιοχή. Και αυτό που συζητήθηκε, όπως μάθαμε, είναι όταν βγει το πρώτο αέριο από τα ερωτική της Μακρόνας της Κύπρου, κάτι που αναμένεται προς το πρώτο εξάμεινο του 2028, αυτό το αέριο προγραμματίζεται να μεταφερθεί μέσω αγωγού που θα χτιστεί στην Αίγυπτο, να εγροποιηθεί στην Αίγυπτο, και μετά αυτό που συζητήθηκε είναι συμβολικά αυτές οι πρώτες ποσότητες από την Αίγυπτο με πλοίο να έρθουν στην Ελλάδα, να φτάσουν στα ελληνικά τερματικά, στη Ρεβιτούσα ή στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί να μπουν στο κάθε διάδρομο, σηματοδοτώντας μια νέα μεγάλη διαδρομή που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει από εκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι που είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για το έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάλελα. Στον κάθετο διάδρομο φυσικά αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, που βρέθηκε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, και μάλιστα όχι μόνο δεν αρνήθηκε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, αλλά είπε ότι και επί δικής του διακυβέρνησης έγινε πρόοδος. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και πώς τοποθετήθηκε για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της πόντισης του καλωδίου.
3: Ο κάθετος διάδρομος, να θυμίσω επίσης, δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής μου κυβέρνησης στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. Διότι εμείς ολοκληρώσαμε τον IGB με το αζέρικο αέριο Μεσοβουλγαρίας και εμείς προχωρήσαμε το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς το δημιουργήσαμε. Αυτές ήταν οι δύο προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω στη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας. Εγώ ως Πρωθυπουργός υπηρέτησα ένα σχέδιο που εμπεριείχε και τον κάθετο διάδρομο, αλλά θυμίζω τότε και το ρωσικό αέριο. Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Επειδή θέλω να κρατάω, ας πούμε, μικρό καλάθι και επειδή ξέρω ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής το κρίσιμο δεν είναι καν στην αντιπολίτευση, αλλά το κρίσιμο είναι υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για το αυτονόητο, έτσι, να ποντίσει ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής είναι στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας εδώ στα παραπολιτικά 90,1 από την αρχή της εβδομάδας. Και βεβαίως τα στοιχεία που λαμβάνουμε από παράγοντες της αγοράς και από φορείς είναι καταδεικνύουν ότι πραγματικά η ακρίβεια καταπνίγει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε λίγο, Βαγγέλη, σήμερα από το κομμάτι των συνταξιούχων. Από τους συνταξιούχους που πραγματικά τα στοιχεία που έρθαν εδώ στα παραπολιτικά από τον πρόεδρο του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα είναι ότι 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.
20: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 25%, αμείβεται με κάτω από 500 ευρώ. Μόλις το 40% παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η μέση σύνταξη που εμφανίζεται, δηλαδή έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ναι, οι οποίοι κάθε μήνα μοιράζονται 2,84 2,5 δισεκατομμύρια. Αντιστοιχεί ακριβώς 1.000 ευρώ σε κάθε, ναι, κατά μέσο όρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν παίρνουν όλοι 1.000 ευρώ. Κάποιοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, το 60% όντως παίρνει κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Και αν δεν έχει κάποιος δικό του σπίτι, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα περνούν οι συνταξιούχοι. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος εδώ στον Αλέξανδρο Κλώσσα και επανερχόμαστε.
0: Τι είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω, ότι κάτω από 1.000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Θα σας πείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαμε και ανοίξαμε δευτέρια στα φαρμακεία, την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπω ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρι δεν μπορεί να πάρεις πλέον με 1 ευρώ. Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία.
1: Δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και οι αυξήσεις είναι ούτε ένα κουλούρι τη μέρα. Νομίζω αυτό η φράση περικλεί τα πάντα.
20: Συγκεκριμένα υπάρχουν 800.000 συντάξεις οι οποίες είναι κάτω από 500 ευρώ. Βέβαια μιλάμε για συνταξιούχους, συντάξεις οι οποίες είναι μειωμένες. Μειωμένων ετών.
1: Χειρίας εννοείς και τα λοιπά. Ναι,
20: ναι, ναι, η χειρίας και λοιπά. Εντάξει. Ναι. Οι μεγάλες από 1.500 και πάνω είναι 450.000. Δηλαδή το μικρότερο ποσοστό, 15-17% είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Το οποίο είναι, ας το πούμε, ένα ευπρεπές ποσό, ναι, που μπορείς κάθε μήνα για να πεις ότι εντάξει, επειδή ζω.
1: Μια μέση σύνταξη είναι γύρω στα 800 ευρώ, Βαγγέλη, και αν κάποιος συνταξιούχος δεν έχει άλλο εισόδημα στο σπίτι, δηλαδή είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και υπάρχει ενίκιο, τότε πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα αρτοπία. Οι άνθρωποι εκεί ζορίζονται πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί ήδη έρχονται πολύ αυξημένοι. Μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Ιωάσον Καπλάνης, είναι πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, και είπε ότι υπάρχουν λογαριασμοί, Βαγγέλη, που φτάνουν ακόμη και τις 2.000 ευρώ το μήνα.
20: Μόνο για ενέργεια. Μόνο για ενέργεια.
1: Ναι, μόνο για την ενέργεια.
20: Ναι, ναι, μόνο για ενέργεια. Ναι. Κοίταξε, είναι λογικό. Κοίταξε, το ψήσιμο θέλει ενέργεια, μεγάλη ενέργεια. Ναι. Το ρεύμα έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Λίγοι πολλοί μπορεί να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Βέβαια και οι κυλόφωνοι έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει κυλόφωνη. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια διπλή απειλή. Το πρώτο είναι το αυξημένο κόστος λειτουργίας του φούρνου και το δεύτερο είναι η επίθεση που τους γίνεται από τις μεγάλες αλυσίδες, τα μεγάλα αυτοπιεία και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία τους συμπιέζουν πάρα πολύ. Γιατί ο άλλος έχει τη δυνατότητα να φέρνει, ξέρω εγώ, 10 τύπους ψωνιών.
1: Ναι, να λειτουργεί ως πρατήριο. Ναι.
20: Έχει, και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το προσφέρει όταν πας να πας και κάτι άλλο. Ναι. Έχει, ας το πούμε, την ολοκληρωμένη λύση. Ενώ στο φούρνο πας μόνο για να πάρεις ψωμί, άντε ή κάποιο άλλο,
1: ναι,
20: προϊόν.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
20: Αυτή η διπλή απειλή τους έχει. Συν το γεγονός ότι επειδή είναι μια δύσκολη δουλειά αυτό το πράγμα, η αυτοποιία, δηλαδή κάποιος για να βγάλει ψωμί την επόμενη μέρα πρέπει να σηκωθεί στις 2-3 η ώρα. Πώς οι νέοι θα την κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε, για να τέξουν.
1: Ακριβώς.
20: Δεν έχουν διάδοχο σχήμα. Εκεί και ζορίζεται πάρα πολύ. Ο κ. Καπλάνης κάποια στιγμή που είχα μιλήσει μου είχε πει ότι αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα έχουν κλείσει από τη μεγάλη κρίση του 2022 μέχρι σήμερα γύρω στους 1.500 φούρνους στην Ελλάδα. Και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στην επόμενη πενταετία με δεκαετία θα αξίζουν τουλάχιστον το 50%.
1: Αυτό λέει και σε εμάς, αυτό είπε και το πρωί στην εκπομπή μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ιωάσον Καπλάνης και βεβαίως ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος απάντησε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Είπε ότι δεν περηφανευόμαστε για την ακρίβεια που υπάρχει. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
21: Είναι ένα κομμάτι ενέργεια που έχει γίνει βραχνάρια μας στους αρτοπιούς από τον πόλεμο της Ουκρανίας και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Και αυτό αποτυπώνεται στα 1.500 λουκέτα που έχουν υπάρξει τελευταία τριετία στον κλάδο πανελλαδικά. Σε ένα μέσο αρτοπιείο, τώρα με μια μέση τιμή που μπορώ να σας πω, είναι γύρω στα 1.500 με 2.000 ευρώ. όταν αυτά τα ποσά ήταν 1000 με 1500. Εκεί που πονάμε πάρα πολύ είναι στο κομμάτι του πετρελαίου για να ανάψει ο φούρνος το πρωί να ψήσει το ψωμί, όπου το πετρέλαιο από 1,20 που ήταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε φτάσει στο, φτάσαμε σε 1,45 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα τα ξέρετε, 2, 2,10, 2,20 μιλάμε για μια αύξηση τρομακτική και το φυσικό αέριο φυσικά. Αυτή την κρίση τώρα όμως δεν την αντέχει. Θα εξαφανιστεί ο κλάδος πραγματικά, έτσι όπως πάμε θα εξαφανιστεί ο κλάδος.
5: Εμείς δεν λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, δεν λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκολία, ούτε λέμε ότι τα πάντα έχουν γίνει σωστά. Από την άλλη όμως, έχουμε μια κυβέρνηση που παλεύει με το πρόβλημα, όπως όλες οι ευρωπαϊκές, μην σας πω όλες οι κυβερνήσεις του πλανήτη. Δεν δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αμέτωχη στο θέμα της ακρίβειας.
2: Επειδή κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία αυτή για την επιδότηση στο πετρέλαιο, η εκτίμησή σας κύριε Μαρκόπουλη είναι ότι θα μπορέσει να ανοίξει γύρω στο 1,50-1,60, μπορείτε να μας το πείτε.
5: Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. Το όριο ανώτατο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Στόχος προφανώς είναι για ό,τι καλύτερο. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι ότι με οριζόντιο τρόπο επιδιώκουμε κανένας Έλληνας να μην έχει πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με την τροπολογία βάζουμε, προοικονομούμε το τι παρέμβαση θα κάνουμε σε λίγες μέρες στις 14 Οκτωβρίου.
1: Πάμε τώρα και στο Γιώργο Λαμπύρη, διότι τα στοιχεία που μας έρχονται από τα κινητά πραγματικά μέρα με τη μέρα είναι, θα έλεγε κανείς, έως και τρομακτικά. Όταν βγαίνουν από τα στοιχεία ότι δεν υπάρχει σπίτι κάτω από 600 ευρώ ή τουλάχιστον είναι δισεύρετο ένα σπίτι με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Καλό μεσημέρι Γιώργο.
4: Γεια σου Ερή, καλησπέρα. Νομίζω ότι
1: αν κάποιος βρει αυτή τη στιγμή ένα τριάρι σπίτι 80 τετραγωνικών με 600 ευρώ ενίκιο, και εννοώ τουλάχιστον 20 ετίας, όχι περισσότερο, νομίζω θα θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς.
4: Και νομίζω βάλε και κάτι περισσότερο, γιατί αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που περιγράφεις.
1: Ναι.
4: Ακόμα και παλαιότερα σπίτια δύσκολα εντοπίζονται σε αυτές τις τιμές.
1: Σωστά.
4: Σε
1: σωστά.
4: Αυτό το όριο τιμών. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία και είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έδωσε και την εικόνα το πρωί στους κυρίους Πουρή και Ξενάκη ο επικεφαλής του σπιτόγατου που βγάζει συχνά πυκνά έρευνες ο Δημήτρης ο Μελαχρινός, αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή που καταγράφεται είναι ότι η μέση αύξηση είναι στα επίπεδα του 4,3% βλέπω τελευταία στοιχεία που έχει η Ρήμαξ, που είναι ένα από τα πολύ μεγάλα δίκτυα με σχεδόν 100 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, και καταγράφει αυτή την πραγματικότητα.
1: Ναι.
4: Και ουσιαστικά εάν πάμε και σε επιμέρους περιπτώσεις, η Αττική για παράδειγμα έχει μέση τιμή 9,2 ευρώ ένα τετραγωνικό έναντι 8,9 που ήταν πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 9 μήνου, εάν θέλεις, δηλαδή Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου. Η αύξηση στην Αττική είναι 4,3%. Το οξύμορο εδώ είναι ότι τη μικρότερη αύξηση στα ενίκια την παρουσιάζουν τα βόρεια προάστια με 3%.
1: Ναι, γιατί πόσο πιο πάνω να πάνε Γιώργο μου.
4: Κοίτα, τα βόρεια επειδή θεωρούνται ένας τόπος υψηλού κύρους και αν θέλεις και υψηλού ενδιαφέροντος από συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουν κρατηθεί σε σχέση με τα νότια που έχουν κάνει μια έκρηξη για να σου δώσω ας πούμε
1: και, ένα, και, ας το, πούμε, κέντρο, και το κέντρο Γιώργο, το κέντρο δηλαδή 10, περιοχές 10, όπως 10, το Κουκάκι ας πούμε, οι Αμπελόκηποι, τα Πατήσια, τα Πετράλωνα, δηλαδή βλέπεις κάτι ενίκια απίστευτα, ο Ταύρος.
4: Αυτό που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ο Πειραιάς.
1: Ναι, και ο Πειραιάς, σωστά.
4: Είχε πολύ φθηνά σπίτια. Έγινε και ένα μεγάλο μπαμ λόγω της Golden Visa πριν μπουν τα εισοδηματικά κριτήρια που αύξησαν το όριο και πήγαν πάνω από τις 800.000 ευρώ, αλλά ο Πειραιάς εμφάνισε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση γιατί ήταν χαμηλές σχετικά οι τιμές σε σύγκριση με άλλες περιοχές της ευρύτερης ζώνης.
1: Ναι.
4: Οπότε είδαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα βεβαίως βλέπουμε να υπάρχει και μια ανωδική πορεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι περίπου στα επίπεδα του 3%, αλλά η μέση τιμή είναι κοντά στα 8 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όταν όπως προείπαμε στην Αττική η αντίστοιχη τιμή για να βρει κανείς ένα σπίτι είναι πάνω από τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Ναι.
4: Και η ανωδική πορεία συνεχίζεται. Το πιο σημαντικό που ίσως πρέπει να κρατήσουμε είναι τα δύο στοιχεία πιο σημαντικά. Είναι ότι αφενός υπολογίζεται από τους ανθρώπους της αγοράς ότι υπάρχουν
7: σχεδόν 2 εκατομμύρια σπίτια που μένουν κλειστά αυτή τη στιγμή και αναξιοποιητά στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
7: Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουν, το ένα είναι αυτό. Και από την άλλη, κάποια στιγμή επίσης θα πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα περί αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Οι Δήμοι θεωρούνται και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή ακινήτων σε όλη την επικράτεια και μιλάμε για ένα χαρτογράφητο απόθεμα το οποίο συχνά πυκνά δεν καταγράφεται πουθενά και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει ο κάθε Δήμος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μελαχρινός εδώ στο σταθμό μας.
8: Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό. Θυμόνται ότι είναι γύρω στις 700.000 ακίνητα, αλλά και πάλι αυτά είναι εικασίες. Δυστυχώς στην κυβέρνηση ξέρουν ακριβώς, κανείς νομίζω δεν ξέρει.
22: Ούτε
8: αλλά
22: φορές,
8: είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο αν διατεθεί ένα κλάσμα του, θα θεωρητικά θα λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με αυτά τα σπίτια. Δηλαδή κάποια από αυτά ανήκουν στο δημόσιο, κάποια από αυτά ανήκουν σε φαν και επίσης είναι και πάρα πολλά που είναι κλειστά, επειδή οι ιδιοκτήτες τα διατηρούν κλειστά για πολλούς λόγους. Υπάρχουν περιοχές που έχει περιοχές, αλλά κατά κανόνα τα οικονομικότερα κινητά, αν ξεκινήσουμε τα ενίκια, στα ενίκια κάτω από 600 ευρώ για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά. Λέω είναι δυσέβρετα.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, τον καλό συνάδελφο.

0: οποίες εκτεθάζουν και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιεί η απόφαση για τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Οι ίδιοι ζητούν η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς όπως υποστηρίζουν το κόστος των καυσίμων καθιστά ασύμφορη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις φρέσκων αλλιευμάτων στην αγορά. Τις λαϊκές και τα ιχθυοπολία, τα διαθέσιμα ψάρια είναι περιορισμένα, ενώ κυρίως διατίθενται ελεύματα ιχθυοτροφείου. Χαρακτηριστική είναι η συμβολική κίνηση των αλλιών εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έστησαν ψισταριά στην πλατεία Αριστοτέλου, μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν, όπως λένε, την απουσία φρέσκων ψαριών από την αγορά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεοντή. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου. Έρχεται νομοσχέδιο, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Έχει τεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Αφορά οφειλέτες, σέρβισερς και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και πώς θα γίνονται οι πληρωμές στους κούριερς, στις μεταφορές, στις ταχυμεταφορές. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αλλαγές που αγγίζουν από τα κρυπτονομίσματα και τις αγορές μέσω delivery μέχρι το αγροτικό πετρέλαιο, το ιδιωτικό χρέος και τις τράπεζες. Φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα βρίσκεται έτσι σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου, με στόχο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ξεκινάμε από τα κρυπτονομίσματα, όπου για πρώτη φορά μπαίνει συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο. Πλέον, Έρη, τα κέρδη των φυσικών προσώπων από την πώληση κρύπτο θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, ενώ τα πρώτα 500 ευρώ υπεραξίας κάθε χρόνο θα είναι αφορολόγητα. Σημαντικό είναι ότι η ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος με ένα άλλο δεν θα θεωρείται από μόνη της φορολογητέα πράξη. Αντίθετα, οι αποδόσεις από δραστηριότητες όπως ο δανεισμός, η παροχή ρευστότητας και η δέσμευση κρυπτοστοιχείων σε μηχανισμούς επικύρωσης συναλλαγών θα φορολογούνται ως στόκοι με συντελεστή 10%. Υπάρχει όμως και μια παγίδα, Έρη, για όσους αγοράζουν κρύπτο. Η αγορά τους θα προσμετράται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή στα τεκμήρια. Με απλά λόγια, θα πρέπει να μπορεί ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει από πού βρήκε τα χρήματα για την αγορά. Τέλος, υπάρχει και ένα παράθυρο για τα παλιά κέρδη. Δίνεται δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να δηλωθούν παλαιότερες υπεραξίες μέσα σε διάστημα 12 μηνών χωρίς πρόστιμα και τόκους. Και πάμε τώρα στους δελιβεράδες.
1: Ναι. Το νομοσχέδιο βάζει θα πληρώνουμε τέλος με κάρτα, όχι με μετρητά.
2: Τέλος στα μετρητά, Έρη. Βάζει τέλος στα μετρητά. Ναι. Πλέον στις αντακαταβολές και οι παραδόσεις αγαθών μέσω εταιριών Courier θα γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσω πληρωμής, ανεξάρτητα βέβαια από το ποσό. Ωστόσο, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, πιθανότητα για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, Έρη. Στην περίπτωση πάντως που η εταιρεία Courier δεχθεί μετρητά κατά παράβαση του κανόνα, το πρόστιμο θα είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της ανταλλαγής.
1: Τώρα, έχουμε τον Κυριάκο Πιαρακάκη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει, να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη, να ενισχυθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό το δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup. Και βεβαίως έχουμε και το Eurogroup αύριο, σήμερα και αύριο, έτσι. Έχουμε και εκεί, και από εκεί περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, Μάρια, σωστά?
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Η Ευρώπη χρειάζεται περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετες επενδύσεις κάθε χρόνο για να μπορέσει να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να παραμείνει ανταγωνιστική. Αυτό τόνισε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Γιώργου Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες ιδιωτικές αποταμιεύσεις, οι οποίες όμως δεν διοχετεύονται παρκώς σε παραγωγικές επενδύσεις. Υποστήριξε ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν απαρκούν και πως απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση καθοριστική για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέτοντας τρεις βασικές προτεραιότητες: την ενοποίηση, την εμπιστοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, την άμυνα και τις νέες τεχνολογίες, τονίζοντας ότι το ζητούμενο για την Ευρώπη δεν είναι πλέον ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών, αλλά η ταχύτερη υλοποίησή τους. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και αύριο το Eurogroup, όπως είπε, Σέρι, στο οποίο πρώτο θέμα και βασικό θέμα θα είναι πλέον η ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία και την επέκταση στην ελληνική. Αλλά, Έρη, όπως το έχουμε ξαναπεί και το λέω για μία ακόμα φορά, τα φώτα στρέφονται, το βλέμμα στρέφεται στη σύνοδο κορυφής, καθότι αύριο στο Eurogroup δεν πρόκειται να παρθούν κάποιες αποφάσεις. Ναι. Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις, θα τεθεί η ρήτρα ευελιξίας που έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πλην όμως οι αποφάσεις όλες, Έρη, θα ληφθούν στο Συμβούλιο.

0: κορυφής που θα γίνει στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρη. Πάμε τώρα στην Βάσο Παλαιού. Είχαμε μια απόφαση, δικαστική απόφαση όσον αφορά το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Είναι αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Βάσο, καλό μεσημέρι. Βάσο, μας ακούς? Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση ότι είναι πλέον αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες με απόφαση 6-1. Και μάλιστα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα κάνει έφεση η οικογένεια. Να ακούσουμε την κυρία Βαλιράκη.
2: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμεϊ να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την υπόθεση αυτή της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε πως προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 9 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι αρχηγικά στελέχη του συγκεκριμένου κυκλώματος φέρονται να είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, πρόεδρος του Λάος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου στην έρευνα, καθώς αρκετοί τραγουδιστές φέρονται να εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που συνδέονται με το υποδιερεύνηση κύκλωμα. Το βράδυ της Τρίτης, μάλιστα, κλήθηκαν στη Γαδά και κατέθεσαν ως μάρτυρες ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελικίδου και ο Αλέκος Ζαζόπουλος. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν κληθεί ακόμα 10 τραγουδιστές περίπου. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες και εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε συγκεκριμένες εταιρείες και αν υπήρχε πραγματική εργασιακή σχέση. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι καλούνται απλώς ως μάρτυρες.
1: Ως μάρτυρες της υπόθεσης, βέβαια.
3: Ναι, ο Φίλιππος Καμπούρης, να πούμε ότι τα αρνείται όλα. Λέει ότι πρόκειται για σκευωρία.
1: Και θα απολογηθεί και την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και βεβαίως να πούμε ότι τη σκυτάλη πήρε και το Βέλγιο.
4: Έτσι είναι, Έρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Κάτι τρέχει όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο, στα όρια του.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
4: Ακριβώς, στα όρια του είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, πονοκέφαλος διαρκείας, η οργή των μαθητών και οι κινητοποίησεις και όλα αυτά 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Πρόκειται για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε σημειωτέων πριν από περίπου 2 εβδομάδες από τα προάστια του Παρισιού και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, όπως λέγαμε και χθες.
1: Τώρα, έχει τη σημασία του να πούμε για ένα περιστατικό, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τους τραυματισμούς, για όλους αυτούς τους διαδηλωτές. Μιλάμε για ένα τεράστιο ρυθμό. Mm-hmm. Εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που έχει τη σημασία του, να το πούμε, για τον δήμαρχο, του Σεντενή στη Γαλλία. Ο οποίος τι έκανε?
4: Βρίσκεται λοιπόν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων. Γιατί έγινε ασπίδα για τους μαθητές απέναντι στην αστυνομία. Σε μια εικόνα λοιπόν που γρήγορα μετατράπηκε σε σύμβολο των κινητοποίησεων, έκανε το γύρο του κόσμου ο δήμαρχος του Σεντενή Μπαγκιακόκο. Συμμετείχε στη μαθητική πορεία στους δρόμους του Παρισιού. Εμφανίζεται μάλιστα να κρατά τη γαλλική σημαία και να προχωρά ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές. Κάποιοι μάλιστα τον κρατούσαν από τους ώμους, ενώ πίσω το ακολουθούσε πλήθος διαδηλωτών. Σε βίντεο που βγήκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές και ο δήμαρχος εμφανίζεται με τα χέρια ανοιχτά μπροστά από μια ομάδα νεαρών, επιχειρώντας να σταθεί ανάμεσα στους αστυνομικούς.
1: Έγινε λοιπόν σύμβολο αγώνα. Τι έγινε τώρα στο Βέλγιο? Είχαμε και εκεί κάποιες συλλήψεις, σωστά?
4: Ακριβώς. Μοιάζει να υπάρχει εκεί ένα κύμα αλληλεγγύης. Έτσι, από τη Γαλλία πάμε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο λοιπόν, μαθητές σε διάφορες περιοχές πραγματοποίησαν παρόμοιες κινητοποίησεις. Στη Λιέγη, μάλιστα, στη γαλλόφωνη Βαλλονία, τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε σχέση με τις μαθητικές διαμαρτυρίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν επίσης απεργία. Οι φοιτητές επικαλέστηκαν την αύξηση των διδάκτων στα πανεπιστήμια, της υπερπλήρης αίθουσας και τις δυσκολίες πρόβασης στο εκπαιδευτικό υλικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr και πάμε γρήγορα στον Αλέξανδρο Χριστάκο, διότι έχουμε σήμερα στις 9 και 4 το Τζάμπολ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ. Σωστά, Αλέξανδρε?
5: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα παιχνίδι δύο ομάδων όπου έχουν βγάλει με νίκες τα τρία πρώτα παιχνίδια τους. Ουσιαστικά, συγγνώμη για τους πράσινους, είναι και ένα crash test, γιατί τα πρώτα παιχνίδια ήταν κοντά σε Παρί, Βιλεμπάν και Μακάμπι Τελαβίβ. Οπότε τώρα ουσιαστικά θα δώσουν ένα πρώτο παιχνίδι με μια δυνατή ομάδα και από αυτές που θα διεκδικήσουν την πρόκληση στο Final Four.
6: Η ώρα είναι μία. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
11: Α, ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
10: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
1: Μόνο αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όχι και εκείνοι. Ποιος άλλος αντιμετωπίζει προκλήσεις?
12: Εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα.
1: Έχω εδώ έναν ακροατή.
12: Επιτέλους να κατέβουμε στους δρόμους κάτω. Ναι, και στον άγνωστο στρατιώτη.
1: Ναι.
12: Δεν κατάλαβα. Μόνο θα τον λερώνουν οι εργάτες.
1: Εδώ μου έστειλε, δεν πρόλαβε, ο Σπύρος, δεν λέω το επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει. Με αφορμή, λέει, τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη, θέλω να πω ότι συγκλονίστηκα και έφτιαξα τον παρακάτω ύμνο. Νομίζω ότι ο Αποστόλης θα τον απογειώσει. Τι λες? Και μου στέλνει τους στίχους. Εμπρός της γης οι μπουρζουάδες, του AI σκλάβοι εμπρός. Εμπρός. Το κέρδος από τον κρατήρα βγαίνει σαν βροντής αγκεραυνός. Πάνε πια τα κόκκινα τα χρόνια. Τώρα εμείς οι κυρίαρχοι της γης, που τρέμαμε τις απεργίες, βάλαμε Μελέτη Ευρωβουλή. Στον αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά, όνα μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Άθεα κομμούνια και εργάτες με απεργία απειλούν, της γης τα αφεντικά και πάλι θα αναστήσουν ναζισμό. Δεν έχει εδώ τέτοιο ρήμα.
12: Είπε, μπορεί να απογειωθεί.
1: Για να σπάσει ο Για να σπάσει ο τσαμπουκάς τους, τα κέρδη μας να ευλογούν, το φίδι πρέπει να φοβούνται, ας κλωτσίσουμε
12: Το σοβαρεύει μετά. Το σοβαρεύει. Δεν το χαλάει. Το χαλάει.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Εντάξει, και... βέβαια παραδέχτηκε. Ο άνθρωπος τι θέλει, μια δουλίτσα.
13: Το ρεφρέν είναι ωραίο όμως. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά. Ο Νάτον μας προσμένει. Ο Ντάο Τζόνς με χαρά. Ωραίο είναι.
12: Καλό.
13: Ο Νάτον, γιατί λέει το άλλο Νάτιν μας προσμένει.
12: Ο καλό είναι.
13: Είναι διεθνής.
12: Είναι
13: παράφραση της διεθνούς.
12: Κοίταξε, με λίγη δουλίτσα. Αν το δώσω στην Κατερίνα Λιόλιου, έχει γίνει πλατινένια.
13: Εσύ, αυτά είναι για σένα. Παράσταση, δεν είναι καινούρια.
12: Σκέψω να το λέγε η Κατερίνα Λιόλιου, αξία που θα έχει όμως. Το ίδιο θα ήταν. Από μένα το περιμένεις.
13: Η Φαραντούρη του πολιτικού τραγουδιού τώρα. Η Λιόλιου τι είναι.
12: Μετρημένα τα λόγια σου.
13: Πιανού.
12: Τα δικά σου για το Κατερινάκι.
13: Όχι, ναι, δεν έχω θέμα.
12: Α, εντάξει. Όχι, γιατί προχθές ακούσαμε να λες για τη Βύση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος κάτω που λέει καψουρευόμαστε μόνο με αυτά. Όχι με τις βλακίες Καλαμούκι.
13: Πιο πολύ ξεσηκώθηκε ο Καρβέλας νομίζω.
12: Ναι, μάλλον.
13: Παρά ο κόσμος.
12: Εσύ το ξεκίνησες όλο, το μαδό τέτοιο.
13: Εγώ το ξεκίνησα. Μα δεν είδες τι του έκανε.
12: Μάλλον ακούει ελληνοφρένεια και ξεσηκώθηκε και σου λέει να.
13: Ακούει φωνές ο Καρβέλας, δεν ακούει καμία ελληνοφρένεια.
12: Ποια φωνές, ποιος Καρβέλας, γιατί είναι πολύ εκεί μέσα. Είναι πολύ εκεί μέσα.
13: Να μείνουμε όμως στη μελέτη, μετά θα έρθουμε.
12: Να, ναι, στη μελέτη.
13: Βύση Καρβέλας, είναι η Ελεονόρα Μελέτη, είναι αυτή η δήλωση, όπως υπόθηκε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για το δίκαιο των εργοδοτών, επιτέλους, η εξισκόση ένα άλλο.
12: Που κανείς δεν το. Και ο Άδωνης ντρέπεται να τα πει αυτά έτσι.
13: Ο Άδωνης το έχει πει.
12: Που άλλα κι άλλα.
13: Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πει και τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και έβγαλε απάντηση.
12: Είχε πάει και σε κάτι ασφαλιστικές εταιρείες Αθανάσα που απειλούσαν προεκλογικά άμα δεν ψηφίζετε και
13: δεν το συζητώ.
12: Τα θυμάσαι όλα αυτά.
13: Τα σωστά είχε κάνει ο άνθρωπος. Η μελέτη έβγαλε ανακοίνωση. Μάλλον η ίδια έκανε βίντεο για να πει ότι δεν καταλάβαμε όλοι εμείς πάλι.
12: Και ότι πετσόκοψαμε τη δήλωση.
13: Μπράβο.
14: Η αριστερά για ακόμη μια φορά καταφεύγει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φύγηση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά ζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας σε ένα φτηνό σοου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
13: Καλά τα λέει και
12: πολύ καλά τα λέει κυρία Μελή και ξέρει να πει για τη δημοσιογραφία γιατί αν έχει καλύψει και αν δεν έχει καλύψει δημοσιογραφικά θέματα η μελέτη θα ξεχάσουμε τη showbiz του Κασιδιάρη το ένα το άλλο
13: θα τα
12: ξεχάσουμε
13: τώρα
12: ναι, αυτό, δηλαδή, ξέρει από δημοσιογραφία η μελέτη και δεοντολογία
13: αυτό που λέει ότι παρερμηνεύτηκε και κάποιος απέκοψε ναι βάλαμε το απόσπασμα που λέει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών από κάποιους και τι τραβάνε το ακούσαμε πριν από κάποιους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
12: Μπράβο.
13: Δηλαδή τι παραπάνω, ναι βάλαμε αυτή την είπε, τη φράση την είπε. Το πριν τι έλεγε, δόξα ο εργάτης.
12: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μπορεί
13: εργάτη.
12: Να έχει η γυναίκα ένα σκεπτικό. Δεν ακούσαμε να ξεδιπλώνει τη ιδέα και το σκεπτικό της γυναίκας.
13: Ποιο είναι το σκεπτικό πριν και μετά. Από μόνη της η φράση είναι αυτοτελής και κάνει
12: σκεπτικό,
13: καριέρα.
12: Το παίρνει σαν δεδομένο.
13: Μα η φράση από μόνη της κάνει καριέρα, δεν χρειάζεται να
12: αυτοτελείς. Το έτοιμο κείμενο που το λέει Παπαγαλία κακά.
13: Ναι, αυτός που το έγραψε, εν πάση περιπτώσει, που το έγραψε και τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι, βεβαίως θυμηθήκαμε την και ότι η αριστερά θέλει να την διαβάλει και τι να διαβάλει.
12: Γιατί δεν το πήγε και λίγο στο σεξισμό.
13: Μόνη της έκανε τη διαβολή.
12: Στο σεξισμό, γιατί δεν το πήγε στο σεξισμό.
13: Δεν ξέρω.
12: Ήταν ευκαιρία.
13: Ναι.
12: Ότι επειδή είναι γυναίκα την πολεμάνε και της λένε αυτό. Αλλιώς, άμα την έλεγε την παπάντζα, ας πούμε, άντρας δεν θα το λέγαμε.
13: Όχι.
12: Γιατί άκουσα κάτι υπονοούμενα. Γιατί για τη συμπερίληψη και όλα αυτά.
13: Ναι.
12: Εκεί το πήγαινε σιγά-σιγά, αλλά ντράπηκε να το πει.
13: Το συγκεκριμένο, όποιος και να το έλεγε. Προφανώς θα ξεσηκωνόταν.
12: Δεν είναι επειδή είναι γυναίκα.
13: Θύελα, δεν μας νοιάζει πιο. Είναι ευρωβουλευτής και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο και το είπε έτσι όπως το. Το είπε βεβαίως η μελέτη όταν ήταν δημοσιογράφος συνάδελφος.
12: Που όλοι το θυμόμαστε.
13: Στο Star όταν ήτανε. Είχε ξεπλύνει.
12: Πόσα τέτοια Πούλιτζερ έχουμε χάσει από τη μελέτη.
13: Ναι. Πάρα πολλά. Είχε ξεπλύνει μοναδικά τον Κασιδιάρη γιατί τότε η Χρυσή Αυγή είχε κάνει μια
12: δολοφονία.
13: Όχι, πριν.
12: Πριν τη δολοφονία.
13: Το 12 είχε κάνει μια αιμοδοσία.
12: Από δικό της αίμα ή Πακιστανό.
13: Ναι, μου έλεγε ελληνικό αίμα να μαζέψουμε για Έλληνες και τέτοια. Αυτά τα σοου που έκανε και ήταν η εποχή που περνούσε τις γριούλες απέναντι.
12: Που ήταν οι μανάδες τους τελικά.
13: Ναι, ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και ξεπλένανε.
12: Δουλίτσα κάνανε.
13: Ανόητοι βασικά είναι ανόητοι. Και μετά είναι δουλειά.
12: Ναι, εντάξει.
13: Δεν την κάνει κάποιος ξύπνιος με αυτόν τον ηλίθιο
12: και
13: τρόπο.
12: Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στους εργοδότες τους. Δεν ξέρεις.
13: Και ξέρεις τι, και η ανοησία και η βλακεία είναι παράγοντας. Κακώς το βγάζουμε. Είναι δηλαδή, ναι, δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε,
12: ναι,
13: έξω. Εντάξει. Είναι και ηλίθιος κάποιος.
12: Ναι, είναι, ναι. Γιατί
13: τα
12: βλέπω
13: πάντα
12: το όφθαλμα,
13: βρίσκουμε ένα κίνητρο.
12: Τι θα πιούμε, ναι, ναι.
13: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
12: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
13: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς.
12: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα και εγώ δεν θέλω.
13: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της Μελέτη.
12: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
13: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος, αλλά κάποιοι είναι και βλαμμένοι. Τι να κάνουμε, είναι. Δεν το κάνουμε.
12: Ναι, όχι, συμβαίνει.
13: Το βγάζουμε έξω και δεν λέμε με πολιτικά. Όχι, χωρίς πολιτικά. Είναι σκέτο. Δεν θέλει.
12: Προβλαμμένο δεν είναι και κανένα. Έχει υποστεί μια βλάβη αυτό. Δεν είναι
13: αυτό.
12: Ότι...
13: Ναι, αυτό ακριβώς.
12: Πόσο άλλο έχει υποστεί βλάβη από τις καταλήψεις του Κοντογιανόπου.
13: Άκου τώρα την εκπομπή εκείνη τη μελέτη το 2012.
15: Θα περάσουμε να δούμε δύο πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν, ειδικά το ένα πρόσωπο από αυτά. Μας αποσχόλησε πάρα πολύ και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, και λόγω των εκλογών που έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, ένα πρόσωπο το οποίο δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά και πάρα πολύ έκθεση, λόγω ότι από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχουμε την Τζοτζέλα από τη μία, η οποία συνάντησε στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έγινε πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, τον Ηλία Κασιδιάρη.
16: Βεβαίως. Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία και διανομή τροφίμων που έκανε η Χρυσή Αυγή την Παρασκευή μας πέρασε, 14 του μήνα, εκεί ήταν ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν είχαμε κανονίσει καμία συνέντευξη, απλά καλύπταμε το θέμα και βρήκαμε τον κύριο Κασιδιάρη.
13: Κάνει Χρυσή Αυγή αιμοδοσία και διανομή τροφίμων για Έλληνες και κανονίζει το Star. Εδώ η εκπομπή της Μελέτη να πάει εκεί. Και δεν είχαμε κάνει συνέντευξη, λέει, απλά είχαμε πάει στο θέμα.
12: Α.
13: Δηλαδή επέλεξε μια εκπομπή, ένα κανάλι τότε, να στείλει κάμερες στη δράση της Χρυσής Αυγής και πέσαν πάνω στον Κασιδιάρη.
12: Ποιος κακόμοιρος μπορεί να πήρε το αίμα του Κασιδιάρη, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
13: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν έδωσε.
12: Βέβαια, αυτοί που θα πήγαν εκεί όμοιοι θα ήταν, οπότε ναι. Καλώς να.
13: Ανακύκλωση.
12: Ναι.
13: Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ.
12: Απορριμμάτων.
13: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της εκπομπής.
15: Τζορτζέλα, μου πρόσεχε. Συγχαρητήρια, Τζορτζέλα. Του έβγαλες πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη, και ο λόγος ήταν πάρα πολύ
17: ωραίος. Ένα πιο ανθρώπινο προφίλ ενδεχομένως από τον Ηλία Κασιδιάρη.
15: Και ο τρόπος που μιλούσα, δεν είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον είδαμε να χαμογελάει όταν μιλάει. Να χαμογελάει και να μιλάει.
16: Όχι, είναι αρκετά χαμογελαστός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έκανα ερωτήσεις που συζητάμε στις παρέες μας. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτός από τις πολιτικές ερωτήσεις που απάντησε ο κ. Κασιδιάρης, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε.
17: Αν είναι αυτό που λέω, ότι δεν αφορούν κανένα τα προσωπικά. Μου, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
16: Δεν συμφωνώ και εγώ, γιατί αν κρίνεις από. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει
17: γίνει το τελευταίο.
16: Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω.
15: Έχει μια γοητεία.
16: Δεν ξέρω αν
15: είναι σίγουρη. Δεν ξέρω αν τον ρώτησε. Όχι, τα ρεκόρντ. Είμαι σίγουρη ότι μετά από το περιστατικό αυτό που έγινε και πιο γνωστό ενώ σαν πρόσωπο, οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο.
16: Όχι, αυτό δεν πρόλαβα. Φλερτάκι να το ρωτήσω. Όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Έτσι όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό παιδί. Ευγενικός, απλός, προσιτός.
13: Γι' αυτό σου είπα πριν για ηλιθιότητα.
12: Ναι, ναι, αν κάποιος, ένας και ένας,
13: αν κάποιος θέλει να προβάλλει, έχει στόχο, σχέδιο να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Κασιδιάρη, αυτό είναι, το βλέπουμε, το συζητάμε, είναι σχέδιο. Εδώ γίνεται από βλακή όλο αυτό. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν εδώ, όλοι αυτοί. Εδώ βλέπουν, το βλέπουν αρένοπο. Αφού είπαμε τι γίνεται.
12: Ναι.
13: Τον βλέπουν αρένοπο. Και όταν λέει εδώ ένα συνάδελφος εκεί που λέει μετά το περιστατικό πολλές γυναίκες τον φλερτάρουν, εννοεί το χαστούκι στην κανέλη.
12: Ναι.
13: Αυτό είναι το περιστατικό. Όλη εδώ λοιπόν αυτή η κουβέντα που είναι του 12 παλιά, αλλά υπό την ηγεσία της Μελέτη, ήταν εκπομπή Μελέτη. Θυμάμαι όταν το είχαμε παίξει στο Real, είχαν διαμαρτυρηθεί από το Star και είχαμε δεχτεί κάτι τηλέφωνο ότι έγινε αυτό, δεν τον είχαμε τέτοιο στόχο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα.
12: Αυτό είναι, δεν είχαμε τέτοιο στόχο, να μην έχετε βλαμμένους.
13: Το τελικό αποτέλεσμα αυτό ήταν. Ένα
12: εντάξει, πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει ευρωβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, όμως ταιριαστά όλα.
13: Όταν δεν την είχε ερωτήσει ο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη στην Μελέτη.
12: Πού φτάσα.
13: Ότι είχε ξεπλύνει τον Κασιδιάρη με αυτή
12: την Μελέτη.
13: Ναι, ήταν υποψήφιο ευρωβουλευτής.
12: Α, τότε.
13: Και ξέρω. Τώρα είναι ευρωβουλευτής, εκπροσωπεί όλους και πάρει 170.000.
12: Έχει Λατινοπούλου είναι. Τέλος πάντων.
13: Ναι, οκ, okay, είναι. Ναι. Τι να, αυτή είναι.
12: Ένας και ένας,
13: Αυτή είναι, είναι σειρά γίνεται. Δεν είναι ένας μόνο, τον επιλέγει κάποιος. Όλο αυτό είναι μια λυσίδα. Γύρω σου, παντού, γύρω μας είναι όλα αυτά.
12: Ναι, τους θυμάμαι.
13: Και άντε, εσύ να βγάλεις, μίλαμε λογική, να πούμε ότι τώρα είναι μεσημέρι και η ώρα είναι 1 και 13. Έχουν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Συνανθρωποί μας είναι. Όταν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη ότι ξέπλυνε στον Κασιδιάρη με αυτή τη συνέντευξη, ξέρεις τι απάντησε. Ήταν λέει προεκλογική περίοδος και ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε κάποιον. 17 Σεπτέμβρη του 12 ήταν αυτή η εκπομπή. Οι εκλογές ήταν Μάιο και Ιούνιο του 12. Mm. Ήταν τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Και αν είχες υποχρέωση, βγάζεις τον
12: φασίστα.
13: Το φασίστα.
12: Δεν είχαν σκοτώσει τον φασίστα. Δεν τα ξέρανε.
13: Και ήταν περιστατικό του Χαστούκη με την Κανέλη. Yeah. Και λέγανε όλοι εδώ τι καλό, τι ωραίο πρόσωπο και πολύ ευγενικό. Yeah.
12: Και το φλερτάρουν και
13: τον, ναι.
12: Και γελαστός, γελάει
13: πρώτη φορά. Αυτές οι ιδέες. Πώς έχει συμβάλει δηλαδή κάποιος, αυτό όλο επιβραβεύτηκε από ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Και τώρα είναι εκεί η μελέτη και κουνάει και το δάχτυλο που την παραποίησαμε και δεν καταλάβαμε. Απόλυτα συνεπής με όλη αυτή την ιστορία της είναι.
12: Παίρνοντας 25.000 το μήνα.
13: Ναι, οκ, okay, την έστειλαν εκεί ο κόσμος και.
12: Μπράβο, καλά.
13: Αυτό είναι και το Κοινοβούλιο.
12: Αυτή
13: είναι και η θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ναι, αλλά τι ξέρει ο λαός. Εμπιστευτούμε την κρίση του λαού. Ξέρει ο λαός.
13: Πώς δεν ξέρει.
12: Κάποια σοφία θα υπάρχει που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.
13: Ναι, ναι, ευτυχώς.
12: Δηλαδή να είμαστε συμπεριληπτικοί, εμείς μπορεί να είμαστε.
13: Δεν είμαστε
12: έξω από τη συμπερίληψη.
13: Εγώ δεν είμαι.
12: Εντάξει.
13: Σε αυτά.
12: Μα η μελέτη ότι η αριστερά είναι τη συμπερίληψη. Τι είσαι εσύ.
13: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι αριστερό.
12: Δεν είσαι αριστερό.
13: Δεν είμαι αριστερό. Δεν θέλω τίποτα, καμία σχέση.
12: Μήπως τώρα που κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα γίνεσαι πιο αριστερό γιατί έκατσε ο ηγέτης της αριστεράς.
13: Ποιο καθόταν εδώ, Κύρκο. Ο Τσίπρας καθόταν
12: στο
13: κεφάλι. Νωρίτερα τον είχαν εδώ καλεσμένο, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα στην πορεία. Το θέμα
12: είναι.
13: Το ηγέτη.
12: Έχει κολλήσει αριστερή είναι τώρα. Κάτι εκεί, κάτι έχει αφήσει τίποτα.
13: Πώς με ακούς.
12: Πώς με ακούς. Όχι όσο θα έπρεπε.
13: Ναι. Το θέμα της χώρας είναι ο διχασμός. Βύση Καρβέλα. Ο οποίος Καρβέλας έκανε αυτό.
12: Γιατί να συζητάμε εδώ το χαζά, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης.
13: Μα πραγματικά.
12: Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Βύση ο Καρβέλας είναι όλη μας τη ζωή.
13: Η δική σας.
12: Όσο ζούμε, ενώ υπάρχει.
13: Ναι, υπάρχει, είναι αλήθεια.
12: Το Ανδρουλάκη το ξέραμε και χθες το Ανδρουλάκη.
13: Ω, προχθές το ξέραμε. Ήταν ευρωβουλευτής και αυτός.
12: Όταν η Βύση έκανε το πρώτο τραγούδι, δεν το ξέραμε.
13: Όχι, βέβαια, δεν το ξέραμε. Εγώ έχω δει τη Βύση πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ.
12: Μενταλάρα, είμαι σίγουρος.
13: Ναι, στην πλατεία της Λιούπολης. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, κάναμε μια συναυλία δωρεάν στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης.
12: Μονταλάρας δωρεάν.
13: Μονταλάρας Γαργανουράκης, Βύση και Αλεξίου. Αν θυμάμαι καλά, Αλεξίου πρέπει να ήταν.
12: Να.
13: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια, θυμάμαι ότι είχα πάει μπροστά και τους έβλεπα όλους. Αλλά θυμάμαι πως ήταν εντυμένη η Βύση.
12: Ποια τραγούδια, τι θα έλεγε το 12, θα έλεγε περίπου τα τραγούδια.
13: Δεν θυμάμαι κανέναν.
12: Δεν είχε πετάξει ο Νταλάρα μέσα στην τεχνίλα.
13: Πως ήταν εντυμένος, θυμάμαι μόνο τη Βύση πως ήταν.
12: Τι φόραγε.
13: Ένα τζιν παντελόνι, μια καφέ ζώνη και ένα μπλε μπλουζάκι.
12: Απλό κορίτσι.
13: Απλό. Δεν φαινόταν
12: τίποτα.
13: Μόνο αυτό θυμάμαι, γιατί καθόμουν μπροστά. Αλλά παιδί τώρα κάπως είχε γράψει όλο αυτό.
12: Ροζ την πήρε ο Νταλάρα και την πέταξε τα σκυλιά μετά.
13: Ναι, όχι, Σαμαρά ήταν μετά.
12: Μετά, τύπο.
13: Σκυλιά. Να πει σκυλί. Να πει σκυλιά. Σκυλί που λέει.
12: Και δεν ξέρουμε αν ήταν και κατευθείαν ο Σαμαράς. Ξέρεις τη σειρά.
13: Ο Καρβέλας με ανακοίνωσε.
12: Ο Λάμπης Λιβιεράτος ποτέ ήταν.
13: Ποιος?
12: Ο Λάμπης Λιβιεράτος.
13: Πολλά. Όλα μαζί. Ο Καρβέλας έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, που απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του.
12: Να.
13: Αυτό είναι βόμβα.
12: Βέβαια, αν πας στο ΑΚΑ, έτσι και τα περισσότερα δεν τα έλεγε, ο κόσμος τα έλεγε. Θα μπορούσε να παίζει τη μουσική. Οκ, okay, η μουσική είναι μουσική.
13: Θα ακούσουμε και τώρα, πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και βγήκε πριν ο Δαβαράκης στο Sky και λέει: αν ισχύσει αυτή η απαγόρευση, η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της.
12: Το χαμός από κάτω αναπτύρες έξω από το μπάνιο της Βύση.
13: Το μπάνιο ήταν στο ΑΚΑ.
12: Το μπάνιο, ναι.
13: Σκηνικό μια
12: θα κάνει, άλλη
13: μια ντουζιέρα, ένα τέτοιο. Όπου θα λέει είναι μπάνιο.
12: Στο
13: μπορεί
12: μπάνιο
13: να λέει
12: μου,
13: ότι θέλω.
12: Μπάνιο μου τώρα.
13: Μπορεί να το ονομάσει αναβίση, στο μπάνιο.
12: Η ανώμαλη, ήρθαν και αυτοί εδώ.
13: 100.000 ήρθαν τα
12: ανώμαλη. Γιατί λίγη είναι η ανώμαλη.
13: Βάλε να δούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αναβίση.

0: έγινε.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν έφτασε η ώρα να χωρίσουν.
1: Δεν έφτασε τελικά.
0: Τώρα το έλεγε.
1: Που έφτασε.
0: Ναι.
1: Χωρίς θα είναι, χωρίς να βήσει τα τραγούδια.
0: Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει βήσει.
1: Ναι,
0: τελικά, άκυρο η βήση.
1: Δείτε το, φτιάξτε λίγο τις ζωές σας, προσαρμοστείτε.
0: Από κάπου διάβαζε λέει θα κάνει δίσκο στη Βανδύ τώρα.
1: Ο Καρβέλα, ναι. Αυτή θα είναι η εκδίκηση.
0: Αυτό θα είναι καλό. Αν και τα έχουν βρει, είναι φιλινάδες.
1: Ναι, αλλά θα ξαναχωρίσουν γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω
1: αυτό.
0: Την προβλέψή σου ή όχι ακόμα, μην το τέτοιο.
1: Να την πούμε την
0: θα προβλέψη. Θα πω ότι είναι δικιά σου. Μπράβο, δεν το παίρνω πάνω.
1: Αυτό έλεγα χθες.
0: Παρόλο που το λέγαμε μαζί το λέγαμε χθες.
1: Να μην μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Πες το εσύ.
0: Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό σου.
1: Για πες.
0: Η πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει τώρα το μαδό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το μπουρδοκλώμα. Κόλος, δικαστήρια, το ένα το άλλο μου. Κάποια στιγμή συμβιβασμός εξοδικαστικός.
1: Θα δούμε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα φράγκο, θα κλείσουν τα στόματα. Θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρούνε και θα τα βρούνε. Και του χρόνου. Ο ΆΚΑ.
1: Βύση Καρβέλας,
0: ο ΆΚΑ.
1: 120.000 κόσμος.
0: 120-150 πιο πόσο το μετάλλικα.
1: 200 εκατομμύρια. Έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος θα γίνει έτσι.
0: Τι ο ΆΚΑ, πλατεία Συντάγματος.
1: Σιγάρο, λιγότερο. Πολύ λιγότερο.
0: Τι έχουμε πιο μεγάλο.
1: Κάτω ο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Πιο μεγάλο.
0: Ποια είναι, όχι άλλο. Λαράμπλα.
1: Βαρκελόνη.
0: Μικρή. Ο2 Αρένα. Ο2. Δεν ξέρω πώς θέλει, πώς χωράει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μια αρένα.
1: Οκ. Okay. Πάντως εγώ νομίζω θα τα ξαναβρούνε και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Μήπως όλο είναι κολπάκι τώρα και μας το παίζουν.
1: Ο κολπάκι
0: να χτιστεί φέτος όλο αυτό και του χρόνου να γίνει ένωση του ζευγαριού και
1: κολπάκι δεν είναι, αλλά θα δούμε. Τι,
0: και να παίζει
1: τα καλύτερα.
0: Σε πιάνω με ουρά πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Γιατί για το καλό του ελληνισμού, εγώ για εθνικούς λόγους μιλάω.
0: Και του πολιτισμού, γιατί τώρα αυτό είναι και πλήγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνει Μενδώνη,
1: που είναι τόσο άξια. Μενδώνη πρέπει να πάρει θέση τώρα.
0: Δεν μπορεί να
1: βλέπει όλα αυτά. Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα.
0: Να τσιμεντώσει κάτι. Τόσο έχει τσιμεντώσει την Ακρόπολη, να τσιμεντώσει τις σχέσεις.
1: Παντού γύρω μας υπάρχει μια αναμπουμπούλα, πόλεμη. Παντού δεν γίνεται να έχουμε και εμφύλιο.
0: Πρέπει
1: να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Πριν να είναι αργά.
0: Γι' αυτά είμαστε τώρα.
1: Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Να έχουμε την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να έχουμε τους κινδύνους από εδώ από εκεί. Όχι να έχουμε και τα εσωτερικά μας.
1: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ενώσει. Αν δεν τα καταφέρει η Μενδώνη. Αυτός που ενώνει και την κεντροαριστερά.
2: Κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
2: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ποιους, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγράμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική της αναλλακτικής διακυβέρνησης. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεχτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Είναι εδώ για να ενώσει. Δεν τα είπε εδώ το πρωί, αυτά τα είπε χθες. Είναι εδώ για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν είναι για να διχάσει, γιατί μέχρι στιγμής διχάζει.
0: Άθρησκο γουρούνι, λέει, δεν είμαι θρησκόλητος προάλλης και τώρα βουδιστής.
1: Ναι, βουδιστή δεν είπε καλό γύρω του Αγίου Όρους, το είπε κιόλας.
0: Ναι,
1: συνέχεια τη δήλωση λέει δεν λέω καλό γύρω του
0: τελικά.
1: Αγίου Όρους.
0: Τώρα που είναι ο Λουκά. Πού είναι ο Λουκά τώρα να πει ότι είναι βουδιστής.
1: Δεν είναι, είπε ότι δεν
0: είναι. Είσαι βουδιστής, λέει θα κάτσω.
1: Αυτό σου μείνει από την πολιτική δήλωση της Ένωσης.
0: Γιατί αλλιώς. Πού το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ωραία, τι εννοείται θα ενώσετε την κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είναι κεντροαριστερά. Ωραία.
1: Είναι.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα είναι ο Ανδρουλάκης, αντιπρόεδρος.
1: Υπό τον Τσίπρα.
0: Θα τον έχεις από κάτω, πες το καθαρά.
1: Ο δεν το λέγεται.
0: Πού να κάκαλα το αριστερό ενωτή.
1: Αν βγάλει ο Τσίπρας 20, τι 20 τώρα, αν βγάλει 16 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης,
0: είναι σαφές. Ναι.
1: Αν βγάλει 16 ο Ανδρουλάκης και 14 ο Τσίπρας,
0: θα πάει από κάτω ο Τσίπρας μετά.
1: Σιγά μην πάει.
0: Δηλαδή ένωση είναι κι αυτή.
1: Και αυτό είναι.
0: Απλά είναι από κάτω ένωση.
1: Γι' αυτό η δεύτερη θέση παίζεται.
0: Είναι διπλής όψεως η ταινία αυτή της ένωσης ή είναι μονής όψεως, μόνο μα είναι αυτός πρώτος.
1: Βολάμε τα χαλιάλες κάτω,
0: Ναι, αυτό. Ή τις κουρτίνες μας δεν τη γυρίσεις. Δεν ξέρω, το ξέρεις το,
1: Τις κουρτίνες.
0: Ναι, για να μην πηγαίνει στη μοδίστρα. Αμα σέρνετε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη κουρτίνα που αγόρασε.
1: Γιατί να μην πα στη μοδίστρα.
0: Για να γλιτώσει λεφτά.
1: Τι να γλιτώσει, για την ταινία και θα γυρίσει τη σκουρτίνα.
0: Είναι μια ταινία που κολλάει, είναι διπλή στερχιό πάνω στο υφάσμα.
1: Πώ θα πλένε.
0: Γιατί τι πλένει τι κουρτίνε, κάθε πότε τι πλένει. Σιγά. Πλένουμε και τι κουρτίνε τώρα. Έλα, Παναγία, δεν το ξέρω αυτό. Στη μετακόμιση. Θα πάρει καινούργια ταινία.
1: Κουρτίνα.
0: Και να σιδερώνει μετά πάνω, πολύ καλό.
1: Και κολλάει.
0: Και κολλάει βέβαια. Δεν τα κάνει και την τζάκιση από κάτω. Ενώ φαίνεται σωστό.
1: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Άρα στην μετακόμιση. Ω, γύρευε.
0: Στην μετακόμιση, το που θα ξαναχρειαστεί.
1: Τι θα χρειάζεται, σωστό και αυτό. Σύμβουλος του Τσίπρα μέχρι πρότινος, πέρασε δηλαδή και δεν ακούμπησε, ήταν ο Άρης Πηλιοτόπουλος.
0: Γιατί να μην πάει καλά αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Νομίζω ο Σπηλιοτόπουλος έχει πάει στο Σαμαρά τώρα. Νιώθω.
0: Πάλι!
1: Γιατί πότε ήταν.
0: Α, στον Καραμαλή ήταν.
1: Ήταν στον Καραμαλή. Ναι. Νιώθω ότι πήγε στον Σαμαρά, γιατί έκανε κάτι, βγήκε χθες στο Sky, έκανε κάτι δηλώσεις και άρχισε να μας τα λέει πολύ για τον Τσίπρα τίποτα. Άρχισε να τα λέει. Δεν έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας από το Σπηλιοτόπουλο.
0: Δεν έχει
1: τώρα,
0: ανάγκη. Το Μαρατζίδι εκεί. Έχει γίνει σύντροφο τώρα ο Άρης.
1: Τώρα έγινε σύντροφο του Σαμαρά.
4: Θα πω ως απάντηση ότι πράγματι ο μεσαίος χώρος είναι πνευματικό μου παιδί, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Επίσης, επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι, το δικό μου πρόσημο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε προοδευτικό. Προφανώς ανήκω στο μεσαίο χώρο και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσδιοριστεί στα δεξιότερα αυτής της παράταξης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να διαφεύγει σε όσους από εσάς σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία, να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι ο Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την πολιτική άνοιξη.
1: Βεβαίως.
4: Και αν δεν, να θυμηθούμε λίγο ότι με την πολιτική άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
0: Αλλά δεν φτούρησε
4: μεν, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
0: Τίποτα καλέ. Το πρωτοπαλί καρό τον Μπαλτάκος, αυτό μόλις εκεί πήγαινε και ξερόγλυφε τους χρυσαυγίτες όλους.
1: Τι έκανε
0: ο Μπαλτάκος?
1: Ναι, εδώ ο Σπηλιοτόπουλος τι κάνει? Πηγαίνει στην πολιτική άνοιξη δεκαετίες πίσω για να πει ότι ήταν κεντρώα τότε η πολιτική άνοιξη με κάποιο τρόπο, και άρα και τώρα είναι κεντρός ο Σαμαράς μεσαίος χώρος.
0: Ένα λογικό άλμα 20 ετίας.
1: Ο Σπηλιοτόπουλος είναι ο εμπνευστής, μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Λούλης ήταν τότε, που λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει κεντρώα τώρα και μεσαίος χώρος. Ο Καραμαλής
0: ήταν πιο κεντρός.
1: Λερουσόπουλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ο Καραμαλής ήταν κοψιδάκιας τώρα. Τι κεντρός.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αυτό το mainstream που θες για να βγεις κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι όλοι.
0: Mainstream μίλα.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί, αν δεν πάρουν αυτό το 10% του χώρου του χυλού που κινείται πέρα εδώ, δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί.
0: Είναι αυτό που είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια κασέτα της Βύση.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πάρεις μια κασέτα της Βύση, να γίνεις πιο mainstream.
1: Κασέτα.
0: Τι έχετε εσείς τώρα?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπομπινόφωνο.
0: Spotify.
1: Το μπομπινόφωνο, το θυμάσαι? Άμκερ, πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Το Άμπεξ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκε είναι κάτι άλλο, η απόρριψη απορριμμάτων οικοδομικών. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Έχω αρτικόλεκτα διάφορα. Ναι.
0: Ελλάς.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μιας και κάθεσαι εκεί στη θέση.
1: Ναι.
0: Το Ελασίτη. Νιώθεις Ελασίτης λίγο τώρα που κάθεσαι στην ίδια καρέκλα.
1: Τι να σου πω τώρα, εδώ είναι... Δονούμε. από τις δονείς του Τσίπρα.
0: Δεν ήταν κρίμα που δεν είπαμε μια καλημέρα να βγάλουμε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε.
0: Όχι, δεν χρειάστηκε.
1: Όχι, μπορεί, ναι.
0: Μια αναμνηστική κάτι.
1: Σου είπα η ζωή που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Ήρθε μετά απέναντι, γιατί απέναντι από το στούντιο.
0: Κάτι είπε για μένα.
1: Θα σου πω. Θυμήθηκα το ρήμα. Ήρθε απέναντι στο.
0: Στο γραφείο.
1: Την έφερε ο Σκουρής. Δεν γλιτώναμε. Την έφερε ο Σκουρής απέναντι.
0: Εγώ την γλίτωσα, όμως ήξερα τι έκανα.
1: Εσύ δεν ήσουν πρωί-πρωί γι' αυτό. Μου λέει να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Με φιλάει.
5: Αγαπημένο μου, μανάρι μου.
1: Δεν είπα αυτό, οκ. Okay. Μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Λέω καλά είμαστε, πώς θα πάει. Και είπαμε λίγο στα όρθια. Μου λέει που είναι άλλος. Ενώ σε σένα. Λέω θα έρθει σε λίγο πιο μετά. Μου λέει θα τον τζουρομαδίσω.
0: Θα το βγάλω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Τζουρομαδίσω. Λέω να το κάνουμε, αλλά να έχουμε βίντεο. Καταλαβαίνεις. Λέω την αναγκαιότητα.
0: Ακόμα υπάρχει. Υπάρχει μπιφ ακόμα, φαίνεται.
1: Όχι, το είπε με γλυκό τρόπο. Μου λέει εγώ σας αγαπάω, εσείς δεν με αγαπάτε. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι καλή πελάτησα.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Όχι. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι πολύ καλή πελάτησα. Και εμείς αγαπάμε. Όχι, το προσπέρασε. Αγαπάμε. Και μετά μπήκαμε σε μια πολιτική συζήτηση. Λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει δεν βγαίνει Μητσοτάκης. Οκ, λέω δεν βγαίνει. Ποιος θα βγει, μου λέει εγώ. Εντάξει, να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Και κάπου εκεί τελείωσε η πολιτική. Τελείωσε η πολιτική, τελείωσε η συζήτηση.
1: Ζωή μου. Οκ, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας ήμασταν δύο. Μπορεί λέω να το πω στον αέρα, αλλά είμαστε δύο. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Όχι, μου λέει γιατί είναι απίθανο. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης σίγουρο. Λέω υπάρχουν κάτι άλλοι στις δημοσκοπήσεις. Μην τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Τελείωσε.
1: Έχετε πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Μου λέγε διάφορα. Οκ, έτσι λέω εντάξει.
0: Άρα έχουμε και ζωή.
1: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Τα βάλαμε προχτές.
0: Ζωή αυτό.
1: Υγεία να έχουμε, λέω, και το γύρισα στις ευχές που λέγανε οι μπαρμπάδες.
0: Ναι.
1: Υγεία, τι άλλο θέλουμε στη ζωή.
0: Ή στα τρένα. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Κυρίες μου και κύριοι.
1: Αυτό. Και τελείωσε εκεί.
0: Γιατί έτσι θα πάει η προεκλογική. Θα...
1: Και μου ξαναλέει φεύγοντας, άμα βρω τον Αποστόλη θα τον τζουρομαδίσω. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Ναι, θα φροντίσω να μην με βρει, φρόντισα ήδη
1: εκείνη την ημέρα. Η ζωή της, λέω...
0: Ο Τσίπρας τι θα έλεγε να μας.
1: Της λέω της ζωής, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Που δεν το έχει.
0: Και σημεινήσεις.
1: Της λέω, σε είδα με την, σε μια επιτροπή πριν 20 μέρες, ήταν με την
0: Σοφία Βούλτευση.
1: Που την είχαν βάλει προεδρεύουσα.
0: Προεδρεύουσα παρατύπωση.
1: Ναι, και της λέω, πλάκα, και λέω, την πήγε τρένο, λέω, την Βούλτευση πάνω, δεν ήξερε και τίποτα η καημένη Βούλτευση και άρχισε να μου κάνει τη Βούλτευση. Δηλαδή ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μαλλί πώς είναι.
1: Όχι αυτό, από την επιτροπή. Τα τσατάκι και μου έκανε Βούλτευση. Που ήταν πολύ αστείο βλέπεις ο Κωνσταντοπούλου να σου κάνει τη Βούλτευση.
0: Άμα δεν βγει με την πολιτική, υπάρχουν παράθυρα.
1: Θέσεις, να τη φέρεις εσύ να που φέρεις σατυρικούς καλλιτέχνες.
0: Δίπλα τον είχε το διαμαντή, δεν ξεσήκωσε τίποτα από την υποκριτική τέχνη.
1: Πάντως...
0: Την Τζόρτζια, να. Έχει την Τζόρτζια από την άλλη, τραγούδι.
1: Ναι, αυτό μας
0: δηλαδή,
1: είπε για την
0: έχει διάβλους. Υπάρχουν κανάλια.
1: Είναι, όταν είναι χαμογελαστή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάνει φασαρία, γιατί με τη φασαρία προσπαθεί να μπει. Εντάξει, είναι δύσκολη και η μάχη. Τώρα λέει ότι θα βγει πρώτη. Είναι δύσκολη η μάχη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χαμογελάει και λίγο αυτοσαρκάζεται.
5: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
14: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Δικός και υπουργός. Μπορεί να μην έχει γυναίκα, να ζορίζεται. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει, τι κάνει.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να σοσιαλίστρα, ξέρει από πού ήρθε.
1: Πιο συμβατή.
0: Έχει μαζέψει όλου του εκεί μέσα. Μπορεί να είναι Πασόκα που να μην είναι.
1: Δεν είναι δεξιά, είναι. Μικρή, βέβαια, ναι. Τι...
0: Oh, δεν θέλω τέτοια.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο βατή σε σχέση με άλλου υπουργού. Αλλά είναι υπουργό.
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να έχει πάει το αξία στο εξωτερικό. Απλά.
1: Τι εννοεί.
0: Εννοώ, αν ξέρει λίγο οι ορίζοντε αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχει τη συντηρήλα των άλλων.
1: Ναι. Ναι, όντως τα ταξίδια κάτι δίνουν. Θα πάμε τώρα, Κύρκο, να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
0: Υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο. Ακόμα λέει τον Κύρκο να μιλάει. Κάποια στιγμή λέει να γελάει, να μιλήσει. Λέει θέλει ένα λεπτό Κύρκου, ζητάει ο κόσμος.
1: Χαζός είναι. Τι να μιλήσει.
0: Οπότε μόνο γέλια, παιδιά.
1: Μόνο γέλια. Δεν έχει μικρόφωνο, δεν φτάνουν τα μικρόφωνο εκεί.
0: Είναι τεχνικό.
1: Έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
16: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
18: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
16: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μα το σημάδι.
24: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
23: Πόσο σ' αγαπώ.
24: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
5: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
6: Ζήκω, σταμάτα γιατί θα προβώ σωμότητα.
5: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται.
4: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι για θα σου κόσω κουτουλιά, δεν γίνει γέφυρα της Σαλαμάνας. Θα ακούσεις.
6: Στο διάλογο το χαρτί, να πάρεις τα πράγματα.
5: Θα τα πάω. Θα πάω, μην κάνεις χειραψία.
4: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
5: Άντε, αυτά που σου λέω εγώ.
6: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
5: Να την κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος.
4: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
6: Ζήκο, λέω.
5: Κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
6: Ζήκο, θα σε βαρέσω.
5: Τι να μην βαρέσεις, το λέω, Ζήκο, θα το έχεις που την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνεις κακομοίρας, το λέω. Και μάντης μου,
7: η μελέτη πριν γράψει την ομιλία είχε δει Ζήκο.
8: Ναι, σίγουρα.
7: Και σου λέει: κοίτα, να δει τι κάνει ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
8: Είπα, καθόλου.
7: Στο μικρομεσαίο ιδιοκτήτη.
8: Που αναλείψει κάτι βράδυ και βάζει κάτι ελληνικές ταινίες.
7: Ναι, ακούσαμε εδώ. Λόγια. Εδώ δεν είναι εκβιασμοί.
8: Τι ήταν
7: του Ζήκου, τον μπακαλόγα του.
8: Ναι, έτσι και πήρε παράδειγμα.
7: Τι του έλεγε: θα σε κάνω τη Σαλαμάνα στο γεφύρι.
8: Ναι.
7: Και διάφορα άλλα που λέει ο Ζήκος. Ορίστε, κάποιος όλο αυτό το έκανε πολιτική.
8: Έχει πολλούς Ζήκους ο τόπος μας.
7: Γεμάτο.
8: Σε κάθε τόπο.
7: Γεμάτο.
8: Η διευκρίνηση ήταν ακόμα καλύτερη μετά που λέει. Είναι, δεν είναι μόνο οι βιομηχανοί οι εργοδότες, είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το πήγε καλύτερο.
7: Ναι.
8: Ότι εκβιάζονται και αυτοί που έχει το ψιλικατζίδικο, ξέρω εγώ, με έναν πάλι.
7: Ναι, είναι προφανώς.
8: Ναι.
7: Δεν εκβιάζεται.
8: Δεν είναι εργοδότρια. Εργοδότης. Είναι.
7: Έχεις γίνει ποτέ εργοδότης και μιλάς για να καταλάβεις. Εργαζόμενος και μια ζωή.
8: Όχι, δεν είχα.
7: Μην μιλάς τότε, δεν ξέρεις.
8: Ναι, κρίμα. Άρα, μήπως είμαι από την πλευρά των αυτών που εκβιάζουν με έναν τρόπο.
7: Προφανώς είσαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
8: Εντάξει, έχω υπάρξει αντιεπαγγελματίας.
7: Υπάρχουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι, σύμφωνα με το μυαλό τώρα της μελέτη. Και οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι.
8: Νικολούλη, τώρα πάμε. Αγνώστος κόσμος.
7: Λοιπόν, στα τι εποχή, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο έχουμε.
8: Χωρίς μη.
7: Δεν έβαλα μη.
8: Όχι, ναι,
7: Οκτώβριο.
8: Είναι πολλοί που δεν το ξέρουν,
7: ναι.
8: Το ξεχνάνε. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή, ναι. Αν βάζει μη στον Οκτώβριο,
7: ναι.
8: Το λέει Οκτώβριος, πρέπει να τον κόβεις με τον καλημέρα. Για φυλάκια, έλα, κατάλαβα.
7: Αυτό ναι, είναι ναι, έλα, έλα. Βασική, ο βασικός διαχωρισμός.
8: Ένας από αυτούς, εκεί ξέρεις ότι θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.
7: Ναι.
8: Ξεκινάμε από αυτά.
7: Δηλαδή, σε επίπεδο επιλογών θα
8: ναι.
7: Ακολουθήσουν
8: πολλά. Ναι, βέβαια. Που έχουν μια συνέπεια μετά όλα αυτά.
7: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε Οκτώβριο πάντως.
8: Μάλιστα.
7: 8 Οκτώβρη. Οκτώβρη σήμερα, 8 Οκτώβρη.
8: Παγκόσμια ημέρα λεσβιών.
7: Α, δεν το ξέρω αυτό.
8: Να ξέρεις.
7: Εσύ που το έμαθες αυτό, πραγματικά.
8: Έχω φίλες λεσβίες και ξέρω.
7: Και τι σου λένε, σήμερα είναι η μέρα μας.
8: Γιορτάζουμε, ναι.
7: Ναι, και τι απαιτούν.
8: Είδες αν τα ζώα προχθές σου πάνε είναι τα ημέρα μας τα ζώα.
7: Όχι, το ξέρω.
8: Οτόδε είδες το πάνε της Νέας Δημοκρατίας και λέει τη μέρα των ζώων.
7: Όχι, ξέρουμε ότι είδες τη Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με τη μέρα των ζώων. Το ξέρουμε χρόνια αυτό τώρα. Λοιπόν, και έρχεται χειμώνας. Το ξέρουμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι.
8: Όχι τον Οκτώβριο.
7: Όχι, Οκτώβριο. Ούτε τον Νοέμβριο, αλλά από το Δεκέμβριο.
8: Το Δεκέμβριο έρχεται. Και.
9: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
7: Αυτό. Μπορώ να το λέω εγώ. Όχι ο υπουργός.
8: Άμα γίνει υπουργός όμως. Α, είναι υπουργός, λέει.
7: Λέει ότι έρχεται. Θα έχουν επίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας. Οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω, αποκλεισμοί στενών, που είναι πολύ στενά, τα στενά του ορμούς κτλ. Και θα είναι δύσκολος χειμώνας. Αυτός είναι υπουργός για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό έχουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση. Τη δυσκολία την εξωτερική που μπαίνει μέσα και σε κάποιο βαθμό αλληλοπλέκεται κτλ. Να μην είναι δύσκολο.
8: Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση όμως. Αναγνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο.
7: Ο Θεοδωρικάκος
8: μετά θα πάμε και στην πράξη.
7: Είναι σαν επισκέπτης. Σαν να είναι σχολιαστής σε πάνελ. Δεν έχει πάει σε μια εκπομπή να πει θα κάνουμε αυτά. Όλο λέει προβλέψεις.
8: Μπορεί αυτά να μην έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κιόλας.
7: Εδώ το θέμα του υπουργός. Το κατάλαβε το τελευταίο δίμηνο και δεν λέει δεν είναι δικό μου θέμα η ακρίβεια. Είναι άλλο υπουργείο, το οικονομικό και καλά.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
7: το βγάλει και αυτό από πάνω.
8: Τους κάνει, υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει ο παπάτζες θα λέμε. Κατάλαβες. Και σου δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Άδωνης... Θα είμαι στα κανάλια να λέω παπάτζες. Άρα σου λέει αυτό είναι υπουργός. Αφού τον κάνει και τον ξανακάνει, υπουργός είναι να μην κάνει τίποτα και να βγαίνει στα κανάλια. Να έχει τα σίδια εκεί.
7: Ο Άδωνης.
8: Ή σαν το Βορύδη να κάνει τέτοιο, τον αδιάφορο.
7: Ατακούλες να πετάει ο Βορύδης.
8: Και να ακίζεται με τη φωνή του κοντά στο μικρόφωνο.
7: Εντάξει, είναι έξυπνος ο άνθρωπος και θέλει να το δείξει με κάποιο τρόπο. Κάνει ακισμούς.
8: Μάλιστα.
7: Τι να κάνει.
8: Αυτό δεν μπορεί ο καθένας.
7: Δεν έχει αντικείμενο ο Βορύδης, δεν είναι υπουργός.
8: Όταν του πήραν το τσεκούρι από τα χέρια δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Χωρίς τσεκούρι δεν ξέρει.
7: Δεν έχει κάτι, οπότε βγαίνει και λέει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Α πούμε δύο λόγια, καφενείο τύπου. Να περάσει ώρα.
8: Άλλα.
7: Ναι, κάτι τέτοιο. Εσείς τι εννοείτε. Γιατί κάτι τέτοιο. Πετά κάτι κουλές ερωτησούλες.
8: Τίποτα, παιδί μου. Σαν να κάνει ραδιόφωνο δεκαετία του 90.
7: Ναι, παλιωμοδίτικο. Μένα
8: ναι,
7: αλλά
8: ναι,
7: okay, πάντα ραδιόφωνο.
8: Να λέει ατάξει, ανάμεσα στα τραγούδια.
7: Στην Ισπανία, από την Ισπανία, μας έρχεται μια εξέλιξη. Είχαμε δει όλη την Μαρί Κάρμεν, αυτή την 87χρονη. Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο όλου αυτού του της τραγωδίας. Που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, που ο κόσμος χάνει σπίτια, που δεν έχει σπίτια, εκεί που πληρώνει το τάδε νίκιο μπορεί να αυξηθεί 10 φορές παραπάνω.
8: Το τάδε δάνειο, fans, να έρθει το κοράκι να στο πάρει μια μέρα.
7: Πέθανε αυτή χθες βράδυ, έφυγε από τη ζωή, αυτή η γιαγιά η τόσο συμπαθητική, που την είχαν βγάλει από το σπίτι πάνω σε ράντσο.
8: Και που ξεκίνησαν όλοι οι ξεσηκωμοί στην Ισπανία.
7: Ναι, και θα οδηγούνται και σε εκλογές.
8: Λόγω αυτού, ναι.
7: Και δεν μπορούσε ο Σάντζετς κάτω από όλη αυτή την πίεση της κοινωνίας και πάει σε εκλογές και ό,τι γίνει βεβαίως. Ήταν στο νοσοκομείο από τη μέρα που τη βγάλανε από το σπίτι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Πολλοί στην Ισπανία χρεώνουν αυτό το θάνατο σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε και δεν το ξέρουν. Μπορεί να
8: καλά, ήταν μια γυναίκα 87 χρονών.
7: Μια φοβερή ένταση.
8: Είναι τώρα σε επιβαρύνει σε μια τέτοια ηλικία κάτι τέτοιο.
7: Και η Ισπανία είναι πρωτοπόρος στις εξώσεις πολύ πριν αρχίσουμε κι εμείς εδώ.
8: Τα θυμόμαστε, θυμόμαστε τον ντουμπ που κάνανε οι μπάτσι μέσα με τους κρουνούς, με τέτοια, με διάφορα.
7: Και δείχνει πόσο ανίσχυρες είναι οι κυβερνήσεις μπροστά στις πανίσχυρες τράπεζες και στα φαντς.
8: Και βλέπουν ποιες είναι οι κυβερνήσεις
7: είτε
8: πραγματικά.
7: Είτε είναι αριστερός σοσιαλιστής όπως στην Ισπανία, είτε είναι δεξιός όπως εδώ. Αυτό γίνεται παντού. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι λαοί. Καλές οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ισπανία και εδώ πάει το πάμε οπουδήποτε ή και άλλοι να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση έτσι. Όπως βλέπεις. Και σε σύγχρονες χώρες και σε μη σύγχρονες χώρες και στο βορρά και στο νότο παίρνουν σπίτια. Αυτοί θα φάνε και ανθρώπους, θα σκοτώνουν στο δρόμο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, που είναι το σύστημα της ελευθερίας, να πάνε να τα πούν στη Μαρί Κάρμεν που δεν ακούει τώρα βέβαια. Η οποία κυρία αυτή έμενε 70 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Και ήταν με ενίκιο, όπου ήρθε ένα φαντς εκεί, πώς το λένε, μια εταιρεία real estate, και αγόρασε όλο το κτίριο και αύξησε το ενίκιο της 275%.
8: Μια χαρά.
7: Της το άφησε με τη μία. Και έπρεπε να πληρώνει 2.650 ευρώ το μήνα. Γιατί έμενε σε μια καλή γειτονιά της Μαδρίτης. Αυτή έπαιρνε σύνταξη 1.400. Δεν φτάνανε.
8: Εντάξει, έπρεπε να ζήσει κιόλας.
7: Και δεν πλήρωσε και πήγαν εκεί και τη βγάλανε με το ράντσο. Ήταν άρρωστη, 87 χρονών, στην Ισπανία του Σάντσετ που είναι αριστερός και σοσιαλιστής και τα βάζει με το Ισραήλ. Έχουμε δει και εδώ και ανάπηρους έχουν βγάλει από τα πετράλωνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του κεντρώου, δεξιού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γίνονται και στην Ιταλία της Μελώνης, της ακροδεξιάς, ανεξαρτήτως πρωθυπουργών χρωμάτων, αυτά γίνονται. Και αυτά συνεχίζονται και γίνονται και τώρα που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε έξωση στην τάδε πόλη της Γαλλίας, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι σύνηθες όλο αυτό και είναι πάνω από κυβερνήσεις. Γιατί επιλέγουμε εδώ κυβερνήσεις νομίζοντας να έρθει ο άλλος, αυτός που καθόταν εδώ στην καρέκλα νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερος από τούτον εδώ, γιατί τι θα κάνει γι' αυτά. Θα κάνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά.
8: Δεν πρόκειται
7: στα
8: να
7: λόγια
8: κάνει.
7: Θα σου πω μπορώ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
8: Στην πράξη βλέπουμε ότι το φαν κυβερνάει και όχι αυτός.
7: Αυτό ακριβώς λοιπόν.
8: Γιατί τους τσάμπα μάγκες τους κάνουν εύκολα σε όλα αυτά. Ο Σάντσες, Σάντσεθ, ναι. Ότι δεν θα πάει, τέλος πάντων είναι κατά του Ισραήλ κτλ. Σούζα όμως το φαντ. Σούζα όλα τα συμφέροντα σε όλα αυτά.
7: Μα προφανώς, και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, δεν κυβερνάει αυτός που είναι στο Μαξίμου. Ο ενίκος του Μαξίμου δεν κυβερνάει. Είναι τυπικός αυτό, όπως είναι και στο κυβερνητικό μέγαρο πρωθυπουργικό της Ισπανίας. Είναι αλλιώς οι δομές εξουσίας. Αν θες πραγματική απελευθέρωση, χτυπάς αυτές τις δομές εξουσίας. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε βραδιά εκλογών με πίτσα.
8: Και αν θες
7: αυτό
8: να κάνεις το
7: είναι
8: μάγκα,
7: ωραίο, δεν λέω, πολύ
8: καλό είναι, ναι, εντάξει, όλα περνάμε, αλλά αν θες να κάνεις το μάγκα, έξουση στο φαντ.
7: Μα δεν μπορείς.
8: Όχι στην κυρία.
7: Μα δεν μπορεί να βγάλει το φαντ, γιατί να βγάλει το φαντ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει φτιάξει όλα αυτά και γι' αυτό τα αλλάξαμε. Όλα αυτά, και δεν είναι μόνο εκεί. Στον τομέα της ενέργειας είχαμε μια εταιρεία και τώρα έχουμε 5-6 για την υπάροχη. Και είναι το χρηματιστήριο.
8: Δεν στηρίξατε τον Αλέξη όμως να φύγω από την Ευρώπη και το ευρώ.
7: Ο Αλέξης.
8: Τότε.
7: Τι έκανε.
8: Με τον Άλωνα.
7: Ποιος.
8: Στον μαζονοκοπείο που θα κόβαμε χρήμα. Δεν θέλατε.
7: Τι θα κόβαμε, λάσπη θα κόβαμε χρήμα.
8: Δεν θέλατε όμως τότε και οτέψατε.
7: Δεν στηρίξαμε τον Αλέξη που δεν θα τα έκανε αυτά.
8: Δεν πήγατε να πάρετε δύο υπουργεία. Να συγκυβερνήσετε.
7: Με ποιον?
8: Μπήκε ο Ταρίφας μέσα μου τώρα. Το κουκουέ με τον
7: για να άλλο κάνει αριστερό. Τι, να βγάζει την 87χρονη έξω.
8: Να ή μπορούσε να
7: αποτρέψει.
8: Έξω.
7: Μπορούσε να αποτρέψει η κυβέρνηση της Ισπανίας. Η ισχυρή, γιατί λέμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτου. Η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα. Mm. Μπόρεσε ο Σάντσεθ να το αποτρέψει αυτό. Που είναι δημοκράτης και εδώ γουστάρουν πολύ το Σάντσεθ, επειδή είναι αριστερός και τα βάζε για την Παλαιστίνη, είπε αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει ο Σάντσεθ, μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης, μπορεί να το κάνει ο Μακρόν,
8: μπορεί
7: να το κάνει η Ούρσουλα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Όλοι αυτοί είναι όχι υπαλληλάκια, μαριονέτες παίζουν με σκοινιά από πάνω οι άλλοι.
8: Και οι υπάλληλοι είναι όμως που εκβιάζουν τα αφεντικά τους. Όχι και τόσο θα λέγει
7: κανείς.
8: Με έναν εριστικό τρόπο.
7: Και καθόλου λοιπόν. Θα πάμε σε Τσίπρα.
8: Έχουμε και συναυλία να πούμε μετά.
7: Πες την τώρα, δεν θα προλάβουμε.
8: Ωραία. Έχουμε αύριο την Παρασκευή. Αύριο που έχουμε Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε μεγάλη συναυλία στις Σκουριές. Το μεταλλείο έχει γίνει. Ακούγεται και διαφημίσεις πλέον. Από την καναδική, την Eldorado Gold. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Αγγλία. Επένδυση, ναι. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός σήμερα και έχει μεγάλη συναυλία αύριο. Μαζί με τα Τέμπη όμως, με το Σιλογό, είναι και ο Ασλανίδης μαζί. Ναι. Κάνουν μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Ξεκινάει στις 6 ώρα, έχει πολλούς συμμετέχοντες, είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Χαρούλης, η Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ο Social Waste, Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Αύριο θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Σκουριές, που είναι Σκουριές και Τέμπη μαζί. Ενάντια, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι.
7: Στη Χαλκιδική,
8: στη Χαλκιδική είμαστε ακόμα εδώ όρθιοι. Αντιστεκόμαστε. Ναι, θα έρθουν εδώ να μας ρουφήξουν. Έχουν κόψει ήδη τα δάση από τότε, θυμάσαι. Τι είχε γίνει,
7: κρανιούτο. Είναι υπερτιμημένο.
8: Καλά είναι. Και τέλος πάντων θα ξαναβγεί. Αν λίγο να το ποτίσει, θα ξαναβγεί. Η εταιρεία δεν βγαίνει εύκολα.
7: Έχει ένα κυπαρίσι, ένα πεύκο και έχει μια ράβδο χρυσού. Τι προτιμάς. Πείτε που σταματάς.
8: Θα πληρώσουμε το κυπαρίσι το νίκη, όχι με τη ράβδο.
7: Βέβαια θα μου πεις το κυπαρίσι αναπνέεις. Αλλά με τη ράβδο, με την έγκλη, παίρνεις ένα οξυγόνο.
8: Λόγους που δεν αναπνέεις.
7: Παίρνεις τεχνητό οξυγόνο για αναπνέεις. Όλα λύνονται με τη ράβδο, ξέρουμε το κυπαρίσι.
8: Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο όλοι λοιπόν στη συναυλία λέγεις.
7: Δεν συνδέονται. Γιατί μπορεί να κόπηκαν από εκεί τα κυπαρίσια, αλλά θα πάνε όλοι κάτω από τα κυπαρίσια επειδή δεν θα έχουν κυπαρίσια. Το πιάσες.
8: Πώς θα πάνε κάτω αφού δεν θα υπάρχουν κυπαρίσια. Θα είναι κάτω,
7: δίπλα,
8: κάτω από τα εργοστάσια.
7: Γιατί υπάρχουν χώροι που τα κυπαρίσια παραμένουν και δεν κόβονται. Και ήταν
8: θα είναι κάτω, δίπλα, κάτω από τα εργοστάσια.

0: διάλογος και στα διοικητήρια, σημαίνεται να αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις. Και αμοιβαία υποφελή σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας, αλλά και τα δικά μας.
1: Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς, εδώ είναι ο Τσίπρας από τα παραπολιτικά που ήρθε πριν δύο ώρες και ήταν εδώ στο Σκουρί και τον Ξενάκι. Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς να μιλάνε για αμοιβαιότητα με τεράστιες χώρες, εδώ είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Κίνα, δεν ξέρω τι άλλο, είναι για γέλια πραγματικά. Γιατί έρχεται ο Αμερικάνος. Ούτε καν θα συζητάει. Πάρε αυτό το χαρτάκι μέσω Kimberly, τα υλοποιείτε.
2: Και πες το, ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Τελειώνεται.
2: Και θα έρθουμε τα πλούγια.
1: Με ένα νεύμα. Με ένα νεύμα. Κάντο. Και πάει τώρα ο άλλος να πει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα είναι τι θα πω όμως εγώ στον κόσμο. Να πάρω κάτι. Θυμάσαι το Σιμίτι στον. Ο Μπέρνσταν, ο πρωθυπουργός της. Πώς τον λέγανε. Ο Βρετανός πρωθυπουργός που του έλεγε τα Ελληνία. Σε ένα διάλειμμα μια.
2: Ο Μπλερ.
1: Σε μια διάσκεψη της Ευρώπης, στο όρθιο, με κάτι φλιτζάνια, πίναν καφέ, ο άλλος κοίταγε έξω από το παράθυρο και του λέει ο Σιμίτης, έχω εκλογές, κάτι με τα μάρμαρα να πούμε, σε παρακαλώ, αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι γίνεται η περήφανη εξωτερική πολιτική. Και...
2: καλά, τότε δεν είχαμε Γεραπετρίτη. Τώρα έχουμε Γεραπετρίτη. Θα τολμήσει ο Γεραπετρίτης.
1: Επίσης τότε δεν είχαμε και Σούδα.
2: Ο άλλος στο Γεραπετρίτη,
1: δεν είχαμε και Σούδα και Τσίπρα και θα ακούσεις τι διαπραγμάτευση.
2: Καλά. Και πριν που είπαμε για την Ελντοράντο Γκολτ, δεν θα τα άφηνε αυτά ο Αλέξης να κοπεί δάσος.
1: Τα είχε σταματήσει αυτά. Το Σκουρλέτ, υπουργό τότε. Χαμός. Το Λαφαζάνι, χαμός. Θα ακούσουμε πώς έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Biden.
0: Θέλω να θυμίσω. Το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί.
3: Μπράβο!
0: Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα.
3: Μπράβο!
0: Και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επάοριστον τη Σούδα, άλλες 4 εγκαταστάσεις σύν την Αλεξανδρούπολη. Επάοριστον.
1: Είδες οι διαφορές που υπάρχουν. Πήγε στον Biden τότε την πρώτη που λέει όλα και όλα, δεν σας τη δίνουμε. Κάθε χρόνο θα υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν έχω χειρότερο, πάλι χαρτιά βγάλε.
2: Ναι, είναι αυτό. Και μόνο το ταξίδι να κάνεις από Αμερική κάθε τόσο και να εξαρτάσει. Και άμα του γυρίσει το μάτι του Τσίπρα και δεν υπογράψει.
1: Αυτό.
2: Τι θα γίνει τώρα.
1: Γι' αυτό ήρθε ο ενδοτικός Μητσοτάκης.
2: Και άμα δεν μας δει διαβολικά καλούς.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι έγινε αυτός ο διάλογος.
2: Σε αστάπτες τα αγγλικά του Τσίπρα, βέβαια.
1: Τι κατάλαβε ο Μπάιντεν, τι κατάλαβε ο Τσίπρας τώρα από όλο αυτό. Μην τους αφήνουμε μόνους τους. Να πηγαίνουν και οι άνθρωποι που ξέρουν.
2: Είναι που είναι και ο Μπάιντεν σαν κομμωδίνο που τον αφήνει στα σταθή.
1: Τότε
2: ήταν ενεργός.
1: Ήταν αντιπρόεδρος. Ήταν λίγο πιο.
2: Τον είδαμε και πρόεδρο.
1: Σαν πρόεδρο ήταν αλλού, έφευγε. Από τις ομίλειες έφευγε. Τον χάνανε μέσα στους χώρους εκεί πήγαινε, πέρα δόθε. Μόνος του. Χανότανε. Δηλαδή πρόεδρος Αμερικής και με βάση αυτό βγήκε ο Τωρινός που είναι επίσης.
2: Ακόμα καλύτερος.
1: Είναι... Ακόμα. Ναι, πραγματικά. Και ήρθε ο Ρούμπιο χτες με φόντο την Ακρόπολη να πει για τις αρχές και για τις αξίες της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας. Με τον Τραμπ πρόεδρο. Ποιος κοροϊδεύει.
2: Κυρίως.
1: Ποιος κοροϊδεύει. Ποιος δηλαδή.
2: Αν είναι κάποιος δημοκράτης είναι ο Τραμπ.
1: Όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπαμε. Οπότε Κύρκο φτάσαμε στο τέλος.
2: Αυτό ήτανε τραγούδι.
1: Ναι, θα βάλουμε με ένα επίκαιρο τραγούδι με αφορμή τα όσα έγιναν χτες με το Ρούμπιο που ήρθε εδώ στην πατρίδα μας και συζήτησε και κάναν και κοινές δηλώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο.
2: Γεια χαρά.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τον κόσμο σου. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Ο κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έρευνες των σωστικών συνεργείων στα Συντρίμια. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Βίτους Μπολόνια.
11: Τα νέα των αγορών.
10: Απόλυες 2,70% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Στα 773 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: δυνατά, μη σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα και δεν μπορείς να βγαίνεις στα κακά κορίτσια. Διότι όλα τα δίδυμα σπάνε. Έλα, έλα να τα πάρουμε.
1: Κάνε, διάβαζα το... τώρα που το συζητάς για τα δίδυμα, ότι είναι στα μαχαίρια πάλι ο Πίτ με τη Τζολί. Για το Μιραβάν!
0: Αυτή μια ζωή δεν
1: μόλις
0: είναι.
1: Μόλις αντί να κρατήσει τη συμφωνία να πουληθεί το εινοποιείο, να πάρουν μισά-μισά, μόλις αυτή είπε: εγώ φεύγω από το Μιραβάν, παίρνω και τα σταφύλια μου και τις πατούσες μου τα πάταγαν και όλα και φεύγω. Αυτός μπούκαρε και είπε: τώρα να το πάρω όλο!
0: Και δεν θέλει. Έλα, μωρέ, είναι κακία να μην θέλει να το πάρει όλα. Άμα το πληρώνει, τι νοιάζει.
1: Θέλει να το πάρει όλο και να τα βρούνε, λέει, και αυτή να μην ξαναπεί τίποτα για τα παιδιά του. Τα οποία έχουν αλλάξει όλο το επίθετο. Όλα το επίθετο και από πίτι το έχουν κάνει ζωνή και δεν ξέρω τι. Και γενικότερα βλέπει ότι έχουμε και εμεί το δικό μα πλασπίτι και τη δική μα ζωή εδώ στην Ελλάδα.
0: Καλέ, γιατί τι τιμή είναι αυτή. Σηκώθηκε, λέει, ο Καρβέλα αναστατωμένο, μπαϊντισμένο. Είπε: ο παπά, δεν είναι αυτή η Άννα που γνωρίζει. Ορίζω και αγαπώ. Και δεν μπορεί μια ζωή θα αγαπιόμαστε ποτέ. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Λάλα.
1: Να το βγάλουμε όσο μπορούμε. Και εμείς γιατί μπορεί να μας τα
0: κόψουμε. Έλα, έλα, κόβω
1: θα γίνουν τα απαγορευμένα.
0: Τα απαγορευμένα του Νίκου.
1: Τετρασέλιδη επιστολή, λέει, παπαντά σημείο προς σημείο στη Βύση. Βαριά υπονοούμενα, επιλέγει τα τραγούδια. Εγώ, λέει, προτιμώ, λέει, να μην έχω να φάω μισό μπιζέλι. Αλλά το ηθικό μου, η ηθική μου, το ηθικό μου, η ηθική μου είναι ψηλά και προτιμώ να μην είμαι πεινασμένος ηθικά, αλλά μόνο οικονομικά.
0: Καλά, είναι μέχρι το μικρό να πει μπαμπά, γάλα.
1: Παπάκο, δεν ξέρω. Και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της και τις επιλογές της η Βύση, αλλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι θα ξεκινήσει από το μηδέν.
0: Οχ.
1: Αυτά.
0: Από το μηδέν καλλιτεχνικά ο ένας, από το μηδέν διαιτητικά ο άλλος.
1: Και μία βγήκε ένα site το οποίο έχει, λέει, τρελές πληροφορίες και είπε ότι έγραψε το ταξίδι που έχουν πάει με την Κούστερα για να χαλαρώσουν, να συζητήσουν. Έγραψε ένα site, τίτλο. Στη χρυσή σουίτα.
0: Έλα, παιδιά, έλα, έλα. Να σου πω κάτι.
1: Έλα, γελάω.
0: Το κάνουνε.
1: Στη χρυσή σουίτα η Κούστενα και η Βίσενα έχουν κάτσει μέσα, λέει, έχουν παραγγείλει τα μπρί τους, τα χαμπρί τους και τα τέτοια τους για να συζητήσουν αυτό που τις ήβρε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Και βγήκε μια άλλη δημοσιογράφα και είπε ότι σύμφωνα με πηγές και πληροφορίες έχουν ανάψει τα τηλέφωνα σε Θεοφάνη, σε Δήμο και αυτά, και τώρα αυτή είναι με τα πεντάγραμμα αγκαλιά. Με τα κλειδιά του Σόλ και τα κλειδιά του Φα.
0: Κοίτα, θα κουνάνε έτσι με το χιλιάρα και θα έρχονται οι επιτυχίες.
1: Εγώ λέω τώρα, ρε παιδί μου, γιατί εγώ θέλω. Καλά, εγώ θα ήθελα να τα βρούνε τώρα να τελειώνουμε. Αλλά πάει αυτό,
0: τώρα. Να σου πω, γίναμε συνοικιακό κομμωτήριο.
1: Ναι, τώρα. Πες ότι δεν γίνεται αυτό όμως, λέμε. Και άντε πες επιστρατεύονται 2, 3, 4, 5 όσοι συνθέτες έχουμε στον πλανήτη στην Ελλάδα να τις επιστρατεύονται. Πώς θα προλάβουν να τις γράψουν μέχρι του χρόνου το 27 που θα μπει στο αρένα το Σεπτέμβριο? Εγώ έχω αγχωθεί ήδη.
0: Θα έχει, ρε παιδί μου, ένα καινούριο.
1: Και δεν είναι μόνο σου γράφουν τραγούδια, πρέπει να είναι και ωραία, πρέπει να γίνουν και επιτυχίες. Γιατί σε ένα δίσκο, ας πούμε, που βγαίνει με 12 τραγούδια, τα 2-3 γίνονται επιτυχίες, δεν γίνονται κιόλα. Τι θα λέει, τι θα τραγουδάει 3 ώρες και αυτή η Βύση, τι θα πει λαλάει.
0: Μπορεί να ξεκουραστεί 2 χρόνια, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό
0: μέχρι να του περάσει του Καρβέλα, να έρθει και η Πίνα Λόρδα.
1: Ή να μαζέψει τραγούδια. Εκείνη.
0: Να.
1: Να μαζέψει τραγούδια, να.
0: Και τα παλιά πώς θα τα ακούμε.
1: Τα παλιά μπορεί να τα λέει λιόλιου μετά, δεν ξέρω, να κάνει συμφωνία.
0: Α, ωραία.
1: Δεν ξέρω. Τα παλιά. Τα τραγουδάμε εμείς. Θα επιτρέπετε να τα παίζουν τα ραδιόφωνα τα παλιά?
0: Δεν ξέρω,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Και αυτό ένα άλλο ερώτημα. Γι' αυτό πρέπει να παίξουμε όσο μπορούμε, δηλαδή.
0: Τώρα που προλαβαίνουμε. Τώρα έλα, δεν το είπα εγώ χθες. Δεν σου είπα, έλα να παίξουμε γιατί έρχεται η απαγόρευση. Θα ζήσουμε την ποτό απαγόρευση.
1: Παιδιά,
0: τι έχουν πάθει. Σε ποια ηλικία το παθαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ το πείραξε, λέει, πάρα πολύ ότι δεν κάθισε με τους VIP. Ότι το τελευταία στιγμή του είπα ότι εσύ και οι 50 φιλοξενούμενοι νήσου δεν θα κάτσετε στους VIP.
1: Ναι,
0: με τις παντόφλες.
1: Και ότι τον πείραξε επίσης ότι δεν άφησε να πει καθόλου τη γνώμη του για το μεγάλο event αυτό που πάντα την έλεγε. Να πει δηλαδή και αυτός, ρε παιδί μου, κάτι να.
0: Η γνώμη όμως έχει και από πίσω.
1: Να πει τη γνώμη του.
0: Έχει και επιταγή. Λες τη γνώμη και ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Εγώ λέει ήρθα λέει σε ένα event, σε αυτό το όλο το ΆΚΑ λέει και δεν με αφήσανε αυτές οι δύο
0: οι κλώσσες.
1: Αυτές το πέ, έτσι κατάλαβε το υπονοείς. Αυτές οι δύο οι κακαρακάκτες τα είχαν προσυνονοηθεί και δεν με ρώτησαν. Βρε Νίκο μου, εσύ τι λες τέλος πάντων, παίρνει μας και στην άποψη.
0: Μπορεί να μην θέλαν την άποψη.
1: Να κατέβει από τα. Έτσι κατά μάτια του κόσμου, ρε
0: ναι, παιδί, αλλά σου λέω.
1: Να κατέβει από τα αυγό, να μην κατέβει από τα αυγό. Να βγει από την. Να τη φωτίσουν τη σφαίρα. Να μιλήσει με τον παλιό της σε αυτό τον 18χρονο, τι ήταν αυτό εκεί πέρα που βγήκε. Τέτοια πράγματα. Εγώ λέει απλά και μετά πήγα να καθίσω και επειδή λέει πήγα να καθίσω, δεν με αφήσανε. Βγαίνει ο Δημητρακόπουλος και λέει καλέ πού να τον αφήσουν. Αυτός λέει τους έστρωνε να τα μάξεις. Την μία την έλεγε Ουόλα, την άλλη Ήλα, την άλλη Άννα, την άλλη
0: Νταρτάνα.
1: Μετά, λέει, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Και να το μετά λέει μας έχει πει ο άλλος Ουόλα. Θα σας αφήσει να αφήσει να κάτσει λέει.
0: Εν τω μεταξύ είναι και ασυγκράτητος. Είναι και ασυγκράτητος αυτός δηλαδή. Μπορεί να κάνει κανένα δάχτυλο.
1: Καλά δεν είχε βγει παλιά τον. Πες τον,
0: Το ψινάκι.
1: Όχι το ψινάκι.
0: Είπε ο ψινάκι ότι είχαν παίξει και ξύλο.
1: Τον καλέ τον τενό, τον δικό μας, τον όχι τον τενόρο, τον. Αχ, το φραγκούλι.
0: Τον είχε δει.
1: Δεν θυμάσαι που είχε ανέβει στη σκηνή και του είχε παίξει δυο. Ή πήγε να του παίξει τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αυτό φοβήθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σου λέει εδώ πέρα σε ένα ηρόδιο, δεν κόλωσε και ανέβηκε με το Μπίρκενστοκ και το μαύρο νύχι. Και σε. Και σε event που είχε γίνει.
1: Είναι καλλιτέχνης.
0: Για τα σπαστικά.
1: Κατάλαβε. Έτσι ναι, έχουν καλλιτέχνη.
0: Για
1: έτσι
0: τα σπαστικά παιδιά. Είχε πει είναι όλα καθυστερημένα, με καταλαβαίνουν ή όχι. Και είχαν πάθει κυρίες Α.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, και
1: αν είναι δυνατόν.
0: Και η Βύση είχε αισθανθεί ένα.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: τι να κάνει. Ένα.
1: Εντάξει. Αλλά παιδιά τώρα τα θέματα είναι δύσκολα. Δηλαδή η Βύση πώς δεν μπορεί να.
0: Ο Καρβέλας είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά παιδιά είναι άκρος προσβλητικός απέναντι στους δημοσιογράφους.
1: Σε όλους.
0: Sorry. Sorry,
1: δηλαδή. Σαν να του κάνει επίτηδες.
0: Δηλαδή εκείνος γιατί προσβλήθηκε άρα που του είπα να μην κάτσει εκεί επειδή φοβήθηκαν τη συμπεριφορά του, αλλά δεν ενοχλεί τη φαλάκρα του Μπογδάν, του την έτριβε και του λέγε διάφορα προσβλητικά. Ή στη Λιμπεράκη, με τη Λιμπεράκη ήταν.
1: Με τη Λιμπεράκη ήταν.
0: Που είχε πει, ας πούμε, ή εγώ που πήρα και τον ζήτησα από την Άννα Βύση και μου είπε αυτό στη Μούρη θα έρθω, λέει, να σας ξεφτυλίσω. Και λέω, γιατί θα έρθει η Νικόλα μου να μας ξεφτυλίσει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτή η διάθεση να ξεφτυλίσει τον άλλο, να είσαι προσβλητικός, δεν μπορεί να προστατεύσει ο άλλος τον εαυτό του και να πει, όχι, μην κάτσε εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Χρωμάει τον Μπίργκενστοκ σου.
1: Συμφωνώ.
0: Λέω εγώ. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Έχουνε παιδιά μουτζοπιαστεί όλοι, μιλάμε. Γίνεται της κακομήρας. Βέβαια ήρθε ο Ρούμπιο και μας ρούμποσε όλους.
1: Ο Ρούμπιο ρε παιδιά, ναι. Γιατί νομίζω ότι στην Πνίκα ο μόνος που είχε μιλήσει από ξένους γενικά ηγέτες και έτσι, σημαντικά προσώπατα ήταν ο Μακρόν. Ο Ρούμπιο που, ο οποίος ήρθε σε, και αυτό τα αγαπώ εγώ αυτό τα χώρα και να μου λέτε, ήρθε ο Μακρόν, ωραία ταπεινά σεμνά μίλησε εκεί πέρα και αυτά, ήρθε ο άλλος έχωσε σημαία από πίσω της Αμερικής, πανό αυτό της Αμερικής. Μήπως έχουμε υπογράψει κάτι και δεν το ξέρουμε.
0: Και μας αγαπάει και μας εκτιμάει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: δώσαμε λαφράκι.
1: Λίγο επεκτατικούλης ήταν στο στήσιμο εννοώ. Στο
0: δεν
1: στήσιμο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ήρθε για να μας πει
1: ναι.
0: Ότι τελικά
1: οπα.
0: Το καλώδιο περνάει από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα παίρνουμε ενέργεια από την Τουρκία.
1: Να, και ποτέ δεν θα επιτρέψει η Τουρκία, λέει, τον τουρκικό πόλεμο. Αυτοί θα προτάξουν τα στήθια του, λέει. Αλλά.
0: Το φαΐ μας πίσω!
1: Παιδιά,
0: το φαΐ μας πίσω!
1: Ναι, δεν ήτανε τώρα αυτό. Ήτανε περίεργο.
0: Αυτό λέει το κρατούσε ως κερασάκι στην τούρτα.
1: Μήπως έχουμε, ρε παιδί μου, συμφωνήσει και τίποτα άλλο.
0: Εμείς δεν συμφωνήσαμε.
1: Όχι, λέω έτσι, τον είδα
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά δεν μπορούσαμε και να διαφωνήσουμε.
1: Τον είδαμε τεράστια αυτό με επίβληση. Δηλαδή, μήπως έχουμε συμφωνήσει τίποτα άλλο να εισαχθούμε κι εμείς την.
0: Είναι. Ο οικονομικός κατακτητής, καταλαβες.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι παίζεται.
1: Ναι,
0: και παιδί, τώρα έχει ενεργειακό, παιδιά. Πολύ συζήτηση για το ενεργειακό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό από πού θα παίρνουν ενέργεια οι χώρες και πόσο κοστολογείται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όλοι ασχολούνται με Βύση Καρβέλα. Τώρα εμείς λέμε για το Ρούμπιο. Ποιον ενδιαφέρει ο Ρούμπιο. Όλοι ασχολούνται με αυτά.
1: Ναι, τι θα γίνει. Για να ξεχνάμε, παιδιά, το Ρούμπιο, να ξεχνάμε τη βενζίνη, να ξεχνάμε το πετρέλαιο, να ξεχνάμε την ακρίβεια. Με ένα τέτοιο Βύση Καρβέλα, ξεχνιόμαστε, είναι η αλήθεια.
2: Η ώρα. ώρα είναι 2:15.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε.
8: Το έχω.
6: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πεις ποια τραγούδια της Άννας Βύση δεν τις έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Λοιπόν, είναι λέει πέντε.
0: Για πες τα. Λοιπόν, είναι όμως αγαπημένα
1: πολύ.
0: Πέντε.
1: Το ένα είναι το όσο έχω φωνή. Όσο έχω φωνή, θα σου τραγουδάω. Το άλλο είναι το τρένο, που ήταν και το αγαπημένο του Μαζονάκη, είναι εξαιρετικό.
0: Έλα,
1: κομμάτι.
0: Πίστευα ότι και τα δύο τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλα.
1: Ναι, έχει, έχουν μια διαφορά, η αλήθεια είναι. Το άλλο είναι μεθυσμένη πολιτεία. Μεθυσμένη πολιτεία.
0: Εξαιρετικό τραγούδι και αυτό.
1: Το οποίο όμως είχε παίξει και σε κάποια σίριαλ. Το μεθυσμένη πολιτεία. Το άλλο είναι αυτός που περιμένω. Αυτός που περιμένω. Και το άλλο είναι στην πειρά με τις ξεντζίμποντσες.
0: Από όσα μου είπες αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν μου αρέσει και εμένα από εμένα. Αλλά είχε πλάκα όταν είχε βγει. Στην πειρά με τις ξεντζίμποντσες.
0: Το είχε πει και τσιμπριακά.
1: Το είχε γράψει, λέει, το είχε γράψει.
0: Για σειρά.
1: Τους είχε δώσει τους στίχους μία φίλη. Το είχε γραφτεί για μία φίλη όπου ο σύντροφός την
0: αποκαλούσε
1: την, όχι, την κεράτωσε με μία άλλη και γράφτηκε το τραγούδι για αυτήν.
0: Όχι στην από πειρά, την Άννα, από την Κοντοβά.
1: Ναι, στην πειρά με τις Τσιντσίμποντσες.
0: Λοιπόν, άκου τι γράφει μία εφημερίδα. Στην αρένα της ανεργίας η μουσική της 70χρονης ανασβήσει, αλλά ο υπερταλαντούχος συνθέτης. Τέτοια αντικειμενικότητα.
1: Δεν είναι αντικειμενικούλης τώρα αυτός όμως. 70χρονο την ανεβάζει, 70χρονο την κατεπηδιά.
0: Εν τω μεταξύ,
1: μακάρι όσοι 70χρονοι
0: είναι. Αυτή είναι 68 και αυτός είναι 75.
1: Ποιος
0: αυτή τώρα είναι η πλάκα.
1: Αλλά αυτός είναι. Υποτίθεται ότι οι άντρες δεν γυρνάνε ποτέ, ενώ οι γυναίκες γίνονται μετά από μια ηλικία αόρατες.
0: Τι αόρατες.
1: Κατσαρές. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα κορίτσια. Θυμάστε πριν μερικά χρόνια, λέει, που στην παραλιακή έτρεχε ο Καρβέλας με ένα τζιπ και το καταδίαιγε η αστυνομία για ώρα και όταν τον περικύκλωσαν αρνιόταν να βγει από το τζιπ.
0: Τελικά, λέει, με την Αρίτα Πάνια ήταν.
1: Τελικά, λέει, πέρασε αυτόφορο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε μετά, λέει, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν της απαγορεύσει να τραγουδάει τα τραγούδια του, εκείνος τι τραγούδια θα ακούμε δικά του πια? Το είναι γάτα, ο κοντός με την γραβάτα.
1: Γιατί σε πειράζει, ωραίο είναι και αυτό.
0: Και επίσης τα παρατράγουδα. Που χωρούσε το σκούφο.
1: Θα είναι. Που είναι ο Μπούτς.
0: Που είναι ο Μπούτς.
1: Έχει κι άλλα που δεν ξέρω.
0: Έχει δώσει και σε άλλους καλλιτέχνες.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πια γιατί. Η αλήθεια είναι. Απλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ενωθεί, λέει, κάνουν zoom όλοι οι συνθέτες. Οι Έλληνες συνθέτες.
0: Και μιλάνε με την DNA.
1: Και μιλάνε με την
0: DNA.
1: Ποια είναι η DNA? Α, με την εταιρεία DNA που είναι Κούστα. Για όλα τα γούστα και...
0: Τζίμιτρα Άννα.
1: Και είναι η εταιρεία DNA για να δούνε ποιος θα τις γράψει και πρέπει να γράψουν όλοι πολλά. Να έχουν καμιά πενταριά δηλαδή τραγούδια. Να διαλέξει 20, να βγουν 20, να μπορεί να τα πει να βγει πρόγραμμα. Πείτε, δεν βγαίνει πρόγραμμα.
0: Μπορεί να μεταφέρει.
1: Θα πει για τη μεθυσμένη πολιτεία. Μπορεί και ώρα στη μεθυσμένη πολιτεία να πει με 3 λεπτά η μεθυσμένη πολιτεία. Και άλλα 3 αυτό που περιμένω. Σου βγάζω λίγο. Δεν βγαίνει ένα ημίωρο.
0: Αργεί αυτό που περιμένει.
1: Ένα ημίωρο το βγάζουν αυτά.
0: Και το άλλο, αυτό το ξένο που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποιο?
0: Θα πάμε κόντρα και ό,τι βγει.
1: Άλλε και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Ξένο
0: τραγούδι.
1: 6 δεν είναι 30 το κάθε τραγούδι. Δεν θα πει και κάτι πριν και λίγο μετά. 20. Σου λέω ένα ημίωρο, 40 λεπτά βγήκαν από αυτό. Πρέπει να βγουν άλλες 2,5 ώρες όμως.
0: Ας κάνει μικρότερο πρόγραμμα.
1: Δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί η Βύση φημίζεται κιόλας για την αντοχή της πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται
0: με
1: τίποτα.
0: Πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται με τίποτα.
1: Πώς
0: το λες έτσι?
1: Στο πάλκο.
0: Πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται με τίποτα.
1: Στο πάλκο. Να τα λέμε, ρε παιδιά.
0: Και μέσα σε όλα βγαίνει και ο Λάκης Γαβαλάς και λέει την είχα πολύ σε πιο υψηλό, για πιο υψηλό πράγμα. Λόγια αγάπης από τον Γαβαλά για τον ντύσιμο της Βύσης συναυλία. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ο ένας το βρακί της, ο άλλος τη φωνή της, ο άλλος το μαλλί της.
1: Εντάξει,
0: ο άλλος αν κατέβηκε από μπάλα, βγήκε από όπλο, την έφτισε ο Κούστας και έπεσε στη σκηνή. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ, πολύ γλωσσοβάγια αυτή η συναυλία. Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Έπρεπε να βγαίνει από ένα μάτι.
0: Ναι.
1: Από
0: φορούσε ένα μάτι στο λαιμό.
1: Τι να σου κάνει ένα μάτι στο λαιμό? Τόσα βλέμματα και τόση ζήλια. Ο Λούθε και η κατάρα του του Καρβέρα κάτι από πριν, λέει, υπήρχαν τα προβλήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, το εστιατόριο αυτό είναι διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψε σπιτικές γεύσεις και αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Καθόλου προφητικός ο Καρβέλας.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι, δεν θα σε στεναχωρήσω, δεν θα σε αποβρέχουν.
0: Αυτό λέω, καθόλου
1: προφητικός. Θέλω να είσαι ευτυχισμένος, ναι. Δεν σε παρακολουθώ.
0: Κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν.
1: Είναι μια χαρά.

0: Εκείνος λέει ότι δεν θέλει να την εκδικηθεί και ότι αυτού κακά.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Αλλά τη λέει σου απαγορεύω να λες τα τραγούδια. Μα αλλά εγώ δεν θέλω να σε εκδικηθώ.
1: Και δεν μου αρέσει και ο δρόμος που έχει πάρει, τη είπε. Έγραψε. Δεν συμφωνώ με τον δρόμο που έχει πάρει.
0: Ανήλικο είναι.
1: Αυτό.

0: Χριστός.
1: Θα τραγουδάει, λέει, Βύση, Καζατζίβη και Τερζή, λέει ο ακροατής μας.
0: Τι εννοεί, θα παίρνει τα τραγούδια του? Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, κι άλλοι τραγουδάνε Καζατζίβη και Τερζή, ρε παιδί μου, σε ένα πρόγραμμα.
0: Καλά.
1: Κάποια στιγμή μαζί
0: μπορεί
1: με τους άλλους.
0: Απλά η Βύση δεν συνήθιζε να παίρνει τραγούδια άλλων. Η αλήθεια είναι, γιατί είχε μακρύ.
1: Τώρα θα το συνηθίζει σιγά-σιγά.
0: Ρεπερτόριο.
1: Απ' την άλλη, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
0: Η Κίμπερλι, παιδιά, έχει φτιάξει εξτέ. Ήτανε σαν.
1: Τι φτιάξει το
0: αγόρι.
1: Είδες τι έγινε που πίεσε έναν, γράφεται παντού, έναν δωρητή του Τραμπ να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
0: Έλα, έλα.
1: Ντροπή. Baby, baby, γράφει. Baby. Υπάρχει το μήνυμα. Baby με φυλάκια, με emoticon και τέτοια. Please, to American Express, πέρασε μου τα, για να, ώστε nobody πάρει χαμπάρι.
0: Nobody,
1: nobody πάρει χαμπάρι.
0: Πώς πήραμε εμείς, είμαστε στους nobody ή στους όλοι πάρει χαμπάρι?
1: Δεν θα φανεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα στην American Express. Έγραψε μέσω της εφαρμογής Signal, σύμφωνα με μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal. Σε παρακαλώ, please.
0: Oh.
1: Με χεράκια ενωμένα, με emoticon και
0: χεράκια
1: τέτοια.
0: Χεράκια ενωμένα, δολαράκια δοσμένα.
1: Επί
0: και
1: μήνες,
0: καλύτερα δολαράκια παρά κολάρα.
1: Επί μήνες η Γκυλφόιλ επικοινωνούσε με τον Έρικ Τζίντζεθ, ο οποίος ήταν πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντζάκι. Εκεί που έχει ωραίες κουτσομπουκές. Κεντζάκι τσίκεν.
0: Φράιτ τσίκεν.
1: Φράιτ τσίκεν άγγετ.
0: Τι δουλίτσα έκανε.
1: Αυτός ήθελε να τον πάρει χαμπάρι λίγο Τραμπ, γιατί είχε κάτι δικά του θέματα και είχε πει στην Κίμπερλι επειδή ήταν η πρώην αραβωνιάρα του.
0: Α, παλιές ιστορίες.
1: Ναι.
0: Και τριγώντας ανακλές.
1: Ναι, είχε χωρίσει, αλλά το είχε, ρε παιδί μου.
0: Παρεδώσε.
1: Να προσέξει ο Τραμπ να του λύσει κάτι θεματάκια. Και τις είχε πει, σύμφωνα με την Wall Street Journal, να την μπορεί και η Wall Street Journal να τα βάζει από το, από το στομάχο της.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
7: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
8: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα και ακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τι κάνει ρουσφέτια.
1: Αυτό τη είπε ότι άμα μου κάνει τα ρουσφέτια,
0: ναι, θα
1: σου κάτσω. Και του είπε αυτή προς το παρόν, επειδή το δουλεύω το θέμα. Μπλα μπλα ρίζο, μπλα μπλα ρίζο.
0: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένο σε international επίπεδο.
1: Επειδή μπλα μπλα ρίζο λέει τώρα, έχω μείνει χωρίς σάλιο. Θα είμαι με 100.000 να πιω ένα άπερον να φλέξω την γλώσσα μου.
0: Αυτή πήρε μόνο σαμπέιν, το ξέρετε αυτό.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Πήρε μόνο σαμπέιν.
1: Τι θα πίνει. Τι θα πίνει.
0: Σαμπέιν και σόλωμο έχει μόνο το ψυγείο της.
1: Καλά, καλό απόγευμα, λέει ο Άγγελος. Καλά, γιατί μιλάτε σπαστά ελληνικά. Παπάτε Τσίπρα. Όχι, αλλά μιλάμε κυμπερλίστικα. Κυμπερλί language. Αυτά.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πω και κάτι διαφημιστικό ακόμη.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, τι να σας πω, επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουμε. Είναι δυνατόν με το σχολείο να επιστρέφουν και τα σπυράκια? Τι βάζουμε, τι βάζουμε.
1: Λοιπόν, επιστροφή στα σχολεία, περίμενες, στη σχολή και στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά, διότι επειδή με αγχώρησαν μαγειρά αυτά, δεν είναι τώρα ευχάριστα.
0: Ναι, για...
1: Λοιπόν, το Acne Fix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές, επιδερμίδες, μετάζει ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches. Για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Στα φαρμακεία θα τα βρείτε, από ποιον άλλον, από την Intermed.
0: Να. Τι άλλο.
1: Τι άλλο, τι άλλο, τι θες, τι άλλο. Λίξες, πάμε.
0: Αχ.
1: Τι έπαθες.
0: Με το air condition, τι έπαθα.
1: Λοιπόν, εγώ κάτι εδώ πέρα, η αριστερή μου πλευρά δεν επικοινωνεί.
0: Τι εννοεί.
1: Έχω εδώ πέρα ένα πρίξιμο εδώ κατά από τα αυτή.
0: Να σου πω κάθε εβδομάδα, μας λέει για μια άλλη πάθηση. Γεράματα. Δεν θέλω να σε πλήξω.
1: Γεράματα λέγεται όντως. Δεν μπορεί δηλαδή. Περνάει το ένα και το άλλο. Τώρα που περνάει αυτό είναι το στομάχι μου, έχει. Μου βιάζει το κεφάλι.
0: Καλύτερα το στομάχι εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι ρε παιδιά, καλύτερα το στομάχι. Όχι καλύτερα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε δηλαδή τις ανομαλίες. Αν φάω τυρί του τοστ σε ένα τοστ, λιωμένο το τυρί κανονικά.
0: Σε πειράζει.
1: Είμαι τεχουκλάκι σε αυτό. Αν το φάω το βράδυ με μια φρυγανιά ομό. Όχι, με πειράζει. Βγάλε εσύ άκρη τώρα και συμπέρασμα. Γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τρελά.
0: Και εσύ τα θέματά σου.
1: Μετά έχω. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν στη συναυλία του Bruno Mars στην Καλιφόρνια. Και ανέβασαν μια φωτογραφία.
0: Έχει αυτό συναυλίες εκεί και αυτό πήγαν στην Αμερική.
1: Τι να σου πω. Θα έχει, κάπου θα έχει και αυτός. Κάπου τον έχουν χώσει. Να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει περιοδία δηλαδή. Στο The Romantic World Tour, η Αλεξάνδρα δημοσίευσε τον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά. Μεταξύ των οποίων το ειδικό pass για τη συναυλία. Είχαν ειδικό pass ο Bruno Mars προς έναν καλλιτέχνη του ίδιου Βεληνικούς. Όχι. Αυτά. Και το ζευγάρι πώς θα. Καμία σχέση εδώ. Το ζευγάρι πώς θα είναι χαμογελαστό. Και να βάλουμε ένα Bruno Mars. Να βάλουμε μετά ένα Bruno Mars. Ναι. Αυτά.
9: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: τραγουδιά. Α, ναι.
1: Κίτρινο γαλάζιο και με ρεξεδί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η αγάπη μας
0: το έχει γράψει.
1: Να σου πω, καμία σχέση τα τραγούδια αυτά. Είναι άλλη ποιότητα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέμε τώρα που δεν τα έχει γράψει ο Καρβέλα. Όχι ότι δεν αγαπήσαμε κάποια τραγούδια του Καρβέλα. Μην τον,
0: εγώ νομίζω
1: μην
0: ότι
1: τον
0: όλα. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι του Καρβέλα.
1: Όχι, δεν είναι όλα.
0: Κίτρινο και γαλάζιο και με ρεξεδί το έχουμε.
1: Άμα το έχουμε. Λοιπόν, λέει μια ακροάτριά μας και πολύ σωστά νομίζω. Το έργο είναι ότι τη φούσκωσαν τα μυαλά η Κουστέη και καλά να αποταχθεί τον Καρβέλα και να κάνει την καριέρα που αξίζει στη φωνή της. Ο Καρβέλας υπήρξε κατά τη γνώμη μου μέντορας αλλά και η καταστροφή της. Η Βύση αρκέστηκε στη μουσική ιδιοφία τύπου Καρβέλα Πάνια, Τζάμπα Μαγιά και Ντεμέ με Κορδέλα και δεν έκανε την καριέρα που μπορούσε να έχει κάνει. Τώρα που το θυμήθηκε ή το κατάλαβε, λέει, μπορεί να είναι αργά, δεν ξέρω, δεν το λέει αυτό η ακροάτρια, έχει βάλει τρεις τελίτσες. Να είστε καλά.
0: Πάντως από ό,τι φαίνεται έχει τραγούδια και εκτός Καρβέλα, αρκετά.
1: Ναι, βγάζει μια ώρα τελικά, 50 λεπτά. Εγώ μετράω το πρόγραμμα.
0: Έλα μωρέ, γιατί να πλάστη.
1: Κοίτα μου παιδιά, να βγαίνει ένα πρόγραμμα θέλω.
0: Λοιπόν,
1: το γαλάζιο είναι 2 λεπτά.
0: Pink Reminder από το Υγεία. Αυτό είναι διαφήμιση. Πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο σφάσμα εξετάσεων και πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν και να προγραμματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι εντελώς να πάρουμε, είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Λοιπόν, Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε ραντεβού και να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο που χρειαζόμαστε όλες κυρίες μου για το στήθος μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, έχει βράσει το διαδίκτυο με τον πόλεμο των Rose.
1: Να, εδώ διαβάζω τώρα ας πούμε ότι ο διαψεύδει δικηγόρος του σε ένα περιοδικό ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα κατά της ανασβήσης και απαγόρευση των τραγουδιών του. Γράφει ο ένας, γράφει ο άλλος, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, είναι άλλο σχήμα.
0: Εμένα οι πληροφορίες που λένε ότι παρόλο που έχει διάθεση να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ακόμη δεν έχει γίνει το νομικό χαρτί.
1: Α.
0: Δηλαδή, ακόμη δεν έχει συνταχθεί το χαρτί και δεν έχει φτάσει στον προορισμό του. Δηλαδή, δεν έχει φτάσει κανένα δικόγραφο στο σπίτι της Άννας.
1: Θέλει και χρόνο, παιδιά. Δεν είναι τοπικά να μέσει και να κάνει το δικόγραφο.
0: Αλλά έχει μια τέτοια διάθεση.
1: Να περιμένει.
0: Να, όχι να περιμένει, έχει μια τέτοια διάθεση να συντάξει ένα τέτοιο χαρτί.
1: Αλλά συντάξει ένα χαρτί. Κάτσε να πάει και τώρα είναι στη χρυσή σου, είτε και τα συζητάνε, κάτσε να γυρίσουν και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πολλές απορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχουμε την Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα σας!
0: Λοιπόν, κυρία Σταματούδη, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, είναι de facto τι γίνεται σε περίπτωση που ένας συνθέτης, ένας δημιουργός δεν θέλει κάποιος να αποδώσει τα κομμάτια του, να τραγουδήσει τα κομμάτια του ή κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες από ένα δικαστήριο?
2: Δεν κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, που είναι ο νόμος 2121 του 1993, είναι σαφέστατος. Και μάλιστα ό,τι ισχύει στην Ελλάδα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στον κόσμο. Όταν κάποιος είναι δημιουργός ενός τραγουδιού και δημιουργός είναι εκείνος που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σύνθεση, έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ιδιοκτησία στο έργο του. Έχει την κυριότητα του έργου του, που σημαίνει ότι κάποιος για να το χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα να το ερμηνεύσει όπως κάνει ένας τραγουδιστής, χρειάζεται την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του, χρειάζεται την άδειά του. Έτσι λοιπόν, η Άννα Βύση στο μέλλον, όποτε θα θέλει να χρησιμοποιεί το έργο του Καρβέλα, θα πρέπει ή να παίρνει άδεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που εκπροσωπεί τον Καρβέλα, που είναι η αυτοδιαχείριση, ή αν αποφασίσει ο Καρβέλας αυτό να το κρατήσει και να το διοδοτεί ο ίδιος, θα πρέπει να παίρνει άδεια από τον Καρβέλα τον ίδιο.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αν υποθέσουμε, δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ και σε ποια τραγούδια, αν υποθέσουμε ότι είναι άλλος ο συνθέτης και άλλος ο στιχουργός, και ο στιχουργός δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Ή λέει ότι εγώ από τη δική μου πλευρά είμαι ok, θέλω να τα λέει η Βύση.
2: Κοιτάξτε, Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται υποχρεωτικά η άδεια και των δύο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν υπάρξει ωστόσο κάποιες οριακές περιπτώσεις όπου έχουν γίνει έτσι τα πράγματα που θεώρηθηκε καταχρηστική η άρνηση αδείας του ενός εκ των δύο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτές είναι πραγματικά οριακές και σπάνιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Επειδή ακούσαμε κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν τραγουδείς το τραγούδι κάπως πειραγμένο, μπορεί.
2: Όχι. Το τραγούδι,
1: δηλαδή πιο γρήγορα κατάλαβες, σαν διασκευή. Καταλάβατε, ναι.
2: Όχι. Η διασκευή θέλει ειδική άδεια.
1: Μάλιστα. Από τον δημιουργό, έτσι.
2: Μπράβο. Διότι ο δημιουργός, εκτός από το περιουσιακό του δικαίωμα, το περιουσιακό του δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχει να εκμεταλλεύεται το έργο του και να πληρώνεται γι' αυτό. Εκτός από αυτό, έχει και ένα ηθικό δικαίωμα. Που σημαίνει ότι το έργο είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να το τροποποιήσει, να το αλλάξει, να το διασκευάσει χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Διότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τόσο το δικαίωμα κεραιότητας που έχει ο δημιουργός του έργου του, όσο και το δικαίωμα δημοσίευσης σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν παρόλα αυτά οι δικηγόροι κάποιου ερμηνευτή πάνε στα δικαστήρια και πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, το 95% της καριέρας του τάδε καλλιτέχνη του το έχει γράψει ο τάδε συνθέτης. Και για προσωπικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν αμιγώς με οικονομικά, γιατί εμείς τα οικονομικά είμαστε εντάξει στα ποσοστά που δίνουμε, θέλει εκείνος από εκδίκηση, από δικά του θέματα ή για δικές του δικαιολογίες να αποκλείσουν την ερμηνεύτρια από το έργο αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια συντριβή ενός καλλιτέχνη.
1: Επειδή τα τραγούδια όλα είναι γραμμένα από τον ίδιο, να γι' αυτό.
2: Δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει. Είναι η ίδια περίπτωση σαν να σας έλεγα εγώ ότι κοιτάξτε, εμείς οι δυο είμαστε φίλες και εμένα κάθε Σαββατοκύριακο μου δανείζεται μια ακριβή τσάντα που έχετε και βγαίνω έξω και πηγαίνω βόλτα. Και μια μέρα επειδή τσακωθήκαμε αποφασίσατε ότι δεν θα μου τη δανείσετε. Είναι δικαίωμά σας να μου δανείσετε, να μην τη δανείσετε, να σας το πω έτσι απλά.
1: Γίνατε πάρα πολύ σαφείς τώρα με αυτό που μας λέτε.
0: Μάλιστα. Άρα... δύσκολα τα πράγματα νομίζω.
1: Ναι,
0: ότι είναι.
1: Πραγματικά.
2: Κοιτάξτε, από αυτή την περίπτωση έχουν να χάσουν και οι δύο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέρατε. Η επαγγελματική τους καριέρα είναι συνδεδεμένη γιατί ο ένας έγραφε τραγούδια για τον άλλον και ο άλλος τα ερμήνευε, έτσι.
1: Σωστά.
2: Οπότε ζημία θα έχουν και οι δύο πλευρές. Και όχι μόνο οι δύο πλευρές, και ο κόσμος που θα στερηθεί αυτές τις εκτελέσεις, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν δύο άνθρωποι τσακώνονται.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βγαίνει αυτή η απαγόρευση. Σε απαγορεύει όντως με διανόμου κλπ. Δεν θα μπορούν αυτά τα τραγούδια να παίζονται σε ραδιόφωνα και...
2: Βεβαίως, αυτά θα μπορούν. Εδώ γίνεται λόγος μόνο για τις ζωντανές εμφανίσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και για τις συναυλίες. Όχι για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έχουν στο παρελθόν υπογραφή συμβάσεις.
1: Συμβάσεις.
2: Ναι, δεν είναι για αυτά.
0: Πάντως είναι πραγματικά κρίμα γιατί εγώ θεωρώ ότι η μουσική ανήκει στον κόσμο. Και τελικά...
2: Δεν είναι έτσι. Η μουσική δεν ανήκει στον κόσμο. Η μουσική ανήκει σε αυτόν που την έχει γράψει. Διότι αν δεν ανήκε σε αυτόν και δεν έβγαζε λεφτά εκείνος, δεν θα υπήρχε κίνητρο για δημιουργία. Δεν είναι κοινό κτήμα η μουσική. Η μουσική είναι η ιδιοκτησία αυτού ο οποίος τη γράφει. Και αυτό είναι βασική αρχή και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ναι, είναι πνευματική του ιδιοκτησία αυτό που λέτε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ελπίζουμε πάντως κάπως να λυθούν τέτοιου είδους θέματα, γιατί θέλουμε την τέχνη σε άλλα επίπεδα και όχι σε... επίπεδο διαμάχης και μάλιστα με εξώδικα κλπ. Είναι λίγο θλιβερό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικών. Ενέργεια Tech 2026.

0: Ιωάννος. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, οι ακροατές μας είναι στις επάλξεις και δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ανασβήσης.
4: Το σχόλιο της χρονιάς.
3: Να πούμε όμως γιατί. Μας είπε η κυρία με τα πνευματικά δικαιώματα.
4: Ναι, μας είπε ότι θα μπορεί να παίζετε. Γιατί ρωτήσαμε αν θα παίζετε. Ας πούμε ότι σε απαγόρευσε τη Βύση να λέει τα τραγούδια με διανόμου κλπ. Θα παίζουν τα τραγούδια στα ραδιόφωνα και τέτοια. Και λέει βεβαίως και θα παίζουν. Είναι άλλες συμφωνίες, άλλες συμβάσεις και τέτοια. Και λέει ο Αλέξης, ο ακροατής μας, βρήκα λέει παιδιά τη λύση. Να βγει λέει στο ΑΚΑ και να βάλει στο ράδιο τα τραγούδια της.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Γιατί απαγορεύεται στα ζωντανά, αλλά μπορούμε στα ραδιόφωνα κλπ.
4: Ναι, παιδιά. Εντάξει, φοβερός. Τι έχουμε ακροατάκια αστέρια.
3: Ναι.
4: Έτσι,
3: λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας γράφετε την άποψή σας για όλα αυτά που γίνονται. Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone? Με τη γάργαρη φωνή σου.
4: Να σου πω, ναι, θα σου πω.
3: Λοιπόν. Αλλά βλέπω εδώ τον Καρβέλα με τα. Φοράει άλλο παπουτσάκι εκτός από
4: φέρει να είναι στο. Δεν θυμάσαι και τον άλλον, καλέ, με τη γνωστή εταιρεία που είχε κάνει το ξενοδοχείο που πρέπει να γκρεμίζουν σε λάθος που κρύβει την Ακρόπολη.
3: Είχε πάει στο προεδρικό
4: μέγαρο με τη Μεσογειακή.
3: Έφαγε κι άλλο πρόστιμο και τίποτα. Κάνει το κουνέλι.
4: Πώς έγινε όμως, τι παραπεί το κουνέλι.
3: Ο οποίος έχει τα ξενοδοχεία αυτά και είναι αυτά με ξύλινα οικολογική συνείδηση και για όλα είναι μια τελείωτη υποκρισία.
4: Συμφωνώ. Λοιπόν, το εστιατόριο. Όχι, πού είμαι εγώ, ποια είμαι,
3: πώς είμαι. Στη Vodafone.
4: Περίμενε, έχω πάρει άλλο χαρτί.
3: Λοιπόν, το γερό χαρτί λέει στους πασαρέλες του κόσμου. Η πορεία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το στέμα της Στάρελας το 2011.
4: Ούτε που
3: τόσα
4: θυμάμαι.
3: Χρόνια.
4: Ναι.
3: Στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, ότι τώρα περπάτησε Μιλάνο.
4: Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίο κορίτσι.
3: Ωραίο, πολύ ωραίο κορίτσι, ναι.
4: Λοιπόν, και είναι και φίνα. Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τελειώ! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα που είπες, έλα, τι.
3: Η Ράδιο Αρβίλα, παιδιά, τι έχει γίνει και έχει γίνει τέτοιο πτωλομούκι.
4: Δεν έχουν πει γιατί φεύγουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά.
3: Κάτι δεν πήγε καλά ή τελειώνει το συμβόλαιο.
4: Όχι, για λόγους αρχής γράψουνε. Δεν είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Μήπως
4: θέλουμε
3: να νεωθούμε. Να ξέρουν από τώρα τι θα κάνουν του χρόνου και κανένα
4: δεν
3: λέει.
4: Δεν ξέρω. Όταν λένε για λόγους αρχής, κάτι δεν έχει πάει καλά.
3: Να.
4: Εντάξει.
3: Θα είναι, φανεί. Λίγο,
4: θα φανεί. Ακριβώς. Τι ήθελα να πω, και δεν το θυμάμαι. Έφυγε. Πέτρε στο παράθυρο. Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, ο Μακαλιάς λέει στο πάνελ της Face Κορδά. Δεν έχει ξεκινήσει.
4: Όχι, όχι, τώρα ξεκινάει. Τώρα.
3: Γιατί, τι έκαναν,
4: ή τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Προετοιμάστε, βλέπετε τον ανταγωνισμό και θέλει να βγει να είναι σίγουρο ότι θα τα πάει καλά.
3: Α,
4: 17 εδώ, νομίζω Οκτωβρίου.
3: Εκεί κανονικά βιάζεσαι να βγει να κάνει το καπρό. Να πάρει τηλεθέαση. Αλλά βέβαια πρέπει να αξίζει και εκπομπή, όχι μόνο να βγει πρώτο.
4: Φαντάζομαι ότι θέλει να κάνει ιδιαίτερη προετοιμασία, να τσεκάρει και τον ανταγωνισμό και να δει τι θα γίνει. Με η Χάλι Μπέρι. Που έχει πρόβλημα
3: αλκοολισμού. Αυτή δεν είναι.
4: Ναι, έχει πρόβλημα αλκοολισμού και με την κόρη της και ζητάει ο Ολιβιέ Μαρτίνες την. Εγώ δεν ξέρω ότι αυτοί οι δύο είναι παντρεμένοι.
3: Και εγώ δεν το είχα πάρει.
4: Τίποτα, δεν είχα πάρει χαμπάρι ποτέ. Και ζήτησε
3: την
4: επιμέλεια του. Της κόρης τους και νομίζω ότι είναι στα δικά. Του παιδιού τους, δεν ξέρω αν είναι κορίτσια.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κορίτσια.
4: Ναι. Και είναι στα δικαστήρια.
3: Αυτή όταν πίνει, λέει, δεν ξέρετε τι γίνεται.
4: Κρίμα, ρε παιδί.
3: Μιλάει, λέει, αυτή. Από το μας το παιδί της, του κάνει bullying, συμπεριφέρεται άσχημα.
4: Το έχει πιάσει, λέει, από το λαιμό την τελευταία φορά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
3: Παναγία μου.
4: Και το έχει
3: πιάσει. Α, Παναγία μου, Παναγία μου.
4: Τι να πω. Ναι. Και μου φαίνεται είναι πολύ ισορροπημένο πλάσμα αυτή τη, τουλάχιστον όταν έβγαζε λόγο στα Όσκαρ κλπ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
3: Είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Κάποιες φορές.
4: Ναι. Λοιπόν, έχω πάρει ένα λαδάκι από μια εταιρεία μαλλιών. Λαδάκι λέω μόνο, μαλλιών.
3: Ναι.
4: Το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα.
3: Ναι, εγώ βρήκα λαδάκι μαλλιών και το βάλα στις πατούσες που είχαν ξεραθεί. Λέω, άκου να δεις.
4: Να το.
3: Τι λαδάκι.

0: χεριών, τι μαλλιών, τι φρυδιών, τι πατουσών.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μου γιατί πήγα για ένα μασάζ και μου λέει να βάζετε λίγο λαδάκι στα πόδια σας.
1: Ελαιόλαδο.
0: Παθαίνω ξηροδέρμα. Το ελαιόλαδο είναι. Παιδιά, έχει είναι... φτάσει. Όποιος έχει ελαιόλαδο έχει χρυσό.
1: Να σου πω, για πες, σου έκανε
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Ναι, ναι, και μου είπε επίσης να βάζετε λαδάκι με βιταμίνη.
1: Ναι. Τώρα λαδάκι με βιταμίνη.
0: Ξέρω εγώ με τη βιταμίνη.
1: Ερώτησε, τι βιταμίνη, να ξέρουμε και τις πατούσες μας.
0: Ναι. Το χειμώνα τα ποδαράκια μας είναι καλύτερα από το καλοκαίρι.
1: Ναι, και με καλτσούλες ειδικά.
0: Συνέχεια και ξεραίνεται το δέρμα.
1: Και με. Και, πώς το λένε, και με βαζελίνη γίνεται δουλίτσα και με κάλτσα. Το χειμώνα. Βάζεις βαζελίνη εκεί στη φτέρνα και κάλτσα. Και γενικά ό,τι και κρέμες που έχουν, το ξαναλέω, ουρία.
0: Ουρία.
1: Ό,τι έχει ουρία.
0: Τι είναι το ουρία.
1: Είναι η ουρία. Ό,τι έχει ουρία. Είναι
0: δηλαδή,
1: φοβερό.
0: Αν εγώ έχω ουρία, είναι φοβερό.
1: Παιδί μου, σου λέω κρέμες. Θα θέλω να δω την ουρία τώρα που το συζητάς.
0: Η ουρία είναι κάποιο συστατικό.
1: Συνθετικό συστατικό, λέει, που χρησιμοποιείται ευρέως στη δερματολογία και τα καλλιτικά τη φωτίβα του ξηρού σκασμένου ή σκληρού δέρματος.
0: Και όπως λέει η Άντζελα Δημητρίου, αυτό τον ευρέο πρέπει να τον βρούμε.
1: Λοιπόν, αν και παράγεται φυσικά από τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπατης.
0: Ναι.
1: Από πού δηλαδή.
0: Από πού είναι η ουρία που λέμε.
1: Ναι, θέλω να μάθω. Πάντως, όποιες κρέμες έχουν ουρία είναι φοβερά ενιβατικές και όποια προϊόντα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη, η Πάτρα έχει φωνή, η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Under the blue sky.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: XFM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν, στο νου μου πως λιμεριάζαν,

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: ώρα είναι 6.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία για τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησής του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Για άγνοια βασικών δεδομένων όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φθηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνία της Καλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης στα γενιά της λειτουργίας του μεταλλείου στις σκουριές Καλκιδικής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στη Γαλλία και την καλεί να προχωρήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027 προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις αγορές. Αυτό είναι το μήνυμα που αναμένεται να στείλουν στη Γαλλία όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Reuters. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώς κήρυξε το μεικτό όρκο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασόκ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέρφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Στη διεθνή ενημέρωση συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση διάσωση σε πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε στην οικία Τσεβιζλή της Κωνσταντινούπολης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις εξακολουθούν να αναζητούνται και 10 ακόμη ανάμεσά τους 3 παιδιά αναζήθηκαν τραυματισμένοι όταν κατέρευσαν οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι του κτηρίου. Στα αθλητικά, ο Pep Guardiola θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Etihad στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της Manchester City έπειτα από την πρωτόδικη ενοχή της, όπου θα αντιμετωπίσει την Paris Saint-Germain για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Απόψε στις 9:15 Παναθηναϊκός Άκτρο Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα.
2: Τα νέα των αγορών.
6: Με απώλειες 2,06% στις 2.568,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές οι τάσεις και στα διεθνή χρηματιστήρια. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
7: And now, the news.

0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο για να τον αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας εδώ στο Ραδιοθάλαμο από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estate να μιλήσουμε για το μεγάλο ζήτημα του στεγαστικού. Καλησπέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το στεγαστικό, το οποίο όπως σας έλεγα και λίγο πριν μπούμε στο Ραδιοθάλαμο, είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία 4-5 χρόνια βρίσκεται στην αιχμή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα πλέον, ένας καθοριστικός παράγοντας για το δημογραφικό και καθοριστικός παράγοντας πλέον και για την ανάπτυξη του ίδιου του ανθρώπου.
0: Θα πούμε πάρα πολλά, θα αναλύσουμε τις τιμές των κατοικιών είτε για αγορά είτε και για ενοίκιο, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει όλη αυτή η αύξηση, θα έχουμε τις προτάσεις, τι μπορεί να κάνει η χώρα για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, μπορούμε να λέμε στεγαστική κρίση πλέον, όχι πρόβλημα.
1: Όχι, είναι κρίση πλέον.
0: Είναι κρίση πλέον.
1: Δεν είναι αναγνωρίζει πλέον και το Ευρωκοινοβούλιο ότι πλέον βρισκόμαστε σε βαθιά στεγαστική κρίση πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Ελλάδα έχει λίγο τα δικά της ποσοστά, τα δικά της νούμερα, που εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε λίγο χειρότερα.
0: Θα δεχθούμε, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και θα δεχθούμε ακροατές στον αέρα. Έχετε κάποιο ερώτημα, έχετε κάποια απορία που θέλετε να την μεταφέρετε, είναι εδώ ο κύριος Μπάκας, μπορείτε να τον ρωτήσετε, καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω όμως μόνο για να μιλήσουμε για το σημερινό μας θέμα, για την στεγαστική κατάσταση, κρίση όπως μας είπε ο κύριος Μπάκας.

0: Ξεκινάω με το πρώτο ερώτημα, μια γενική περιγραφή της κατάστασης στον στεγαστικό τομέα, κύριε Μπάκα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, ιδιαίτερα στον νομό Αττικής, πολλές φορές αγγίζει ακόμα και το 90-95% ανάλογα τις περιοχές. Και στην επαρχία έχουμε μια αύξηση περίπου από 60-65% ανάλογα πάλι την περιοχή. Όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα τώρα, από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 60-65% στα ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια με δύο προδωμάτια, ενώ σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, για νέους ανθρώπους, σπίτια ως πίνα τετραγωνικά μέτρα, κυμαινόμαστε περίπου στο 70-75%.
0: Από πότε είπατε?
1: Από το 2017 και μετά.
0: Με συγχωρείτε, 60-65% για οικογένεια, 70-75% για φοιτητή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομακτικές οι τρομακτικά τα ποσοστά.
1: Έχετε και το Δούνου του και μας αναφέρει το εξής, ότι το διάστημα 2016-2025, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%, ενώ την ίδια χρονική στιγμή έχουμε μια αύξηση των εισοδημάτων μας κατά 47%. Επομένως, βλέπουμε αυτή τη δυσαναλογία όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης και τα εισοδήματά μας πάντα με την έκθεση του Δούνου του. Να σας δώσω δύο στοιχεία συγκεκριμένα.
0: Ωραία, και να μου πείτε, πού οριοθετείτε χρονικά το πρόβλημα με τα κίνητα, με την στέγαση? Πού το βάζετε, πότε θεωρείτε ότι άρχισαν να φαίνονται τα σημάδια ότι εδώ θα υπάρξει ζήτημα?
1: Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι είδαμε την πρώτη ραγδαία αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης από το 2017 ως το 2019-2020.
0: Τόσο πίσω.
1: Εκεί βλέπαμε αυτή τη στιγμή πραγματικά διψήφια ποσοστά αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Την ίδια χρονική στιγμή βλέπαμε να αλλάζει και ο χάρτης των μισθωμάτων. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι συζητάγαμε κάποτε ότι δεν βρίσκουμε σπίτια με 300-350 ευρώ. Όταν μέσα στην οικονομική κρίση ήταν κάτι το οποίο κάποιο μπορούσε να βρει ένα σπίτι με 250-300 ευρώ, ένα σπίτι κατάλληλο ακόμα και για ένα φοιτητή, ένα σπίτι στην περιφέρεια κατάλληλο για οικογένεια. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ?
0: Βεβαίως.
1: Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Αν θυμόμαστε πολύ καλά, μέσα τη διάρκεια τη οικονομική κρίση που υπήρχε στη χώρα μα, δεν υπήρχε καθόλου η χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, αν το 2007 είχαμε περίπου 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων σε έναν χρόνο, τα χρόνια της κρίσης ζητάγαμε 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, ελάχιστα. Παράλληλα όμως, αν σκεφτούμε ότι το 2009 με 10 μέχρι το 2018-2019 είχαμε μια μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 95%, αντιλαμβάνομαι ότι δεν παρέγαγα, σαν χώρα, δεν παίρνουμε σε δικασία να υπάρχουν και νέες κατοικίες.
0: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές.
1: Την ίδια χρονική στιγμή όμως, αυτή τη δεκαετία της κρίσης, ο κόσμος που επέλεγε στο παρελθόν να αγοράσει ακίνητο, δηλαδή υπολογίστε 10 με 15.000 κόσμο κάθε χρόνο, να αγοράζει ένα ακίνητο για να πάει να μείνει, ως πρώτη κατοικία. Όταν αυτή τη στιγμή τη δεκαετία της κρίσης, αφού ο κόσμος που στο παρελθόν αγόραζε ένα σπίτι για να πάει να μείνει, στράφηκε μαζικά στο ενίκιο, συζητάμε μια συσσωρευτική ζήτηση 150.000 κατοικιών. Ουδέποτε εκτιματαγορά διέθετε τόσο πολύ μεγάλο απόθεμα ακινήτων προς ενοικίαση. Την ίδια χρονική στιγμή εμφανίζεται και ο κλάδος των βραχυχρόνων μισθώσεων. Δηλαδή περίπου και το 2015, 16, 17 και μετά άρχιζε να αλλάζει, να φαίνεται πιο δυναμικά ο κλάδος των βραχυχρόνων μισθώσεων. Αυτός ο κλάδος ξεκίνησε στη χώρα μας με τη λογική ότι κάποιος που έχει χάσει την δουλειά του, έχει κάποια χρήματα στην άκρη, έχει κάποιες αποταμιεύσεις, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ουσιαστικά ένα ακίνητο οικογενειακό, ένα ακίνητο της θείας, της μάμας, της μαμάς του, ένα ακίνητο δικό του, να μπορέσει να έχει χρήματα να αναγεννήσει και από το ακίνητο αυτό να παράγει ένα εισόδημα για να μπορέσει να ζήσει. Μετά αυτός ο κλάδος άρχισε να αναπτύσσεται τόσο πολύ έντονα, που πλέον μπήκαν και πάρα πολλές εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο και να δημιουργείται αυτή η έντονη δυναμική που καταγράφεται ακόμα και σήμερα. Σκεφτείτε το 2019. Είχαμε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικά έσοδα από τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων και το 2025, σύμφωνα με την εξέταση δημοσίων εσόδων, είμαστε περίπου στα 750 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων από έναν κλάδο εντός περίπου 7 ετών. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, τη δυναμική που υπάρχει. Παράλληλα, όταν αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η εκτιματαγορά να καταγράφει αυτές τις αυξητικές τάσεις, είχαμε και τους ξένους επενδυτές. Το 2014 στην Ελλάδα υπήρχε η πρώτη φορά που ξεκίνησε, το 2013 μάλλον, ξεκίνησε η Golden Visa. Όταν ξεκίνησε η Golden Visa στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν επενδυτικό με στόχευση να έρθουν άνθρωποι από τρίτες χώρες να αγοράσουν ακίνητα αξίας 250.000 ευρώ, τουλάχιστον 250.000 ευρώ, Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν σε διαδικασία και αγόραζαν μικρά διαμερίσματα. Δεν είχαμε αυτή τη στιγμή τον κόφτη που λέμε ένα διαμέρισμα ή δύο διαμερίσματα.
0: Ναι. Αγόραζαν. Ήταν και τιμές βέβαια τότε πολύ χαμηλότερες.
1: Πολύ διαφορετικές. Αγόραζαν τρία σπίτια. Δηλαδή αγόραζαν τρία σπίτια, τα οποία ήταν μικρά.
0: Αγόραζαν χαμηλά.
1: Πολύ χαμηλές τιμές. Και αυτά τα τρία σπίτια που αγόρασαν για να μπορούν να εκμεταλλευτούν, αποκτούσαν την Golden Visa για να μπορούσαν να τα διαχειριστούν. Έμπαιναν σε διαδικασία και τα έβαζαν στις πλατφόρμες διαχειρονίας μίσθωσης. Σου λέει έλα εδώ, η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός. Για ποιο λόγο εγώ που αποκτώ τρία σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχές που έχει έντονη κινητικότητα από τους τουρίστες, να μην έχω ένα έσοδο. Επομένως, είδαμε ο στόχος της Golden Visa, ενώ ήταν στην αρχή να έρθουν οι άνθρωποι να αφήσουν χρήματα στην Ελλάδα, πόντως ήρθαν όμως και δημιούργησαν ένα νέο φαινόμενο, το να αγοράζουν όχι ένα σπίτι, αλλά τρεις κατοικίες και να μπαίνουν στη διαδικασία να τα εγγράφουν στις πλατφόρμες για να έχουν μεγαλύτερο έσοδο. Παράλληλα όμως, την ίδια χρονική στιγμή, ενώ οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές, είδαμε πλέον να μπαίνουν σε διαδικασία να υπάρχουν και αυτές οι στρεβλώσεις. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν το 2014-2015 κάποιος να αγόραζε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα του 70 συναχαρνών και να πλήρωνε 250.000. Κάτι λάθος συνέβαινε εκεί. Επομένως, εκεί αυτές οι αγοροπολισίες στρέβλωσαν μια ολόκληρη αγορά με αποτέλεσμα όταν μπούμε σε διαδικασία να αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες της χώρας να παίρνουμε δεδομένα αποστρεβλώσεις αγοροπολισιών. Ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει οδηγηθεί κιόλας στα δικαστήρια. Αναμένουμε να δούμε τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο και πώς ένα σπίτι το οποίο κανείς δεν θα πλήρωνε 250.000 ευρώ, ναι, στην αγορά γίνονταν αγοροπολισία 250.000 ευρώ και με ό,τι συνεπάγεται σε αυτό το τομέα. Μετά ήρθαν οι αλλαγές όλο από το επόμενο χρονικό διάστημα όσο αφορά την Golden Visa και φτάνουμε σήμερα πλέον σε ένα νέο πλαίσιο με αυξημένα ποσά πλέον 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, 400.000 ευρώ στην περιφέρεια, με τη βασική προϋπόθεση στο σπίτι να είναι πάνω από 130 τετραγωνικά μέτρα και να απαγορεύεται πλέον και εγγραφή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα βαϊχόνιας μίσθωσης. Δηλαδή κάποιος πρέπει να αγοράσει ένα σπίτι με συγκεκριμένες προδιαγραφές το οποίο δεν μπορεί να το εγγράψει στις πλατφόρμες βαϊχόνιας μίσθωσης. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν ακολούθησαν τα εισοδήματά μας την αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης, την αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Και επιπλέον είδαμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο συσταγωγικά να μην υπάρχει όταν βγήκε η Ελλάδα τα μνημόνια, όταν η Ελλάδα άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά την οικονομία της,
0: ναι.
1: Όποιος μπορούσε να πάρει δάνειο σε μεγάλο ποσοστό ήταν αυτός που δεν χρειαζόταν να πάρει δάνειο, να το πω διαφορετικά.
0: Πήγαμε στο άλλο.
1: Πήγαμε στο άλλο. Στέλνει, ακριβώς, πλέον... ακριβώς. Σωστό είναι το να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια, πιο καλά κριτήρια.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο στενά
1: όχι
0: ώστε
1: τόσο
0: να μην...
1: στενά. Δηλαδή,
0: γιατί αν
1: φτάσαμε άλλος... στο σημείο πλέον να λέμε ότι αυτός που έπαιρνε δάνειο τότε, το 18-19, ήταν αυτός που δεν χρειαζόταν να πάρει δάνειο. Επομένως, ο κόσμος...
0: Πήγαμε από το ένα...
1: άκρο στο άλλο.
0: Στο άλλο.
1: Και δεν αποκτήσαμε εκείνο
0: τώρα
1: το χρονικό διάστημα.
0: Τώρα πλέον έχει λίγο ισορροπήσει.
1: Τώρα είναι, αλλάζουν τα πράγματα και με το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και το 2 και το 3 έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Βάλτε λοιπόν μια ανατελεία. Θα μας πείτε, είπα στους ακροατές μας, επειδή πρέπει να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι έχουμε πάρα από το στεγαστικό αφορά πάρα πολλά θέματα και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε, όχι θα προσπαθήσουμε, θα αναπτύξουμε όλες τις πτυχές. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα μας πει ο κύριος Μπάκας για το σπίτι 1, το σπίτι 2, τα προγράμματα που υπάρχουν, αν υπάρχει μια ισορροπία στα θέματα του δανεισμού. Πριν του τραπεζικού δανεισμού, πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών για να μπορέσετε να ζήσετε μία ημέρα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές, μπες σε κλήρωση και μπορεί να δεις το παιδί σου να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης από κοντά. Μην χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο mbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Νέα
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγητο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο καθημερινά μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Κανονικά με την εκπομπή, το βασικό περιεχόμενο, η επικοινωνία με τους ακροατές, τις ακροάτριες, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, αλλά προσπαθώ να εμπλουτίζω τις εκπομπές με ενημέρωση γύρω από σημαντικά θέματα. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι καλεσμένος στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estate να κάνουμε μια συνολική κουβέντα για οτιδήποτε αφορά τη στέγαση, την κρίση όπως πλέον έχει διαμορφωθεί στην στέγαση. Θα φιλοξενήσουμε και ακροατές στον αέρα. Καλέστε στο 211-1080-880 για να βγείτε στον αέρα και να ρωτήσετε για αυτό το θέμα όμως, για την στέγαση, τον ίδιο τον κύριο Μπάκα, 211-1080-880. Και είναι και στο πλαίσιο μιας θεματικής ενότητας που κάνουμε εδώ στα παραπολιτικά η σημερινή συζήτηση για την ακρίβεια, το πλέον σημαντικό θέμα της ελληνικής κοινωνίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Μας λέγατε κύριε Μπάκα, πριν κάνουμε την διακοπή, για τις, σας έθεσα εγώ το ερώτημα αν λίγο έχει ισορροπήσει ο τραπεζικός δανεισμός από εκεί που δεν έπαιρνε κανένας, μάλλον από εκεί που παίρναν όλοι, στο να παίρνουν δάνειο μόνο αυτοί οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν χρειαζόντουσαν δάνειο, και κάπου εκεί ξεκινήσατε να μας λέτε για τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2.
1: Ναι, αναφέρω το εξής, ότι εμείς σαν χώρα έχουμε μπει σε εργασία πλέον και έχουμε συγκεκριμένα μέτρα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, αλλά αργήσαμε λίγο.
0: Αργήσαμε λίγο.
1: Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι το εξής, ότι δημιουργούν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αυτά τα προγράμματα κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κακό πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι προγράμματα είναι? Είναι προγράμματα τα οποία αφορούν τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορεί να περάσει το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος, δηλαδή πληρεί τις προδιαγραφές, τα κριτήρια τραπεζικού δανεισμού και παράλληλα διέθετε ο ίδιος κάποια δικά του χρήματα, αποταμιεύσεις ή διακεφάλαια, για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα να αποκτήσει ένα σπίτι. Με χαμηλότερο δάνειο. Ναι, με χαμηλότερο δάνειο. Πολλές φορές η δόση του δανείου ήταν πολύ μικρότερη από το να νοικιάζει ένα σπίτι. Αυτό που συνέβη όμως στην αγορά είναι, επειδή ο κόσμος πραγματικά έψαχνε να βρει την δυνατότητα να αποκτήσει ένα σπίτι, δημιουργήθηκε μια μεγάλη κινητικότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών να πάνε και να αυξήσουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Επομένως, υπήρχαν περιπτώσεις που ένα σπίτι που κάποτε χτυπούσε το τηλέφωνο 2 ή 3 ενδιαφερόμενοι πελάτες σε μια εβδομάδα, όταν βγήκαν τα προγράμματα συγκεκριμένα, να βλέπουν μια μεγάλη κινητικότητα, 15-20 τηλέφωνα σε συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δουν αν πραγματικά υπάρχουν ακίνητα στην αγορά που να πληρούν τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου προγράμματος για να μπορούν να ενταχθούν. Επομένως, δημιουργήσαμε μία έντονη κινητικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές που πληρούσαν τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να καταγράψουμε και αυξήσει των ζητούμενων τιμών πώλησης. Αυτό όμως που δεν είδαμε στα προγράμματα συγκεκριμένα, προσέξτε και πάλι, είναι προγράμματα προς μια σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να απαντήσουν σε ένα νέο, σε μια οικογένεια που μας ακούει τώρα, η οποία μπορεί να πληρεί τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού, αλλά δεν έχουν τα ιδία κεφάλαια. Δηλαδή, πώς οι νέοι άνθρωποι τώρα που μας ακούν να αναρωτιούνται ότι εγώ ξέρετε, έχω μια καλή εργασία, έχω ένα καλό εισόδημα κάθε μήνα, αλλά δεν έχω καταφέρει αυτά τα χρόνια όλα να μπορέσω να αποταμιεύσω 20.000, 30.000 για να μπορέσω να ενταχθώ στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το 90% της αξίας του ακινήτου, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα έξοδα. Υπάρχει ο συμβολογράφος, υπάρχει το εκτιματολόγιο, υπάρχουν και άλλα έξοδα τα οποία τα βάλουμε κάτω.
0: Ο φάκελος του ακινήτου.
1: Ο φάκελος ακινήτου.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα εξοδολόγια είναι έξοδα τα οποία είναι σοβαρά. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει μεσίτη στη μέση. Το έβγες μόνο στο σπίτι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Να υποθέσουμε και αυτό. Γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μπουν σε δικασία να ελαχιστοποιήσουν με κάποιον τρόπο τα εξοδολόγια τους. Και λέξεις κάτι,
0: πιο
1: εγώ θα
0: πάω.
1: Πιο δύσκολο.
0: Βοηθάει το να έχει το μεσίτη, ξέρει τι θέλει.
1: Ο μεσίτη, ξέρετε κάτι. Είναι λίγο παραξηγημένο. Κανονικά η δουλειά του μεσίτη είναι αυτό που υποδεικνύει την ευκαιρία. Δηλαδή, ουσιαστικά η αμοιβή του βγαίνει από την ευκαιρία που σου υποδεικνύει ο μεσίτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα σπίτι που μπορεί κάποιος να το έβλεπε 100.000 ευρώ, ο μεσίτης είναι αυτός με τη δική του διαπραγμάτευση, εφόσον το σπίτι να έχει μια πιο λογική τιμή
0: σωστό
1: για την αγορά.
0: Ωραία,
1: επομένως, εκεί ο μεσίτης σου πληρώνεται. Μην πούμε σε διαδικασία, μην αλλάξουμε τη λογική, την κουβέντα. Θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, επομένως, ο κόσμος πραγματικά, αν δεν είχε δικά του χρήματα στην άκρη, δεν μπορούσε να ενταχθεί. Πώς το λύσει αυτό το πράγμα η Ισπανία? Λέει η Ισπανία, πολύ ωραία, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού, θα έρθω εγώ σαν κράτος και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αποδεδειγμένα όμως δεν μπορείς να έχεις αποταμιεύσεις, δεν έχεις αποταμιεύσεις. Έχουμε και εγγυώμε την ιδία συμμετοχή, τα ιδία κεφάλαια. Κλείνω στην τράπεζα. Έλα εδώ τράπεζα. Τι δάνειο μπορεί να πάρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Μπορεί να πάρει 90.000. Πόσο κάνει το σπίτι? 100. Άρα υφίζει 10% ιδία κεφάλαια. Δεν τα έχει. Εγγυώμαι εγώ σαν δημόσιο αυτά τις 10.000 ευρώ για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να μπει στη δικασία και να πάρει το δάνειο. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που κάνουμε, που έχουν προτείνει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές, και εγώ θεωρώ ότι πλέον πρέπει η πολιτεία να το δει λίγο πιο έντονα, είναι να μην αφορά μόνο την αγορά κατοικίας το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1, που το αφαιρούσε σε αριθμό 2, το 3 τουλάχιστον τώρα που περιμένουμε να βγει το Γενάρη, πρώτο Θεός. Να μην αφορά μόνο την αγορά κατοικίας. Γιατί ένα σπίτι που αγοράζεται αλλάζει ιδιοκτήτη. Δεν δημιουργήσαμε σε κάποια στιγμή την υποδομή για να έχουμε μία αύξηση της διαθεσιμότητας των κατοικιών. Δηλαδή, ναι, ένα σπίτι το πουλάει κάποιος, το αγοράζει κάποιος άλλος. Καλό είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο συνέχεια, τι είναι? Η έλλειψη προσφοράς. Άρα, αυτό που έχουν προτείνει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές είναι να δίνεις τη δυνατότητα στον νέο άνθρωπο να μπορεί.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
17: Κοτσόβολο στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μου ακούγεται μεγάλο το 35 να μην έχει ικανοποιηθεί, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Καθόλου λάθος δεν κάνετε. Λοιπόν, επομένως είδαμε ότι σε συγκεκριμένο πρόγραμμα τον Νοέμβριο μήνα είχαν φτάσει στο 65%. Τότε η κυβέρνηση καλώς έκανε και έδωσε μια παράταση 8 μηνών. Και λέει, ξέρετε κάτι, θα διευρύνουμε τα κριτήρια συστηματικά. Δηλαδή εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 30.000 ευρώ έγαμος, πάμε 25.000 ευρώ ο άγαμος, 35.000 ευρώ έγαμος, δεν θυμάμαι το 33 πόσο έγινε. Επομένως μπήκε και άλλος κόσμος μέσα στο πρόγραμμα για να μην μπορέσουν να χαθούν χρήματα. Είναι τελείως λογικό, είναι μια μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Στο κλείσιμο του προγράμματος όμως, όταν έκλεισε τον Αύγουστο του 2026, μετά αυτή την παράταση των 8 μηνών, σημαντικό πράγμα ότι δόθηκε μια παράταση, που σημαίνει ότι κάτι λάθος κάναμε στην αρχή στο σχεδιασμό του προγράμματος, είδαμε ότι το μέσο δάνειο ήταν περίπου σε 100, μόνο ψέματα, η μέση αξία ακινήτου που αγοράστηκε ήταν περίπου σε 155-156.000 ευρώ. Ο κόσμος έψαγε να βρει σπίτια περίπου στα 88 τετραγωνικά. Δηλαδή, ο κόσμος έψαγε να βρει ένα σπίτι για οικογένεια, είτε είχε οικογένεια, είτε σκεφτόσουν να κάνει ένα με δύο δωμάτια. Είδαμε ότι το μέσο έτος κατασκευής των σπιτιών που αγοράστηκαν ήταν το 1982, άρα παλαιά σπίτια. Και είδαμε ότι το μέσο δάνειο που δόθηκε ήταν 109.000. Που σημαίνει οι δικαιούχοι του προγράμματος είχαν κάποια χρήματα στην άκρη για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στο πρόγραμμα. Ναι. Και κλείσαμε το πρόγραμμα περίπου με 14.500-15.000 δικαιούχους.
0: Από τους 20 που ήταν αρχικός ο
1: στόχευση. Ναι, 20.000 δικαιούχοι ήταν η στόχευση.
0: Ένα 75% δηλαδή ικανοποιήθηκε.
1: Περίπου, αριθμητικά ναι. Αυτούς τους δικαιούχους. Γιατί το πρόγραμμα έχει δύο λογικές. Ή 20.000 δικαιούχους ή 2 δις ευρώ. Εμείς κλείσαμε περίπου με 15.000 δικαιούχους και 1,6 δις, δηλαδή 400 εκατομμύρια περίπου δεν χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Αυτό ήταν το σπίτι μου ένα.
1: Το σπίτι μου δύο.
0: Αυτό είναι το σπίτι μου 2. Πήγε καλύτερα από το σπίτι μου 1.
1: Πήγε περίπου στα ίδια τα δεδομένα με το πρόγραμμα σπίτι μου 1. Πάλι η αγορά όμως έλεγε το εξής. Όλοι οι παράγοντες της αγοράς λέγανε αυτά τα προγράμματα αυξάνουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Γιατί σκεφτείτε κάτι, είστε ιδιοκτήτης. Μας ακούσατε ένας ιδιοκτήτης τώρα.
0: Αυτό.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος είναι σε μια περιοχή στην Κυψέλη που πολλοί κόσμοι έψαγναν στην περιοχή της Κυψέλης για να βρει ένα σπίτι για το πρόγραμμα σπίτι μου 2 και εκεί που δεχόταν 1-2 τηλεφωνήματα τη βδομάδα δέχεται 25. Εκείνη τη στιγμή δεν νιώθει ότι κάτι αλλάζει αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε κάτι. Ότι στο πρόγραμμα σπίτι μου 1 ο κόσμος στην αρχή είχε μπερδευτεί. Πίστευε ότι υπάρχει μια επιδότηση στα λεφτά. Ποτέ δεν υπήρχε επιδότηση στα χρήματα. Δάνειο παίρνεις. Απλά με χαμηλό επιτόκιο. Ναι, πολύ σημαντικό. Αλλά είναι δανεισμός. Και ξέρετε κάτι, εγώ αυτό που λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο είναι το εξής. Όταν ένας 30χρονος μας ακούει αυτή τη στιγμή, 35 χρονών, πώς νιώθει να παναγοράσει ένα σπίτι το οποίο είναι 10 χρόνια ή 15 χρόνια μεγαλύτερο από τον ίδιο και να δεσμευτεί τουλάχιστον 30 έτη να πληρώνει ένα δάνειο μήνα με το μήνα. Φτηνό επιτόκιο, φτηνό επιτόκιο. Αλλά μιλάμε για ένα σπίτι που είναι 46 χρονών. Ένα σπίτι 46 ετών δεν λέω ότι είναι κακό σπίτι. Σίγουρα όμως αυτό το σπίτι μετά από 30 χρόνια θα είναι 75 ετών. Επομένως θέλει λίγο σκέψη πώς δεσμεύεσαι σαν δανειολήπτης νέος για την πρώτη κατοικία. Και τι χρήματα πρέπει να διαθέτεις στην άκρη για να μπορέσεις να κάνεις μια σωστή ανακαίνιση σε αυτό το σπίτι για να το συντηρείς χρόνο με το χρόνο.
0: Εντάξει, δεν έχετε άδικο. Το 2000 να πάρουμε που είναι σχεδόν νεόθμητα είναι ήδη 26 ετών και για 30 χρόνια θα είναι 56 ετών. Εντάξει, βλέπεις και...
1: Εμείς κάναμε μια χαρτογράφηση τώρα του πρόγραμμα σπίτι μου 3 και λέμε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος αυτή τη στιγμή ακροατής μας ακούει.
0: Αυτό ζητάτε όμως. Στο σπίτι μου 3 εκτός από αγορά να είναι και η δυνατότητα ανέγερσης,
1: αποπεράτωσης, δικαίωμα
0: υψούν, να υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Πιστεύετε ότι έτσι θα πάμε και στις 20.000 και στα 2 δις. Θα καλύψουμε λίγο αυτό το...
1: Και όχι μόνο αυτό, θα βοηθήσουμε τον κόσμο να αποκτήσει νεότερα σπίτια και θα πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε και σε διαδικασία το να εγγυηθούμε τα ιδία κεφάλαια σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά αποδεδειγμένα τηρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού και δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Και αν κάποιος αφήσει μια κουρατή λυπή ότι με αυτό κύριε Μπάκα είναι δημοσιονομικό κόστος, το απαντήσουμε ότι δεν είναι δημοσιονομικό κόστος, δεν εγγράφει στον προϋπολογισμό του χτιστικού κράτους, αλλά μόνο όταν υπάρξει απέτηση. Στο κακό έχει. Επομένως, όταν συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πληρεί τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού για το 90%, το 10% δεν θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Για να τον βοηθήσουμε.
0: Καταλαβαίνω. Άρα, κάνατε και συγκεκριμένες προτάσεις με αφορμή το σπίτι μου 3 που έρχεται. Πότε μας είπατε, το Γενάρη του 2027.
1: Τέλη Δεκεμβρίου, Γενάρη του 2027, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το πρόγραμμα του συγκεκριμένου θα ξεκινήσει. Εμείς κάναμε μια χαρτογράφηση για αυτό το πρόγραμμα και στο λέω εντάχει.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Μέσα από τον κόσμο, το χρόνο.
0: Δεν είσαι, έχουμε χρόνο.
1: Ωραία.
0: Θα το αναπτύξουμε πλήρως το θέμα.
1: Και φύγετε κάτι. Ότι σήμερα μας ακούει ένας ενδιαφερόμενος και λέει ότι εγώ, παιδιά, μπορώ να πάρω 230.000 ευρώ δάνειο, που είναι το μάξιμο δάνειο που μπορώ να πάρω στο πρόγραμμα σπίτι μου 3, και μπορώ να φτάσω και στο ποσό των 300.000 ευρώ, που είναι εμπορική αξία, η μάξιμο που λέει το πρόγραμμα σπίτι μου 3, και διαθέτω και 70.000 ευρώ στην τσέπη μου. Γιατί αυτό λέει το πρόγραμμα. Ότι αν πάρεις 300.000 ευρώ εμπορική αξία κινήτου, θα πάρεις δάνειο έως 230, άρα έχεις τα κριτήρια τα οικονομικά, και έχεις 70.000 ευρώ στην τσέπη σου αυτή τη στιγμή πραγματικά για να πάω να αγοράσεις ένα σπίτι. Με χαμηλό τόκο. Λοιπόν, εάν κάνει μια έρευνα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών,
0: ναι,
1: για να βρει ένα σπίτι από 80 τετραγωνικά που είναι το μέσο, η μέση επιφάνεια που ψάχνει κάποιος που είναι για οικογένεια και πάει ως και τα 150 τετραγωνικά μέτρα που είναι η maximum επιφάνεια που λέει το πρόγραμμα, θα δει ότι μόνο στο 17,5% περίπου των αναρτημένων ακινήτων στις γνωστές σελίδες προς πώληση πληρούν τις προδιαγραφές αυτές.
0: Μόνο το 17 πληρεί.
1: Το 17,5%. Δηλαδή από το σύνολο των αγγελιών που είναι αναρτημένες σήμερα το πρωί ως κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας, μόλις το 17,5% πληρεί αυτές τις προδιαγραφές.
0: Πάνω από 300.000.
1: Έως 300.000 ευρώ.
0: Οι υπόλοιπες ενώ. Οι υπόλοιπες 82 είναι πάνω από 300.
1: Παραπάνω, ναι. Επομένως, βλέπουμε ότι λιγοστεύεται ουσιαστικά η διαθεσιμότητα κατοικιών. Αν πάμε στα ανώτερα και βόρεια προάστια, καλύτερα να το ξεχάσουμε, είμαστε στο 7-6%. Ο Πειραιάς είναι περίπου το ίδια εικόνα, λίγο καλύτερα από την Αθήνα, το κέντρο της Δήμος Αθηναίων. Εκεί που καταγράφεται η υψηλή δυναμική όσον αφορά τη διαθεσιμότητα είναι το υπόλοιπο Αττικής. Εκεί έχουμε 45,5%, δηλαδή περίπου ένα στα δύο σπίτια, το οποίο είναι αναρτημένα προς πώληση, πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος Σπίτι μου 3. Άρα ο κόσμος θα κινηθεί κατά κύριο λόγο προς τις περιοχές αυτές. Και στις περιοχές αυτές θα μπορεί να βρει σπίτια τα οποία είναι νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή περίπου το 60-70% αυτών των ακινήτων είναι κατασκευής μετά το 1995. Αντιθέτως, στο Δήμο της Αθήνας, αν βρούμε αυτό το 17,5% των διαθεσιμότητας, το 80% είναι κατασκευής έως το 1980. Αυτό που μια οικογένεια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτεί είναι: θα πάω σε υπόλοιπα Αττικής. Πολύ ωραία, νεότερο σπίτι. Τα οικονομικά μου τα βγάζω πέρα, μια χαρά είμαι. Ο τρόπος μετακίνησης. Εκεί γίνεται το βασικό ερώτημα της οικογένειας. Και λέει η οικογένεια τώρα. Ωραία. Αν εργάζομαι στο κέντρο, αν εργάζομαι στην άλλη περιοχή ή στην άλλη περιοχή, εκεί αλλάζει πολύ η εικόνα. Επομένως, ένας λόγος που εμείς πραγματικά πιέζουμε όσο μπορούμε, καλοπρόεδρε στο δημόσιο διάλογο, να δώσουμε. Να διευρύνουμε το πρόγραμμα και να δούμε την ανέγερση κατοικίας, την αποπεράτωση κατοικιών, είναι για να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά, όταν και η πολιτεία η ίδια αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι υπάρχει πρόβλημα προσφοράς. Δεν μπορείς να αναφέρεις ότι έχω πρόβλημα προσφοράς ακινήτων και από την άλλη πλευρά να πιέζεις την αγορά.
0: Θέλω να βάλουμε λίγο στην κουβέντα σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψουμε βεβαίως στα θέματα ιδιοκτησίας, αλλά θέλω να βάλουμε λίγο στη συζήτηση τους ενοικιαστές, γιατί μας ακούει πλέον και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που νοικιάζουν σπίτια. Κύριε Μπάκα, μου λέγατε πριν μπούμε μέσα ότι τα περί υψηλής ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα πλέον δεν ισχύουν, ναι, από το 10 και
1: άλλαξε,
0: μετά.
1: Άλλαξε πολύ η εικόνα. Ξέρετε κάτι, η Ελλάδα είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή που καταγράφει ποσοστό ιδιοκατοίκηση σύμφωνα με τη Eurostat για το έτος 2025 στο 69,4%. Το 2019 είμαστε στο 75,4%, δηλαδή έχουμε πλέον μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα το 2005 συζητάγαμε περίπου για 84% ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή ήταν η χώρα που λέγαν όλοι: «Έλα, αυτοί οι Έλληνες τώρα έχουν πάρα πολλά σπίτια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα».
0: Ναι.
1: Επομένως, 16% μόλις του πληθυσμού τότε διέμενε στο ενίκιο.
0: Πολύ
1: πλέον βλέπουμε ότι έχει διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό σε μια ήδη πιεσμένη αγορά με μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Επομένως, είναι εντελώς λογικό να βλέπουμε αυτή την εικόνα στα ενίκια. Νίκαια που καταγράφεται τα τελευταία τουλάχιστον 7-8 έτη.
0: Και σου λέει, ναι, παλιά μου χτύπαγε το τηλέφωνο μία φορά στην εβδομάδα, τώρα μου χτυπάει μία φορά την ημέρα. Άρα και εγώ θα βάλω
1: και
0: ενίκιο πιο.
1: Αυτή η μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, σε απόλυτα νούμερα να βάλω κόσμο στο μυαλό του, είναι περίπου 140 με 150.000 σπίτια. Θα πει κάποιος: «Μα αυτά τα σπίτια που πήγανε?» Μια απάντηση είναι πληστηριασμοί. Χάθηκαν στους πληστηριασμούς, πρώτες κατοικίες. Έχουν βγει πληστηριασμοί, έχουν λειτουργήσει, χάθηκαν στους πληστηριασμούς. Ένας δεύτερος λόγος που δεν φαίνεται όμως εύκολα είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτός ο άνθρωπος που έχει υποχρεώσεις οικονομικές και για να μην κοκκινήσει, πούλησε το σπίτι του, να ξεχρεώσει τους τρίτους, αφήσει τις τράπεζες, αφήσει αυτά όλα, να ξεχρεώσει τρίτους, προμηθευτές, προβλήματα διάφορα στην επιχείρησή του για να διατηρηθεί ζωντανός. Αυτό δεν καταγράφεται κάπου.
0: Δεν καταγράφεται, όχι.
1: Και το τρίτο είναι ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι πούλησαν τα κινητό τους, γιατί το θεώρησαν ευκαιρία, ένα πολύ μικρό ποσοστό, ευκαιρία, πήραν τα χρήματα και πήγαν στο ενίκιο. Μικρό ποσοστό. Υπάρχει, μπορεί να υπάρχει αυτό το ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως είναι οι δύο πρώτες περιπτώσεις. Πληστηριασμός και πουλάω το σπίτι μου μόνος μου για να πληρώσω τις υποχρεώσεις προς τρίτους. Ξέρετε, αυτή η μείωση της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα θα συνεχιστεί, μη θεωρεί κάποιος ότι αυτό θα αλλάξει. Και επειδή είδαμε και την κινητικότητα.
0: Πάμε για το 65 δηλαδή, τις 100,
1: σίγουρα,
0: επόμενα χρόνια.
1: Σίγουρα, ναι. Ξέρετε κάτι γιατί θα πάμε εκεί? Πάμε για δύο λόγους. Πρώτον, μειώνεται η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, διότι οι πληστηριασμοί υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, το γνωρίζουμε όλοι μας. Και κατά δεύτερον, η γενιά που έχετε πίσω,
0: ναι,
1: δεν αποκτά σπίτι. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Διάβαζα μια έρευνα που ανέφερε το εξής. Το 70% των νέων μας θεωρούν ως δεδομένο ότι θα αποκτήσουν ποτέ δικό του σπίτι. Σκεφτείτε κάτι ακόμα σημαντικό. Ότι αν πάμε στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, όλα αυτές τις ηλικίες μαζί, το 70% μένει στους γονείς του, στο παιδικό του δωμάτιο.
0: Το 70% μέχρι 34 ετών.
1: Ναι, από 18-34. Αν μειώσουμε την ηλικιακή ομάδα και πάμε 17-25, φοιτητές κλπ, αυτό είναι 85%. Αν πάμε στην ηλικιακή ομάδα 25-34, είμαστε στο 56,3%. Δηλαδή η παραγωγική ηλικία της χώρας, δηλαδή ο νέος ο οποίος έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και εργάζεται αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 56,3% και σε απόλυτα νούμερα περίπου 530.000 νέοι, μένουν με τους γονείς τους. Αυτοί οι άνθρωποι κανονικά θα έπρεπε, το πρώτο τους μέλημα είναι να κάνουν το επόμενο βήμα. Να συγκατοικήσουν, να αγαπήσουν, να ερωτευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, να αγοράσουν σπίτι. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν το παιδικό δωμάτιο. Άρα, πόσο συναρτώμενο είναι αυτό με τη μίσο της ιδιοκατοίκησης, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε καν να σκεφτεί να πάει στο ενίκιο να μείνει μόνος του. Και ταυτόχρονα, πόσο άμεσα συναρτώμενο είναι με το δημογραφικό. Δηλαδή, λέμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πρόβλημα. Ναι, θα γιγαντωθεί το πρόβλημα. Όταν ένας άνθρωπος 34 ετών μένει με τη μαμά και τον μπαμπά. Ή όλες αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ένα νέο φαινόμενο στη χώρα μας που λέγεται οικονομικά άστεγος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει εισόδημα, ο άνθρωπος πραγματικά το εισόδημά του δεν φτάνει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και έχουμε και μια περίπτωση ακόμη που για μένα είναι πιο τραγική. Να έχεις κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή σου, δηλαδή να έχεις φύγει το πατρικό, να πηγαίνεις να μένεις μόνος σου, να πληρώνεις το ενίκιο, να λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο στην τριετία, να σου έρχεται η αύξηση ενδεχομένως από κάποιον ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλει μεγαλύτερο ποσό κάθε μήνα, και να επιστρέψεις πάλι πίσω στον μπαμπά και στη μαμά.
0: Μεγάλο πισωγύρισμα.
1: Ναι.
0: Άρα θεωρείτε ότι η στέγη συνδέεται και με το δημογραφικό, το θέμα που θέλοντας να μας δείξετε πόσες πολλές διαστάσεις έχει το στεγαστικό.
1: Δημογραφικό, περιφερειακή ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου ως οντότητα. Είναι άμεσα συναρτώμενο. Το σπίτι δεν είναι τούβλα. Είναι εκεί που μεγαλώνουν οι οικογένειες, μεγαλώνουν τα παιδιά, εκεί που ένας άνθρωπος νιώθει ανεξάρτητος.
0: Θα πούμε περισσότερα, μ' άρεσε πολύ έτσι όπως το θέσατε. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε και για την ανάγκη για αγορά και για την ανάγκη για ενοικίαση. Περιμένουμε και δικά σας ερωτήματα, τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Και βεβαίως, αν έχετε κάποια απορία και θέλετε να βγείτε στον αέρα, κάποιο ερώτημα να το θέσετε στον ίδιο τον κύριο Μπάκα, δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σύγκρατη των μισιών.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
2: The bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
27: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
26: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Μένουν περίπου 3-4 λεπτάκια για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως θα μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα τη συζήτησή μας. Αλλά πιάνομαι από αυτό που είπατε πριν λίγο, κύριε Μπάκα, για τον ιδιοκτήτη που θα έρθει ξαφνικά μετά από 3 χρόνια και θα σου βάλει ένα τρομερό ποσοστό αύξησης. Υπάρχουν κακοί ιδιοκτήτες, Μπάκα.
1: Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ λάθος στο δημόσιο διάλογο να συζητάμε και να λέμε υπάρχει ένας κακός ιδιοκτήτης και ένας κακός ενοικιαστής. Εγώ θα σας αναφέρω ότι δεν υπάρχει ούτε κακός ιδιοκτήτης είτε κακός ενοικιαστής. Ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή βλέπει που κινείται η αγορά και μπορεί να ζητήσει για το ακίνητό του ό,τι ο ίδιος επιθυμεί. Είναι δική του ιδιωτική περιουσία. Επομένως δεν μπορούμε να το κατηγορούμε για ποιο λόγο δεν ζητάει 500 ευρώ, 600 ευρώ, ζητάει 1000 ευρώ. Εφόσον η αγορά κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς, ζητάει όσο περισσότερο μπορεί να πάρει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας ενοικιαστής όμως που πιέζεται αυτή τη στιγμή πραγματικά για να καταβάλει το ενίκιο του και σε πολύ μεγάλο ποσοστό κόβει την καθημερινότητά του βασικά αγαθά ή στρέφεται στο οικογενειακό περιβάλλον, στο οικείο περιβάλλον του οικογενειακό, να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Το θέμα είναι να μην δημιουργούμε δύο κοινωνικές ομάδες και να δημιουργούμε μια αντιπαλότητα. Ο στόχος πλέον είναι τι κάνει η πολιτεία για αυτό το φαινόμενο. Ακριβώς. Ναι. Και πώς μπορεί ουσιαστικά η πολιτεία να κάνει πολιτεία για αυτό το φαινόμενο.

0: ιδιωτικό δημόσιο, για να κεμίσει ένα κλειστό σπίτι, για να το βγάλει στην αγορά με στόχο την ενοικίαση, και ήταν κλειστό αυτό το σπίτι, όπως πρόγραμμα να κερδίζω νοικιάζω, θα μπορούσα να πούμε το εξής. Κύριε Μπάκα, έχετε ένα κλειστό σπίτι και θα το ανακαινήσετε. Πολύ ωραία. Θα πάρετε και χρήματα του δημόσιου, θα πάρω και χρήματα. Πολύ ωραία. Και αυτό το σπίτι θα αυξηθεί η αξία της περιουσίας. Θα αυξηθεί η αξία. Το λογικό δεν είναι, αυτό το ανακαινίζω. Ωραία. Θα παίρνω χρήματα για κάθε μήνα. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έπαιρνα τίποτα. Θα παίρνω χρήματα για κάθε μήνα. Πολύ ωραία. Εφόσον κύριε Μπάκα πήρατε χρήματα να ανακαινήσετε ένα κλειστό σπίτι, να αυξηθεί η αξία της περιουσίας και να εισπράτε και ένα εισόδημα κάθε μήνα που δεν εισπράτατε, είστε υποχρεωμένο αυτό το σπίτι να βγει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30%. Από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίαση περιοχή τουλάχιστον για 4 χρόνια. Αυτό το κάνει Κύπρος. Το πρόγραμμα λέγεται Ανακοινίζω Νοικιάζω, όπως λέγεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και είναι η τέταρτη χρονιά που το τρέχει.
1: Και όποιος μπει στο πρόγραμμα πρέπει να, δώσει, να το νοικιάσει, πόσο είπατε, 30% κάτω από.
0: Ακριβώς. Από τη μέση ζητούμενη ενοικίαση περιοχή.
1: Μάλιστα. Αν ζητάνε 500 ευρώ, πρέπει να το νοικιάσει 350.
0: Έως 350. Αν το νοικιάσει παραπάνω, πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα όλα τη επιδότηση.
1: Όταν επιστρέψουμε, θα θέλω λίγο να μας πείτε γιατί. Παραμένουν τόσο υψηλές παρά τα προβλήματα. Δεν αγοράζει ο κόσμος σπίτια, αλλά βλέπουμε τις τιμές του αγοράς. Πως δεν είναι εύκολο να νοικιάσει κάποιος, αλλά βλέπουμε ότι είναι ψηλά τα ενίκια. Να μας εξηγήσετε λίγο και τους λόγους που είναι ψηλές οι τιμές, και βεβαίως θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσουν και οι ακροατές μας. Πάντα στο ανεμολόγιο υπάρχει και κυριαρχεί η διαδραστικότητα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες μέρες ταξιδεύουμε από την Αθήνα στο Παρίσι και από το Παρίσι στην Αθήνα, μιλώντας για τις δύο εκθέσεις, αυτή που γίνεται στην Αθήνα και εκείνη που πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, η έντονη κινέζικη παρουσία. Σήμερα μένουμε στην Αθήνα για να ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες αυτοκινήτου, οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, επιλέγοντας την Τσέρι. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Τσέρι στην Ελλάδα, στον Όμιλο Σπανό. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κιούση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αν και η Τσέρι δεν είναι η παλαιότερη κινέζικη μάρκα στην ελληνική αγορά, βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων ανάμεσα σε αυτές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει πια ο Έλληνας καταναλωτής τα μοντέλα σας.
4: Πράγματι, κύριε Κιούση, μολονότι η μάρκα μας αριθμεί περίπου 14 μήνες παρουσίας στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Και το πρόσημο γίνεται όλο και πιο θετικό όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τις εμπορικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο του 2026, πάντα μιλάμε, δηλαδή το τρέχον έτος, αναδείχθηκε ως η τρίτη δημοφιλέστερη μάρκα στο κανάλι της Λιανικής Πανελλαδικά, με πρωτιές σε αρκετές πόλεις της επαρχίας, αλλά και τη δεύτερη θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάλι όσον αφορά τις ταξινομήσεις από ιδιώτες. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία μας στην έκθεση, έχουμε εντυπωσιαστεί που ο επισκέπτης έχει συλλέξει από μόνος του τόσες πολλές πληροφορίες για τη μάρκα. Δηλαδή γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, για την ποιότητα κατασκευής, τη τεχνολογία συγκεκριμένα Cherry Super Hybrid, η οποία ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα με plug-in υβριδικά και αυτοφορτιζόμενα συστήματα κίνησης, full hybrid δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για την αξιοπιστία που συνοδεύει τα μοντέλα μας, όπως έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς με χαρακτηριστική τη μελέτη της DD Power. Mm-hmm. Μια πρόσφατη μελέτη που μας ανέδειξε ως η δεύτερη πιο αξιόπιστη στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι για τα έτη 2025 και 2026.
3: Ο ανταγωνισμός, κύριε Γαλάνη, εντείνεται διαρκώς. Οι κινέζικες με τις ευρωπαϊκές, οι κινέζικες μεταξύ τους. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεστε από τους επισκέπτες που σας συναντούν για πρώτη φορά ως μάρκα?
4: Για αυτούς που μας συναντούν πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μάρκα, ρωτούν κυρίως για τη χώρα προέλευσής της. Ενώ όταν τους ενημερώνουμε ότι προέρχεται από την Κίνα η μάρκα, εντυπωσιάζονται από την ποιότητα. Πρέπει ο κόσμος να αποβάλει το στερεότυπο ότι το κινέζικο είναι συνώνυμο της χαμηλής ποιότητας. Μιας και οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τη συγκεκριμένη χώρα, και δι' η Τσέρι θα μπορούσα να σας πω, επενδύουν σε κέντρα έρευνας. Είναι στελεχωμένα με αξιόλογα στελέχη και έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία που, αν δεν είναι ανώτερη πολλών παραδοσιακών δυνάμεων, είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα.
3: Θέλω τώρα να έρθω στις τιμές πώλησης. Προφανώς η τιμή πώλησης αποτελεί επιχείρημα επιλογής για οποιοδήποτε προϊόν. Στο αυτοκίνητο, ωστόσο, τίθεται και θέμα επένδυσης. Άρα, οι υποψήφοι αγοραστές μετρούν και ζητήματα όπως η εγγύηση, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τα ανταλλακτικά. Όλα αυτά είναι για

0: εσάς μια μεγαλύτερη πρόκληση για μια νέα μάρκα ενώ από τη ίδια η τιμή πώλησης?
1: Από την εμπειρία μου θα έλεγα ότι για τους νεαρής ηλικίας ενδιαφερόμενους πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η τιμή. Δηλαδή κατά την επίσκεψή τους στο περίπτερό μας ουσιαστικά λύνουν στο μυαλό τους δύσκολες εξισώσεις για ποιο αυτοκίνητο έχει τον καλύτερο εξοπλισμό όσον αφορά την τιμή. Δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στο after sales. Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους ενδιαφερόμενους, ηλικιακά πάντα μιλώντας, οι οποίοι έχουν απορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα service, είναι στοιχεία και ερωτήσεις τις οποίες προσπαθούμε να απαντήσουμε δίνοντας εγγύσεως 12 έτη, προσφέροντας διαθεσιμότητα ανταλλακτικών πάνω από 95% και διαθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό σημείων εξυπηρέτησης που φτάνουν τα 25. Δηλαδή γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι αν δεν χτίσεις, αν δεν οικοδομήσεις σχέση εμπιστοσύνης με τον ενδιαφερόμενο και με το καταναλωτικό κοινό, είσαι καταδικασμένος αποτύχεις.
0: Έχουν ένα πιο χρηστικό προσανατολισμό οι μεγαλύτερης ηλικίας, όπως εγώ για παράδειγμα, δυνητικοί αγοραστές. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιες ήταν οι εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης στο περίπτερο της Τσέρι και κυρίως τι πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες από τη μάρκα στην Ελλάδα?
1: Όπως είδατε και εσείς κατά την παρουσία σας, δεν συμμετέχουμε με κάποια πανελλαδική πρεμιέρα, αλλά με την υφιστάμενη γκάμα μοντέλων μας. Ο κόσμος ωστόσο συνεχίζει να συστήνεται με τα προϊόντα μας και βλέπουμε και είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι επιθυμεί να τα γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες εκπλήξεις σε επίπεδο προσθετικών ενεργειών.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Τηλεφωνία στο σταθερό δίκτυο. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Για τον καύτο διάδρομο επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Για άγνοια βασικών δεδομένων όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φθηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπι επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πως αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνία της Χαλκιδικής. Σε σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαλακάκης κρούει το κόδωνα του κινδύνου στη Γαλλία και την καλή να προχωρήσει την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027 προκειμένου να απομακρυνθούν οι πιέσεις στις αγορές. Αυτό είναι το μήνυμα που αναμένει να στείλουν στη Γαλλία όλοι οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Reuters. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για αρκετά εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται ότι έχει επιλεχθεί χρησιμοποιεί συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα με τρόπο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διακίνηση των χρημάτων και να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό του από τι ελληνικέ ελεγκτικέ αρχέ. Αθώο κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του δύο ψαράδε που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχου του Πασόκ και πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδε πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια τη ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Στη διεθνή ενημέρωση συνεχίζεται μεγάλη επιχείρηση διάσωση σε πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, τρει εξακολουθούν να αναζητούνται και 10 ακόμη ανάμεσά του τρία παιδιά ανασύρθηκαν τραυματισμένα όταν κατέρευσαν οι τρει χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου. Στα αθλητικά, απόψε σε 9-4 το Παναθηναϊκό Σάκτρο Φενέρμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια τη διοργάνωση, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτη Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Επιστρέφει στα μικρόφωνα ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
4: Παραπολ...

0: δεύτερη ώρα για το σημερινό ανεμολόγιο, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Καθημερινά είμαστε μαζί, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και σήμερα έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο της στέγασης με τις πολλές προεκτάσεις που έχει, από ακρίβεια μέχρι ποιότητα ζωής, μέχρι ανάπτυξη του ανθρώπου. Έκανε μια ωραία περιγραφή νωρίτερα ο κύριος Μπάκας, που είναι μαζί μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο, Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estate. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα ζητήματα σε αυτό το αντικείμενο, το στεγαστικό, πάρα πολύ καλά και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πλέον και μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Μπάκα, λέγαμε νωρίτερα ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα με το. Θα βάλουμε στην κουβέντα και τα ζητήματα της πώλησης και της ενοικίασης. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές. Αλλά ξεκινάω λοιπόν με το ερώτημα που κλείσαμε την πρώτη ώρα. Γιατί είναι υψηλά τα ενίκια αφού ο κόσμος δεν νοικιάζει?
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν νοικιάζει.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο κόσμος αναζητά αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο σε μια προσιτή τιμή. Ο λόγος που βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίασης και πραγματικά ο κόσμος μπαίνει σε διαδικασία και λέει ότι εγώ δεν αντέχω να καταβάλω αυτό το ενοίκιο, είναι η μικρή διαθεσιμότητα κινήτων. Σκεφτείτε, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, 10 χρόνια μνημονίων, 15.000 κόσμος ανά έτος να επέλεγε στο παρελθόν να αγοράσει ακίνητο, και αυτή τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης να έχει σωρευτικά μια κινητικότητα 150.000 ανθρώπων, οι οποίοι σωρευτικά έψαξαν να βρουν σπίτι. Άρα αυτά τα σπίτια έχουν νοικιαστεί αυτή τη στιγμή. Κατά δεύτερον, πλέον οι κατασκευές που γίνονται στη χώρα μας, οι ανέγερσεις νέων κατοικιών, είναι με στόχο την πώληση. Δεν είναι με στόχο την ενοικίαση. Παλαιά, ένας κατασκευαστής έμπαινε στη διαδικασία να φτιάξει μια κατοικία, μια πολυκατοικία μάλλον, με 10 διαμερίσματα, με στόχο να έχει ένα εισόδημα. Επειδή υπήρχε αυτή η κρίση, υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, μεγάλο ενδιαφέρον για απόκτηση νεόδημητης κατοικίας μετά από 10 με 12 χρόνια. Επομένως, ό,τι κατοικία πλέον ανεγείρεται, ανεγείρεται με στόχο την αγορά, την πώληση του ακινήτου και όχι την ενοικίασή του. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε το εξής όμως. Ότι μπορεί ο κόσμος που ζείτε κι εσείς να μην μπαίνει στη διαδικασία να νοικιάσει σπίτι, ναι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν οικογένεια, δεν μπορούν να μείνουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ήταν ενοικιαστές πάντα και σήμερα είναι πάλι ενοικιαστές, αλλά καλούνται να αλλάξουν σπίτι λόγω του υψηλού ενοικίου που μπορεί ενδεχομένως να ζητάει ένας ιδιοκτήτης στην ανανέωση του πιστηρίου συμβολίου, γιατί καταβλέπει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην αγορά, καλείται να αναζητήσει ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή. Επομένως, τι βλέπουμε πλέον? Βλέπουμε άνθρωποι που έμεναν οικογένειες στην Γλυφάδα, με τα χρόνια να πηγαίνουν να μένουν στο παλιό Φάλιρο, μετά να πηγαίνουν να μένουν στη Νέα Σμύρνη, όταν αυξάνονται οι τιμές στη Νέα Σμύρνη να πηγαίνουν στην Καλλιθέα, όταν ξαναυξάνονται οι τιμές στην Καλλιθέα να πηγαίνουν στο νέο κόσμο. Είδαμε κόσμο αυτή τη στιγμή από άλλες περιοχές να μετακινείται στις περιοχές των δυτικών προαστίων και πλέον να βλέπουμε αυξήσεις στο Εγάλιο, στο Περιστέρι, στο Ήλιο, στην Πετρούπολη, ή ακόμα σκεφτείτε ακόμα και στους φοιτητές που σε παρελθόν κάποιος δεν επέλεγε εύκολα να παραμείνει το παιδί στην πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, Άγιο Ελευθέριο, Άγιο Νικόλαο, πλέον σε αυτές τις περιοχές να είναι περιοχές επιλογής αυτή τη στιγμή για φοιτητές, για νέους ανθρώπους ηλικιακά, περιοχές οι οποίες μπορούν να έχουν πιο μειωμένο ενίκιο ζητούμενο σε σχέση, σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με μια άλλη περιοχή, αλλά ποσοστιαία η αύξηση είναι σε διψήφιο ποσοστό από τις υπόλοιπες περιοχές, λόγω της υψηλής ζήτησης που δημιουργείται. Η Κυψέλη, παραδείγματος χάρη, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν υπήρξε η αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ενοικίασης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας άρχισε να επιλέγει την περιοχή της Κυψέλης ως μια εναλλακτική περιοχή. Σήμερα η Κυψέλη καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ενοικίασης τελευταίας πενταετίας εξαιτίας. Και ο λόγος δεν είναι μόνο το μετρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι έχει συμβεί, με τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Ας αφήσουμε τα προβλήματα στην άκρη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως η Κυψέλη ήταν μια επιλογή. Δηλαδή ο κόσμος την επέλεγε και σου λέει πρέπει να πάω κάπου να μείνω. Πού θα μείνω? Επομένως είδαμε τον κόσμο πλέον να επιλέγει και άλλες περιοχές. Γενικά, ξέρετε κάτι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που συμβαίνει το εξής. Ο νέος άνθρωπος πρέπει να δαπανίσει το 60-70% του εισοδήματός του για το κόστος στέγασης, ενίκιο, λογαριασμούς, κοινόχρηστα γενικά, και η οικογένεια πρέπει να δαπανίσει το σύνολο καλού μισθού αποκλειστικά για το κόστος στέγασης. Παράδειγμα, σήμερα αυτή τη στιγμή αν ψάξει κάποιος στις γνωστές σελίδες αγγελιών, θα δει ότι ένα σπίτι, μάλλον θα δει το εξής, ότι 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, ανεξαρτήτως τώρα αν το σπίτι αυτό είναι ακινησμένο, δεν είναι ακινησμένο, σε ποια περιοχή βρίσκεται, στο Δήμο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα, 1.100 ευρώ το μήνα και του έχει, δεν σας λέω 600-700 ευρώ, 500 ευρώ το μήνα ενίκιο για ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, μάνι μάνι έχει χαλάσει το 50% της μισοδοσίας του μόνο για το ενίκιο. Μια οικογένεια σήμερα να ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, το οποίο να είναι 80 με 110 τετραγωνικά άνω του πρώτου ρόφου, μην μιλήσουμε για ισόγεια, μη υπόγεια, μη ορόφους, ανεξαρτήτως αν είναι ανακαινισμένο ή μη ανακαινισμένο, σύμφωνα πάντα σε εδώ και πάλι με τη διαθεσιμότητα των αναρτημένων ακινήτων προς ενοικίαση, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Το πάνω από 1.000 δεν σημαίνει 1.001, σημαίνει 1.100, 1.200, 1.300. Αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1.000. Και εκεί θα δούμε το εξής. Άλλη τιμή θα δεις στην Άνω Γλυφάδα, άλλη τιμή στην Κάτω Γλυφάδα, άλλη τιμή στην περιοχή του Γκολφ, άλλη τιμή στην περιοχή προς τη Βούλα. Εκεί μπορεί να δεις ζητούμενα μισθώματα, τα οποία είναι περίπου και 18 και 20 και 22 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 100 τετραγωνικά, 200 ευρώ το μήνα ζητούμενο μίσθωμα. Επομένως κατανοείται ότι πλέον αυτές οι καταστάσεις απορροφούν το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή έχουμε δύο ανθρώπους σήμερα που και οι δύο εργάζονται με το μέσο μισθό στη χώρα μας, 1.300 ευρώ, υποθέσουμε ότι είναι, 2.600 και τα 1.000 ευρώ, δεν σας λέω παραπάνω, τα 1.000 ευρώ το ενίκιο, 300 ευρώ λογαριασμοί. Δηλαδή ο ένας μισθός έφυγε από το σπίτι σε μια οικογένεια μόνο για το κόστος στέγασης. Και μένει ο άλλος μισθός για να μπορεί η οικογένεια να πάει τα παιδιά σχολείο, να πάρει ρούχα, να κάνει διακοπές, να κάνει εκδρομή, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά που ποσοστικά σαν άνθρωποι υποχρεούμαστε σε μη ελαστικές δαπάνες να έχουμε κάθε μέρα. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ δεν τα αποφεύγεις, θα πας. Το παιδί πρέπει να πάρει ρούχα. Θα πάει να πάρει ρούχα. Δεν γίνει, πάει σχολείο. Επομένως αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να αρχίζει και στριμώχνεται ο κόσμος πραγματικά πάρα πολύ.
0: Άρα μας λέτε ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους η στέγαση είναι, για όλους βασικά τους ανθρώπους, είναι δικαίωμα, είναι ανάγκη.
1: Είναι συνταγματικό δικαίωμα.
0: Προσφορά και ζήτηση.
1: Όχι. Η στέγη, η επαρκή στέγαση είναι συνταγματικό δικαίωμα. Και δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι είναι μια πολυτέλεια. Σας λέω και πάλι. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα η στέγαση. Η επαρκή στέγαση είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Θα σας δώσω δύο στοιχεία τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και καταγράφουν τα πάντα πλέον. Λέει η Eurostat το 2025, δημοσιευμένα στοιχεία μάλλον τον Ιούλιο του 26 και το 2025. Λέει ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο, ένα σημαντικό δείκτη. Λέει ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, με λίγα λόγια, διαμένει σε ένα οικοκυριό που είτε χρωστάει, οφείλει, καθυστερεί να πληρώσει τη δόση στεγαστικού δανείου, δηλαδή έχουμε και τους ανθρώπους που πάνε δάνεια, δεν είναι μόνο νοικιαστές, το ενίκιο ή λογαριασμούς δέκο. Η δεύτερη χώρα στη λίστα σε αναρτική κατάταξη είναι η Ρουμανία, 18,5%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη, 9,1-9,2%, 1 στους 10. Επομένως, μόνο και μόνο από το συγκεκριμένο δείκτη της Eurostat, που δεν είναι δικός μου, δεν το έχω κάνει εγώ την έρευνα, αναδεικνύει πραγματικά τη βαθιά στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Αν πάμε ένα περιφέρεια τώρα και το δούμε λίγο, αν θυμάμαι καλά, στα Ιόνια νησιά είναι 66,7%. 6 στους 10 και να ρωτήσει κάποιος και λέει, είναι δυνατόν σε Ιόνιο νησιά με τουρισμό, με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε χρόνο να αυξάνεται ο τουρισμός, να υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος, 6 στους 10 να έχουν οφειλεί που σχετίζεται με το στεγαστικό, δηλαδή ενίκιο, λογαριασμούς, δάνεια? Ναι, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων δεν ανήκουν στους τοπικούς ανθρώπους που διαμένουν εκεί. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα περνάνε όταν μετά από ένα εξάμηνο, εφτάμηνο δεν υπάρχει τουρίστα στην περιοχή του λόγω του χειμώνα. Η δεύτερη περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, στην κατάταξη στη χώρα μας είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι ανεκαλώδες στο 50,7. Δηλαδή ένα στους δύο πολίτες της Δυτικής Ελλάδος διαμένουν σε ένα οικοκυριό που έχει οφειλή που σχετίζεται με τη στέγαση. Δηλαδή, όπου και να πάμε στην Ελλάδα, όποια περιοχή και να δούμε, θέλετε Αστέρα Ελλάδα, θέλετε Θεσσαλία, όπου και να πάμε, είμαστε πάνω από το 40%. Ξέρω και πάλι, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,3% και η δεύτερη χώρα, η Ρουμανία, στο 18,5%. Επομένως, είτε τα ενίκια είναι υψηλά, είτε οι ζητούμενες τιμές πώλησης είναι ακριβές, είτε συζητάνε για προγράμματα, είτε δεν συζητάνε για προγράμματα, αυτός ο δείκτης, θεωρώ τουλάχιστον εγώ, από τη δική μου την εμπειρία και γνώση και από αυτό που μπορεί στην καθημερινότητα, όταν αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Κρατάω την αναφορά σας για τον δείκτη του 40%. Το ενδεικτικό ότι η επόμενη χώρα είναι στο 18,9% και ο μέσος όρος είναι 9,8% ευρωπαϊκός. Ναι. Δηλαδή για να κατεβαίνει τόσο πολύ σημαίνει ότι σε κάποιες θα είναι 1-2%. 40% που έχει κάποιο αφιλή που σχετίζεται με στέγαση. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Η ενίκιο, η δάνειο, ο λογαριασμός 10. 41,8.
0: Και θα θέλω μετά, κύριε Μπάκα, με αφορμή αυτό το δείχτη, να μας πείτε κι εσείς αν το έχει στην ατζέντα της η κυβέρνηση τόσο σοβαρό όσο παρουσιάζεται, ή αν θεωρείτε ότι δεν έχουν αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά θα μας βάλουν και οι ακροατές ερωτήματα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.
0: Συζητάμε λίγο με τον κύριο Μπάκα τώρα, όσο ακούγατε το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα αναφερθούμε και στον αέρα σε λιγάκι για τη συζήτησή μας, αλλά η ουσία ποια ήτανε. Ότι και κάποια μέτρα που εξαγγέλλονται και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, για να μην είμαστε αδικοί, δεν ελέγχονται στη συνέχεια στην εφαρμογή τους. Δηλαδή, τι αποτέλεσμα είχαν αυτά τα μέτρα, για να υπάρχει βάση δεδομένων. Και ορισμένα άλλα που επίσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθυστερεί η υλοποίησή τους. Αλλά θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά σε λίγο, κύριε Μπάγκα. Πάμε να βάλουμε τους ακροατές μας στη συζήτηση στο ανεμολόγιο. Η συμμετοχή των ακροατών είναι το Α και το Ω. Ξεκινάμε με τον κύριο Φίλιππο από την Αθήνα. Γεια σας, κύριε Φίλιππε.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς. Φίλιππος, το μια χαρά είναι.
0: Φίλιππος, βεβαίως. Παρακαλώ, κύριε Φίλιππε. Σας ακούει και ο κύριος Μπάκας, εδώ είμαστε.
14: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Μία φορά είναι για την ενοικίαση και η άλλη είναι για τις πωλήσεις. Το ένα βασικά στην ενοικίαση έχει να κάνει με τις μεσίτες και τις αγγελίες. Και με το εάν υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία υποτίθεται πρέπει να πληρούνται από κάποιους μεσίτες για να ανοίξει κάποιο ένας άνθρωπος μεσητικό. Ή μπορώ να πάω ανοίξω, ας πούμε, π.χ. real estate, απλά ανοίγω μια εταιρεία και λέω ότι είμαι μεσίτης. Και γιατί λέω πλέον τα τελευταία χρόνια βλέπεις, ας πούμε, στις αγγελίες, σε πολλά site, ότι υπάρχει μια αγγελία που την έχει βάλει ένας ιδιώτης. Όπου πλέον παρεμπιπτόντως δεν φαίνονται τόσες αγγελίες από ιδιώτες πλέον στα site, γιατί από ό,τι καταλάβει έχει μπει, αφού έχει μπει πίσω από paywall, πρέπει να κάνεις συνδρομή στο site και να βλέπεις τις αγγελίες όλες. Από αποτέλεσμα να βλέπεις από μόνο αυτά που βάζω που οι περισσότερες είναι πλέον μυστικά. Αυτό είναι νομότυπο. Ή ας πούμε κάποια πράγματα που γράφουν, βλέπεις να γράφει κάποιο σπίτι, λέει νεόδμητο και είναι κατασκευασμένο το 1980. Και κάποιος έκανε μια ανακοίνωση το 2010, που είναι 16 χρόνια πλέον, γράφει από κάτω νεόδμητο. Είναι σαν να γράφονται οι αγγελίες, όπως επίσης βλέπεις ο ιδιώτης έχει βάλει ένα ας πούμε σπίτι για ενίκιο, 500 ευρώ. Βλέπεις το ίδιο σπίτι, δύο μέρες μετά, την ίδια μέρα, από 4 μεσητικά, το οποίο το έχουν γράψει 550, 6, 7. Ο ένας το λέει 55, ο άλλος το λέει 57. Ο άλλος λέει 60, με ισοϊσόγιο. Υπάρχει κάποιος έλεγχος εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό που λέω ακροατής έχει απόλυτο δίκιο. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση ότι πολλές φορές βλέπουμε εισαγγελίες σε ένα σπίτι το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα το 2010 το 2015, αλλά λέγεται νεόδημητο. Αυτό το σπίτι δεν είναι νεόδημητο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, αγαπητέ ακροατή, κυρίως στα CRM. Πολλές φορές τα CRM που χρησιμοποιούν τα γραφεία τα μεσητικά μπορούν να έχουν αυτό το πρόβλημα και επειδή οι αγγελίες στέλνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή διασύνδεση των CRM, των γραφείων των μεσητικών με τις συγκεκριμένες. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που έχουν τα γραφεία τα μεσητικά και διασυνδέεται αυτόματα με τα ισοσελίδες αγγελίων ακινήτων. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μην σας πάω στον τομό μου, θεωρώ ότι μου συμβαίνει και αυτό. Από την άλλη πλευρά, αυτό που αναφέρεται με τις πολλαπλές αγγελίες, ότι μια αγγελία μπορεί να το δούμε από 10 γραφεία μεσητικά, αυτό δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα όταν γίνονται και οι έρευνες. Γιατί το ίδιο ακίνητο αυτό που λέτε εσείς που κάνει 70, που είναι 70 τετραγωνικά, υποθέσουμε 500 ευρώ από τον ιδιοκτήτη, και το ίδιο ακίνητο μετά που μπορεί να έχει τις ίδιες προδιαγραφές ακριβώς. 70 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου του 1980 και ένας το έχει 550, άλλος 530, άλλος 570, 580, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό, αν έχετε δει, πλέον πολλές ιστοσελίδες αγγελιών βγάζουν το ίδιο ακίνητο κατευθείαν στο φίλτρο σας μπροστά σας, στην οθόνη σας, σας βγάζουν και τις 5 αγγελίες και σας λέει πολλαπλές αγγελίες. Σου λέω ότι αυτό το ακίνητο δεν το έχει μόνο ένας, μην μπερδέψετε την τιμή, είναι το ίδιο ακίνητο λογικά με διαφορετικούς αυτή τη στιγμή ανθρώπους που διαμεσολαβούν. Αυτό ξέρετε κάτι, είναι θέμα ενοικιαστή, ψέματα, θέμα ιδιοκτήτη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που πολλές φορές θεωρεί ότι βάζοντας το ακίνητό του, δίνοντας την εντολή, γιατί εντολή έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός, δεν το έκανε μόνος του ο επαγγελματίας, παίρνει μια εντολή. Δίνοντας την εντολή σε πολλά γραφεία μεσητικά να καταφέρει να πιάσει την υψηλότερη τιμή ή να ενοικιαστεί πιο γρήγορα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες, και εγώ το λέω πάντα με θετική σκέψη, είναι σαν να πηγαίνει στην Ερμού, να κατεβαίνει την Ερμού και όλες οι βιτρίνες να έχουν το ίδιο φόρεμα.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα, κύριε Φίλιππε.
14: Ένα τελευταίο, γιατί είναι και το θέμα αυτό που μπορεί να μιλάει κάποιος για πάντα.
0: Το καταλαβαίνω και γι' αυτό περιμένουν και πολλοί.
14: Μόνο ένα τελευταίο. Γιατί λέγατε πριν για την ιδιοκατοίκηση, την ιδιοκτησία. Και με τους πληστηριασμούς και με όλα τα κίνητα τα οποία έχουν πουληθεί από όταν ξεκίνησε αυτό, οι μεγάλοι αρχίσαν να πουλούνται τα σπίτια, αυτό που πάτε από τα δάνεια, από να τα πουλήσουν οι άνθρωποι μόνοι τους γιατί πρέπει να ξεχρεώσουν. Από αυτά τα σπίτια υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ποτέ στην ελληνική αγορά, με την έννοια στους ντόπιους, όχι τους ντόπιους τους Έλληνες, τους ανθρώπους, τους κατοίκους της Αθήνας. Δεν είναι Γερμανός, Άγγλος, Γάλλος, μπορεί να σου πω εδώ 30 χρόνια, δεν το εννοώ έτσι. Απλά όταν ας πούμε παλιότερα έβγαινε ένα σπίτι, το είχε μια οικογένεια, το έβγαινε στην αγορά και το αγόραζε κάποιος άλλος. Τώρα αυτά τα σπίτια θα βρεθούν ποτέ να έχει κανείς τη δυνατότητα να μπορέσει να μάθει ότι πολίτη γάμι, εάν ας πούμε έχει αγοράσει μια εταιρεία, ένα φαντ, μια ολόκληρη πολυκατοικία, την έχει κάνει διαμερίσματα, όλα τα διαμερίσματα εμφανίζονται προς πώληση ή προς ενοικίαση μόνο στη χώρα αυτή της κατασκευαστικής ή του φαντ. Θα γυρίσουν, θεωρείτε ποτέ αυτά.
0: Ωραίο ερώτημα. Ναι. Μη σας κραταμε, κλείστε και θα ακούσετε την απάντηση. Ευχαριστούμε κύριε Φίλιππ. Ωραίο
1: λοιπόν, ο ακροατής έκανε μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
0: Ενδιαφέρον και πρωτότυπο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που είπε είναι το εξής, ότι παλαιότερα όταν γινόταν πληστηριασμοί, αν θυμούνται οι ακροατές μας, πηγαίναμε στο δικαστήριο, σε μια αίθουσα, έτσι, που γινόταν ο πληστηριασμός, και υπήρχαν εκεί ενδιαφερόμενοι. Είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους, τα πετούπεδα δικαιολογητικά, με διάφορα προβλήματα περίεργα που γινόταν κιόλα τότε. Και έτσι γίνονται οι δικασίες του πληστηριασμού. Μην πούμε σε λεπτομέρειες. Πλέον οι πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί. Που σημαίνει τι? Ότι το ακίνητο αυτό που βλέπει κάποιος που σήμερα είναι στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο, ως ενδιαφερόμενος και ψάχνει, την ίδια στιγμή αυτό το ακίνητο που βλέπω εγώ στην Καλυθέα ή ο Κωνσταντίνος ή ο Θανάης αυτή τη στιγμή, το βλέπουν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ασία, στο Ισραήλ, στην Αυστραλία. Επομένως, μπορεί οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη να συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και ανάλογα με τα χρήματα που θα δώσει, αυτό το ακίνητο θα πέσει στην ιδιοκτησία του. Επομένως, ναι, είναι η απάντηση ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων πλέον, όσα πλέον καταλήγουν στον πληστηριασμό και ολοκληρώνεται ο πληστηριασμός και δεν είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης πλέον του ακινήτου, το ίδιο το φαν, γιατί δεν υπήρχε κινητικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι πλέον στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που έχουν αγοράσει ακίνητα από πληστηριασμούς. Κατά δεύτερον, πώς μπορεί να ενημερωθεί? Υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες του δημοσίου, πλατφόρμες που μπορεί να κάνει αναζήτηση αυτή τη στιγμή ο ακροατής, ο Φίλιππος που μας ρώτησε, όπου μπορεί να μπαίνει μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, να επιλέγει στα πεδία των πλατφορμών την περιοχή που τον ενδιαφέρει, να επιλέγει το είδος του ακινήτου, είναι επαγγελματικό, είναι οικιστικό, είναι ένα ακίνητο άλλου είδους, να επιλέγει το ακίνητο που επιθυμεί, να επιλέγει τα χαρακτηριστικά, τετραγωνικά μέτρα κλπ. Και να του βγάζει τα αποτελέσματα. Εκεί πέρα μέσα βγαίνουν όλοι οι πληστηριασμοί. Είναι υποχρεωτικό από το δημόσιο να μπορούν όλοι οι πληστηριασμοί να είναι αρτημένοι. Και μέσα όταν πατώντας προς το ακίνητο, μπορεί να βλέπεις τα χαρακτηριστικά του ακίνητου, τη διεύθυνσή του, να διαβάσεις κιόλας και την εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή, δηλαδή τα χαρακτηριστικά όλα, τι τιμή, για ποιο λόγο, τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το ακίνητο ιδιαίτερα, να δεις και τυχόν έγγραφα του ακίνητου αναρτημένα. Και από εκεί πέρα κρίνεις αν θέλεις να συμμετέχεις ή όχι. Αυτό που εγώ θεωρώ ότι ο Κροατής ήθελε ως απάντηση, ναι, είναι για τα ακίνητα που έχουν επέλθει πλέον στα χαρτοφυλάκια των φαντ, δηλαδή τα ακίνητα τα οποία πλέον δεν υπήρχε κινητικότητα από ιδιώτες αυτή τη στιγμή ή νομικά πρόσωπα να συμμετέχουν στον πληστηριασμό.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
17: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
19: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Το Airbnb έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι ο εύκολος ένοχος, λέω εγώ. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή την εικόνα του στεγαστικού προβλήματος, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε στο δημόσιο διάλογο φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για την στεγαστή κρίση στην Ελλάδα όσον αφορά και τις ζητούμενες τιμές ενοικίας και πώλησης. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στην αρχή η βαϊχούνα μίσους ξεκίνησε, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, από ανθρώπους που είχαν χάσει την εργασία τους, είχαν κάποια χρήματα στην άκρη και λένε άντε θα μπω σε αυτόν τον κλάδο να έχω ένα εισόδημα για να μπορέσω να ζω και να πληρώνω υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Μετά είδαμε να μπαίνουν σε διαδικασία να αλλάζουν τη χρήση ακινήτων, δηλαδή επαγγελματικά ακίνητα που δεν νοικιάζονταν γραφειακοί χώρου στο κέντρο της Αθήνας, να αλλάζουν χρήση και να γίνουν διαμερίσματα για να εγγραφούν στον κλάδο των βαϊχρόνων μισθώσεων. Αλλά αυτό δεν μας επηρεάσε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Αντιθέτως, βγήκαν νέα σπίτια στοχευμένα για αυτό το θέμα. Μετά όμως είδαμε να μπαίνουν και πολύ μεγάλοι επενδυτές στον κλάδο των βαϊχρόνων μισθώσεων, οι οποίοι έφτιαχναν σπίτια αποκλειστικά για τον κλάδο των βαϊχρόνων μισθώσεων. Επομένως, ναι, οι βαϊχρόνια μίσθωση ένα κλάδο ο οποίο ευθύνεται για ένα μερίδιο που το αναλογεί. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά εδώ. Όταν αυτό ο κλάδο που ευθύνεται, λέω εγώ, α το δεχτούμε ότι ευθύνεται, σου επιφέρει στο ελληνικό δημόσιο 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο το 2019, τι θα έκανε? Δεν θα έλεγε, έλα εδώ, αφού αυτό ο κλάδο μου επιφέρει τόσα πολλά έσοδα και φταίει ταυτόχρονα, έλα εδώ να πάει να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Πάμε τους χάρη, να πούμε. Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε, ας υποθέσουμε, 13.000 ακίνητα διαγραμμένα στον κλάδο των βαϊχρόνων μισθώσεων. Πόσα χρήματα παράγονται δημοσιονομικό έσοδο? Αυτά τα χρήματα. Έλα εδώ, Δήμαρχε, έλα εδώ, Πανεπιστήμιο, έλα εδώ, Πάντιο, έλα εδώ. Πού έχεις οικόπεδο δικό σου, πού έχεις δικό σου κτίριο το οποίο αν έχει μετάλλια, αυτό το έχεις παρατήσει στη μέση. Πάρε χρήματα και φτιάξ' το από τη βαϊχρόνια μίσθωση που φταίει. Πάρε τα χρήματα και κάνε στεγαστική πολιτική. Δηλαδή, φτιάξε το κτίριο αυτό και βγάλε στον κόσμο προς ενοικίαση. Για τους φοιτητές, για μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Πάμε να βγούμε από το κάτω. Αυτό μπορεί να γίνει και στα Χανιά. Περιοχή με έντονη δυναμική στον κλάδο των βαϊχρόνων μισθώσεων. Μπορεί να γίνει στην Κέρκυρα. Μπορεί να γίνει στη Ρόδο. Μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα που έχουμε τεράστιο πρόβλημα με, τον κλάδο, με τα σπίτια προς ενοικίαση. Επιπλέον θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής. Δεν έχουμε χαρτογραφήσει πλέον και ακούμε στο δημόσιο διάλογο ότι υπάρχουν οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου που θα εκμεταλλευτούμε μέσα στην κοινωνική αντιπαροχή για να δημιουργήσουμε κατοικίες και τον κόσμο με ένα φτηνό κόστος για να μένουν. Για ποιο λόγο να χρειάζεσαι επενδυτή για το σύνολο των οικοπαίδων και να μην πεις, ξέρεις κάτι, έχω αυτά τα χρήματα εγώ τώρα, 975 εκατομμύρια. Ας κρατήσουμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, επειδή το 2019 που ξεκινήσαμε τα είχαμε ως δώρο του προϋπολογισμού, τα 750 παραπάνω, ας τα χαλάμε κάθε χρόνο για στεγαστικές πολιτικές. Και να πάμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή κατοικίες στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου, για να μπορέσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος να μπορεί να διαμείνει με τιμές πολύ πιο προσιτές, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποιος μπορεί να θέλει να μάθει πόσες κατοικίες θα μπορούσε να φτιάξουμε, θα του έλεγα να πάρει στον υπολογιστή του κινητού του τηλεφώνου, να πληκτρολογήσει 750 εκατομμύρια ευρώ, 2.500 ευρώ το κόστος κατασκευής κατά μέσο όρο, και να διαιρέσει μετά. Αν θέλουμε ένα σπίτι 85 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ακριβώς δίπλα πόσες κατοικίες είναι. Και συγκεκριμένα θα σου πω τώρα πόσες κατοικίες βγαίνουν.
0: Άρα λες πως μπορεί η βραχυχρόνια μίσθωση, το πρόβλημα που δημιουργεί. Που αυξάνει τα
1: 5.882 κατοικίες το χρόνο μπορούσαμε να δημιουργούμε των 80 τετραγωνικών μέτρων μέσα από τα 750, ένα μέρος των χρημάτων δηλαδή, τα 750 εκατομμύρια της βαϊχρόνιας μίσθωσης. Εάν αντί να πούμε 80 τετραγωνικά μέτρα, κάναμε 40 τετραγωνικά για να πούμε ότι φέτος θα φτιάξουμε σπίτια για φοιτητές ή για εκπαιδευτικούς που καλούνται να πάνε σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, θα μιλάγαμε περίπου για 12.000 κατοικίες μέσα σε μία χρονιά.
0: Αντισταθμιστικά λες πως μπορεί να, το πρόβλημα να γίνει λύση.
1: Να σε βοηθήσει, να σε χρηματοδοτήσει όταν δεν μπορείς χρήματα σαν κράτος.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Απάντησε τελικώς η κυρία Δέσποινα.
20: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε εδώ με τον κύριο Μπάκα. Το ερώτημά σας.
20: Ήθελα να ρωτήσω κι εγώ γιατί πήγα στην τράπεζα και πήγα κανένα δύο φορές. Εγώ είμαι κάπου στη Βόνιτσα. Είμαι από τη Βόνιτσα, είμαι και παντρεμένη. Και εκεί κάπου στη θάλασσα είναι πολλά χωράφια.
0: Κυρία Δέσποινα, το ερώτημά σας για τον κύριο Μπάκα.
20: Έχω ένα οικόπεδο εκεί πέρα. Και είναι κοντά στη θάλασσα, 5 λεπτά είναι.
0: Ναι.
20: Και να το κάνω αλλαγή δηλαδή, να πάρουν εκείνο εκεί το χωράφι, είναι πολλά χωράφια εκεί, μπορεί να φτιάξουν ολόκληρο πόλη, να τα πουλήσουν και ο κόσμος και δεν τα δουλεύουν.
0: Τι θέλετε
20: τώρα
0: να κάνετε με το οικόπεδο?
20: Και μπορώ να το αλλάξω δηλαδή, να πάρει και να πάρω ένα διαμέρισμα, μια πολυκατοικία καινούργια. Που έχει τελειώσει και είναι όλα τα διαμερίσματα άδεια, ένα είναι αγορασμένο, τον πρώτο.
0: Να δώσετε το οικόπεδο και να πάρετε διαμέρισμα.
20: Ναι, είναι 20 στρέμματα.
0: να το δώσετε για να χτίσει ο άλλος και να χτίζοντας...
20: Να το πάρει δικό το όλο, να το πάρει από το σπίτι
0: και να χτίσει και να σας δώσει το διαμέρισμα.
20: Να το πάρει όλο, είναι κοντά στη Θάλη, ναι, του μόνο ένα διαμέρισμα.
0: Ναι, τον κύριο Μπάκα τι θέλετε να το ρωτήσετε.
20: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, γίνεται.
1: Σαφώς γίνεται, κυρία Δέσποινα, αυτό. Είναι η κοινή αντιπαροχή που γίνεται γενικότερα. Έτσι χτίσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Αλλά, κυρία Δέσποινα, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, διότι συζητάμε μια συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένες
0: πινακοφές,
1: συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εσείς πρέπει να απευθυνθείτε αυτή τη στιγμή σε κάποιον κατασκευαστή ή έναν άνθρωπο επαγγελματία του συγκεκριμένου κλάδου, του real estate, και να σας μπει στη διαδικασία να σας βοηθήσει, να σας συμβουλέψει πού πρέπει να απευθυνθείτε.
0: Να σας πω κάτι. Εσείς θέλετε. Το διαμέρισμα πού είναι, είναι έτοιμο?
20: Το διαμέρισμα είναι εδώ, στο κερατσίνι, με τον ίδιο.
0: Να του δώσετε το οικόπεδο να πάρετε το διαμέρισμα.
20: Είναι κάτω, είναι κάτω. Είναι εκεί στο αεροδρόμιο, στην Πρέβιζα. Είναι από εδώ, από τη Βόνη.
0: Να γίνει σαν ανταλλαγή. Κυρία Δέσποινα, φέρε μου το οικόπεδο και θα σου δώσω.
1: Α, κατάλαβα. Οι ανταλλαγές παλιότερα γινόταν πάρα πολύ εύκολα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Ναι, παλαιότερα υπήρχαν πάρα πολλέ εγγελίε.
20: Και ξενοδοχεία θα φτιάξουν Γερμανία εκεί, ξενοδοχεία, να τα πάρει το κράτο όλα.
1: Λοιπόν, ναι, παλαιότερα γινόταν.
0: Ωραία, θα ακούσετε την απάντηση τηλεφωνία στο ραδιόφωνο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Δέσποινα. Να είστε καλά.
20: Ναι, θα με ακούσω. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σα. Τι είναι αυτό με τις ανταλλαγές?
1: Αυτό που λέει η κυρία Δέσποινα έχει απόλυτο δίκιο. Παλαιότερα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν εξοχικά, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν οικόπεδα σε διάφορες περιοχές, που μπαίνανε σε δικασία και βγάζανε αγγελίες και λέγανε, ξέρετε κάτι, εγώ έχω αυτό το οικόπεδο αυτή τη στιγμή σε αυτή την περιοχή και το ανταλλάσσω με ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Επομένως υπήρχαν άνθρωποι στην Αθήνα που μπορούσαν να διαμέρουν, να είχαν ένα κατασκευαστή και να κάνουν αυτή την ανταλλαγή. Αυτά όμως που θα έλεγα στην κυρία Δέσποινα είναι να πάει σε έναν άνθρωπο επαγγελματία στην περιοχή της, ο οποίος να του αναφέρει πραγματικά τι ακριβώς επιθυμεί η κυρία Δέσποινα, τι σπίτι ψάχνει, πόσο. Πρώτα, αυτό που πρέπει να μάθει η κυρία Δέσποινα είναι ποια είναι η αξία του κοπέδου που έχει. Άρα χρειάζεται έναν άνθρωπο να τη γνωστοποιήσει, να την ενημερώσει γραπτός ποια είναι η αξία του οικοπαίδου που έχει και βάσει του οικοπαίδου που έχει να δει αν αυτός ο άνθρωπος που πουλά αυτό το συγκεκριμένο διαμέρισμα που ενδιαφέρει την κυρία Δέσποινα στην περιοχή της, δέχεται να κάνει αυτή την ανταλλαγή. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορώ να το λύσω αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο γινόταν στο παρελθόν πάρα πολύ έντονα. Πλέον έχει λιγοστέψει λίγο αυτή η κινητικότητα. Δεν πάει όμως να υπάρχει.
0: Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή. Τώρα, το αν θα το κάνει ή όχι και αν συμφέρει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει
1: με τον δικηγόρο της,
0: εννοείται.
1: Εμείς δίνουμε την απάντηση ως...
0: Ναι, γιατί μπορεί άλλος να πάρει ένα οικόπεδο φιλέτο και να δώσει μια γκαρσονιέρα που βλέπει στον ακάλυπτο, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να πάρει, να είναι μεγαλοψυχός και να πάρει κάτι κατσάβραχα και να της δώσει ένα ρετυρέ να βλέπει όλο το Σαρονικό. Δεν νομίζω βέβαια, συνήθως το ανάποδο γίνεται, αλλά το σημαντικό, το βασικό, να μπορέσει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αλλά ναι, γίνεται από ό,τι σας είπε και ο Θεμιστοκλής, κυρία Δέσποινα, οπότε δείτε το. Τώρα, ο Κωνσταντίνος από το Περιστέρι μας γράφει λίγο νωρίτερα στην ηλικιακή ομάδα 30-35.
1: Ναι.
0: Άκου τι κάνει, και δεν ξέρω τώρα πόσες περιπτώσεις. Έχω δικό μου σπίτι, το νοικιάζω, είναι στην ίδια πολυκατοικία που είναι το πατρικό και μένω με τους γονείς μου. Γιατί το κάνω για να έχω εισόδημα, λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι γονείς του είχαν δύο διαμερίσματα, ίσως το ένα μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο ή τα δύο, ναι. Δεν ξέρω. Σου λέει εντάξει, και έχω από αυτό εισόδημα. Και μένει πάλι με τους γονείς.
1: Ο Κωνσταντίνος αυτό που αναφέρει είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε έντονα πλέον. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν και άλλα παιδιά που το κάνουν αυτό, δηλαδή έχουν ένα περιουσιακό στοιχείο από τους γονείς τους. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν εισόδημα, έχουν μια εργασία που έχουν συγκεκριμένο εισόδημα και για να μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους χρησιμοποιούν το κινητό τους, εκμεταλλεύονται ουσιαστικά, όχι το χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται το κινητό τους προς ενοικίαση, να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα και να μπορούν στο μέλλον ενδεχομένως να αποκτήσουν και ένα δικό τους σπίτι. Εγώ το έχω δει αυτό κατά κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας εκεί 35, 38, 40 χρονών, μπορεί και μικρότερους ηλικιακά, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να μένουν με τους γονείς εκμεταλλευόμενοι ένα κίνητο το οποίο ήταν οικογενειακό ή στο όνομα του παιδιού ως εισόδημα, αυτό το εισόδημα να πηγαίνει στην άκρη, να μαζεύεται κάθε μήνα, έτσι ώστε το παιδί αυτό να αποκτήσει τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για να μπορέσει να πάει ένα σπίτι δικό του στο μέλλον. Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι πολλές οικογένειες που έχουν δύο σπίτια και να είναι έτσι και κοντά-κοντά. Καλό είναι αυτό.
0: Ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνος, πάλι από το Περιστέρι, επιστρέφει και λέει με αφορμή το κόστος ενοικίασης, έτσι. Είπαμε, ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν το κράτος μου έχει φόρο στο ενίκιο, 1,5 ενίκιο. Το ναι. 15% βγαίνει περίπου 1,5 ενίκιο, νομίζω.
1: Ναι, έχω απάντηση για το Κωνσταντίνο, έχει δίκιο.
0: Ωραία. Θα το βάλω μέσα στο ενίκιο. Δηλαδή θα συμπεριλάβω θα αυξήσω. Και αν δω, λέει, ότι και τα υπόλοιπα ενίκια στην περιοχή ανεβαίνουν, Γιατί να μην ανεβάσω κι εγώ, λέει, του δικού μου σπιτιού.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Βλέπει ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ.
1: Έτσι αγγελίες κιόλα με τον Φίλιππο που το έλεγε.
0: Δημιουργείται λίγο, ναι, σε εισαγωγικά, φούσκα ή όχι? Δηλαδή, εγώ το ανέβασα, το είδε ο Θεμιστοκλής, το ανέβασε, το έδωσε Θανάσης και αυτό. Ενώ δεν υπάρχει κάτι πρακτικό, πραγματικό, ή δεν ξέρω. Λοιπόν, εσύ έτσι όπως το παράγει. Ναι. Ποια περίπτωση ισχύει, ποια όχι.
1: Ναι, λοιπόν, να απαντήσω στον ακροατή, να πω το εξής. Στη ΔΕΘ του 2026, το Σεπτέμβριο μήνα, περιμένουμε να ακούσουμε μια μείωση του φορολογικού συντελεστή, κυρίως για εισοδήματα τα οποία είναι κάτω από 10.000. Δηλαδή, αυτή την κατηγορία ουσιαστικά. Γιατί το 15% είχαν την πρώτη κλίμακα για τις 10.000 ή τις 11.000, το θυμάμαι. Περίπου 12.000 ευρώ, συγγνώμη. Μέχρι 12.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι 15%.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, στη ΔΕΘ του 2025, αυτό που κάναμε ήταν να μειώσουμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από 12 έως 24.000 ευρώ. Δηλαδή, σε αυτόν που σπάει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή λέγοντας στο δημόσιο διάλογο ότι αυτό θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει για να μειωθούν τα ενίκια. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης να πει ότι μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής μου, θα μειώσω και εγώ το ενίκιο. Καλή σκέψη στο δημόσιο διάλογο. Δεν, αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ο οποίος θα πει: έλα εδώ, Θέμη Μπάκα. Λοιπόν, μου μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής. Ο σημείος στο ενίκιο. Το κατανοείτε αυτό. Δεν ήταν υποχρέωση, ήταν στη δική του διακριτική ευχέρεια. Δικό του το σπίτι, του μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή. Καλά του κάναμε. Δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα όμως στην πράξη. Αυτό που λέγαμε στο δημόσιο διάλογο και αφορά τον ακροατή του κ. Κωνσταντίνο είναι το εξής. Ότι δεν μπορεί να μειώνει το φορολογικό συντελεστή σε αυτόν που εισπράττει 1.000 ή 2.000 ευρώ το μήνα ενίκιο και να μην το μειώσει το φορολογικό συντελεστή σε αυτόν που εισπράττει 300, 500, 600 ευρώ το μήνα και μπορεί να είναι και το μοναδικό του εισόδημα. Άρα αυτό που λέει ο κ. Κωνσταντίνο είναι μια πραγματικότητα και μια αδικία. Είναι μια αδικία που δεν μειώθηκε ο φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια, όταν αυτό το σπίτι είναι σπίτι το οποίο μπορεί να διαμένει ένας φοιτητής ή αλλιώς κάποιος άνθρωπος να λαμβάνει αυτό το εισόδημα ως μοναδικό του κιόλας εισόδημα και να μειώνει στο φορολογικό συντελεστή αυτό που παίρνει 12 ή ακόμα και 24.000 ευρώ το χρόνο. Δεν διαφωνώ που το κάναμε, αλλά το κάναμε αυτό χωρίς καμία υποχρέωση. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές, δίνουμε κίνητρο, υπάρχει και μια υποχρέωση. Σου λέει, π.χ., θα μειώσει το φορολογικό συντελεστή αν κρατήσεις το ίδιο ενίκιο στον ίδιο ενοικιαστή που έχεις τα επόμενα 3 χρόνια. Αν μειώσει το ενίκιο 5%, θα σου κάνω μείωση του φορολογικού συντελεστή 20%. Κάτι υπάρχει. Κάτι δίνεις, κάτι ζητάς. Και αυτό που αναφέρει.
0: Αυτό ίσως είναι ένα γενικότερο θέμα στη χώρα μας που πρέπει να δούμε, Θεμιστοκλή.
1: Ναι, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί τώρα
0: όχι
1: αυτό
0: μόνο
1: που είπε,
0: για τη στεγαστική.
1: Όχι, κάτι, είναι λογικό αυτό πάντως στην αγορά. Ναι. Αν κάποιος που είναι στη ελεύθερη αγορά, το καταλαβαίνει.
0: Αν κίνητρο, θα στο κάνω αυτό, αλλά και εσύ θα πρέπει να.
1: Ναι, αλλιώς. Είναι διαφορετικό. Γι' αυτό που λέω ότι βλέπω τις αγγελίες στις περιοχές και βλέπω ότι αυξάνονται οι τιμές και το αυξάνω κι εγώ. Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτές οι τιμές που καταγράφονται σε αυτά τα site όλα, που κανείς δεν λέει ότι κακώς καταγράφονται, είναι οι ζητούμενες τιμές. Δηλαδή είναι η τιμή η οποία ζητάει η κυρία Μαρία και τι θέλει να νοικιάσει στο σπίτι. Δυστυχώς θα πω κάτι το οποίο μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά θα το πω όπως είναι. Όταν παίρνει τηλέφωνο γραφείο μεσητικό και λες: γεια σας, έχω ένα σπίτι στο Περιστέρι, θα τον νοικιάσω. Και είναι επί 4 τετραγωνικά μέτρα. Και σου λέω: ο μεσήτης ο άνθρωπος που έχει τηλέφωνο. Ναι, για πείτε μου χαρακτηριστικά πρώτου ορόφου, ναι, του πότε είναι, του 1980, ναι, μπαλκόνι, ναι. Από τηλέφωνο δεν δίνουμε τιμές νοικίασης. Δεν κάνουμε εκτιμήσεις. Το κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και ιδιαίτερο. Επομένως, πολλές φορές αυτές οι τιμές που βλέπουμε, που μπορεί να είναι διαφορές 20, 30, 50 ευρώ παραπάνω, είναι αυτές που κάνουν την εκτίμηση από το τηλέφωνο. Αν ένας ιδιοκτήτης μας ακούει τώρα, αν θέλει πραγματικά να δει πόσο κάνει τα κινητά του, ας φωνάξει έναν άνθρωπο, ας μην ξεχάσει, θες να αναλάβει το σπίτι μου, ωραία, έλα να το δεις.
0: Για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον κύριο Κλειωμένη. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που γίνονται viral?
1: Ναι, είναι λίγο
0: δηλαδή,
1: περίεργα αυτά.
0: Έχω μια χαρτόκουτα 200 ευρώ το μήνα. Έχω μια κούτα από το σούπερ μάρκετ με χαρτί. Έχεις δει, δόμα σου λέει και τα λοιπά και είναι ούτε το κελί του.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μερικοί άνθρωποι που το κάνουν
0: και σου λέει 400 ευρώ.
1: Αυτό μερικές φορές θεωρώ ότι κάποιες αγγελίες 12 τετραγωνικά 750 ευρώ. Επιστεύω το κάνει και λίγο επίτηδες αυτή τη στιγμή. Μόνο αν είσαι κάπου που είναι πραγματικά τόσο τέλειο που να λες εντάξει.
0: Ας ορίσει ο καθένας τι είναι τέλειο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλειο για τον καθένα είναι διαφορετικό. Να πει ο άλλος ναι, ρε, εσύ χαλάλη. Θα δίνει 700 ευρώ για 12 τετραγωνικά. Ναι. Με τον κύριο Κλειωμένη, τον επόμενο ακροατή μας, θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε περάσει στην ενότητα όπου, ξέρετε, έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εγώ ως δημοσιογράφος μπορώ να κάνω κάποιες γενικές ερωτήσεις στον κύριο Μπάκα. και κάποιες έτσι λίγο πιο εξειδικευμένες, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν τραβάει η εκπομπή, αρχίζει και γίνεται και λίγο, εγώ το καταλαβαίνω, κουραστικό, βαρετό, και δεν θα έχω εγώ το μυαλό να σκεφτώ, γιατί δεν θα έχω ζήσει, δεν θα έχω την εμπειρία τα ερωτήματα που εσείς θα θέσετε. Το παράδειγμα του Κωνσταντίνου από το Περιστέρι, ναι. Το ερώτημα του Φίλιππου για τα φαντ, τη Δέσποινα με την ανταλλαγή του οικοπαίδου. Συνεπώς, είναι πολύ πιο ζωντανή, ευχάριστη και ουσιαστική ταυτόχρονα η εκπομπή, όταν εσείς οι ίδιοι βγαίνετε στον αέρα και συνομιλείτε.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα στον ραδιοθάλαμο από τις 6 σήμερα. Αναπτύσσουμε, ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας είναι ο επικεφαλής του πανελλαδικού δικτύου e-real estate και μαζί του αναπτύσσουμε όλες τις πτυχές του θέματος στέγαση, του πολυδιάστατου θέματος στέγασης από ακρίβεια και κόστος ζωής μέχρι ανάπτυξη ανθρώπινου χαρακτήρα. Θυμάμαι από το σχολείο, στέγαση, τροφή, ένδυση, οι βασικές ανάγκες του προγονού μας. Να έχει στέγη, να έχει τροφή και να έχει κάτι να ντυθεί. Από την εποχή που γυρνάγαμε από τη σπηλιά στη σπηλιά.
1: Ξέρετε κάτι, μιλάγαμε παλαιά για το κομμάτι της αστεγίας. Δηλαδή, βλέπαμε στην Αθήνα αστέγους και όλη αυτή την εικόνα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη και πάρα πολύ θλιβερή για, για τον τρόπο ζωής που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Σας λέω και πάλι ότι στην χώρα μας πλέον έχουμε εισάγει ένα νέο ορισμό που λέγεται οικονομικά άστεγος. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, δεν μιλάμε για κάποιον που δεν εργάζεται, για έναν άνθρωπο που εργάζεται, αλλά το εισόδημά του, το εισόδημα που παράγει, δεν είναι αυτό που το οποίο του επιτρέπει πραγματικά να μπορεί να διαμείνει μόνος του σε ένα σπίτι, και ιδιαίτερα όταν είσαι νέος άνθρωπος. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε νέους ανθρώπους που σε ποσοστό σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, το 76,8%, ιδιαίτερα νέοι ως 30 χρονών, περίπου 32, όταν πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οικονομικές, το ενίκιο τους κλπ., είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, με τις υποχρεώσεις τους οικονομικές, το ενίκιο τους κλπ., είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφουν στο περιβάλλον του οικείου να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, παίρνουν τηλέφωνο.

0: Πώς. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα της συγκατοίκησης. Όπως επίσης το email έχει έρθει και ερώτημα για την αποκέντρωση.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί ζητάμε συνέχεια να φτιαχτούν σπίτια στην Αθήνα, πόσο τσιμέντο. Θα τα βάλουμε αυτά σε λιγάκι στην κουβέντα. Κύριε Κλεωμένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο. Συγχαρητήρια στο σταθμό και στους σας για το ζήτημα που συζητάμε.
0: Και βεβαίως
2: στον εξαιρετικό κύριο Μπακ. Από πλευράς γνώσης και άποψης. Θα έλεγα ότι θα τολμούσα να πω ότι το ζήτημα δεν είναι της κοινωνικής σημασίας, είναι και εθνικής σημασίας και θα εξηγήσω, ειδικά για την Ελλάδα. Έχουμε μία αύξηση της ιδιοκατοίκησης, κύριε Μπάκα, μέχρι το 2005. Η Ελλάδα στις προηγούμενες εκείνες τις δεκαετίες ήταν πιο φτωχή χώρα από τη σήμερα. Παρά τα αυτά, φτάσαμε ίσως να είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ευρώπη με ιδιοκατοίκηση. Πολύ περισσότερο αυτό το ζήτημα είχε ενισχυθεί με τις κυβερνήσεις του Πασόκ και ιδιαίτερα του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη. Εκεί πήγαν τα λεφτά.
0: Κάτι είπατε αλλά δεν τα άκουσα καλά, κύριε Κλεμμένη.
2: Λέω
0: δεν
2: ότι με αιχμή
0: και πάλι, και πάλι
2: δεν, του Πασόκ.
0: Κάτι δεν το ακούω καλά, δεν ξέρω.
2: Δεν πειράζει, μην τα ακούτε, να το διαβάσετε, να το μάθετε. Ότι στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη, ήταν η μεγαλύτερη αιχμή ιδιοκατοίκηση. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Λοιπόν τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω, έχω δύο ερωτήματα. Κύριε Μπάκα, το ένα είναι να πείτε και να ακουστεί ποιο ήταν το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης το 2015 και ποιο το 2019.
0: Τα έχει αναλυτικά τα στοιχεία, κύριος Μπάκας.
2: Ναι, και... το ξέρω εγώ τι έχει, αλλά θέλω να το να ακουστεί, γιατί
0: παρακαλώ, κύριε Μπάκα,
2: έχουμε μία περίοδο από το 2005 μέχρι το 2025 όπου έχουμε μία θύρουσα πορεία της ιδιοκατοίκησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της μη άσκησης κοινωνικών πολιτικών στον τομέα αυτό. Δεν είναι τυχαίο, είναι επιλογή.
0: Κύριε Μπάκα,
2: είναι πολιτική επιλογή.
0: Έχει δίκιο στα νούμερα επιβεβαιώνουν.
1: Ο κ. Κλεωμένης μάλλον παρακολουθεί πολύ στενά, διότι αυτό το στοιχείο το είχαμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο πριν λίγο καιρό. Είχαμε αναφέρει το εξής. Το 2005 είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
0: Παρακολουθεί πολύ στενά,
1: ναι,
0: στο επιβεβαιώνω εγώ.
1: Είχαμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης το 2005 84,6%. Το 2018 73,9%. Το 19 που λέει ο κ. Κλεωμένης είμαστε στο 75,4%. Και το 2015, μάλλον συγγνώμη, ξεκινάω από την αρχή, το 2005 84,6, το 2015 75,1 και το 19 75,4. Δηλαδή αυξήθηκε η ιδιοκατοίκηση σε αυτή την τετραετία κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Σημαντικό.
1: Αυτές οι 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, χοντρικά, να ξέρει ο κόσμος, είναι περίπου 30 με 40.000 περίπου κατοικίες. Δηλαδή, είτε.
0: Και από το 19 και μετά, κύριε Μπάκα.
1: Το 2019 είμαστε στο 75,4%.
0: Και τώρα.
1: Και το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στο 69,4%. Δηλαδή, καταγράφουμε μία μείωση
0: κατά 6
1: ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή, περίπου 140 με 150.000 σπίτια. Δηλαδή, είναι αυτό που συζητάγαμε.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Ότι ο κόσμος είτε χάθηκε να σπίσει τον πληστηριασμό, είτε είναι η δεύτερη περίπτωση που για μένα είναι μια περίπτωση η οποία δεν καταγράφεται δημόσια. Είναι αυτός ο οποίος έχει οφειλές προς τρίτους, πουλάει το σπίτι του, πληρώνει τις οφειλές του
0: για να μην πάει φυλακή.
1: Για να μην έχει προβλήματα, έστω σαν επαγγελματίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήθελε ποτέ να φτάσει στην περίπτωση του πληστηριασμού. Ο πληστηριασμός, ξέρετε κάτι, είναι πολύ δύσκολο πράγμα για έναν άνθρωπο. Όταν η οικογένεια πρέπει να βγει από μέσα. Και δεν μιλάμε για τους στρατηγικούς ακοπληρωτές. Εδώ κάποια στιγμή σαν χώρα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι σημαντικό για μένα. Υπάρχει ο στρατηγικός ακοπληρωτής που φαίνεται. Τον βλέπεις, δεν έχει πληρώσει μία δόση, πήγε τα χρήματα, μπορεί εύκολα αυτή τη στιγμή τη διασταύρωση στοιχείων να δούμε τι τα έκανε αυτά τα χρήματα. Πήγε ταξίδι, πήρε αυτοκίνητο, έκανε βόλτες. Και υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος πραγματικά προσπαθούσε να πληρώσει τη δόση του εργαστικού δανείου του με το εστέρισμά του, με αυτό που είχε. Ήταν 300 ευρώ η δόση, έβαζε 100, 120, 50, 80, ό,τι μπορούσε. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον κοιτάξεις και να μεριμνήσεις διαφορετικά για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Συμφωνώ,
1: δεν είναι η ίδια περίπτωση.
0: Κύριε Κλεωμένη.
2: Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα είναι, εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός ένα μέτρο για να ενισχύσει τους φτωχούς κατασκευαστές, για να δώσουμε, να δώσει το κράτος.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
5: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο.
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.

0: γύρω σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στη σκιά της κρίσης των ομολόγων, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης φρούει το κόδωνα του κινδύνου στη Γαλλία και την καλή να προχωρήσει στη ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2027, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε υψηλά 25 ετών, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Reuters. Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπι επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και πρόοδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρναία της Χαλκιδικής. Η Τουρκία δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα στους ισχυρισμούς της για το καλώδιο, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή Εμείς οι Έλληνες του Λάμπρου Καλαρίτη, κορυφαίος νομικός και ειδικός στα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου της θάλασσας, Θόδωρος Κατσούφρος. Αποκάλυψε ότι η ίδια η Τουρκία με νομοθεσία της αποδέχεται την πόντιση των υποθαλάσσιων καλωδίων δίχως να απαιτείται άδεια. Πρόσθεσε ότι η διαδρομή του καλωδίου περνά από θαλάσσιες περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα και είναι είτε οριοθετημένες από την Ελλάδα και Κύπρο, είτε από τμήματα τα οποία οι επίσημοι ευρωπαϊκοί χάρτες αποτυπώνουν ως νομίμως διεκδικούμενα από την Ελλάδα βάσει του δικαίου της θάλασσας. Η επαρκή στέγαση είναι δικαίωμα του ανθρώπου, τόνισε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες, δηλαδή το 41,8%, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει είτε καθυστερεί να πληρώσει την δόση του εργαστικού δανείου, είτε ενίκιο ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Δεύτερη χώρα η Ρουμανία, 18,5%. Υπογράμμισε επίσης ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9,2%, δηλαδή ένας στους 10 πολίτες. Την αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποφάσισε σήμερα ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Χαριδούκα. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι των εταιριών παροχής φυσικού αερίου δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ασφάλειας των 4.500 μαθητών και καθηγητών που φιλοξενούν καθημερινά η Γκράβα. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο επίκεντρο του διαφέροντος των φορολογικών αρχών βρίσκονται και αναφορές για υπέρογες οικονομικές απώλειες συναυλίες ανασβήσεις στο ΟΑΚΑ που φέρεται να αγγίζουν τα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ ή εμπλοκή διαφόρων εταιριών καθώς και το κατά πόσο έχει δηλωθεί νόμιμα αμοιβή του Νίκου Καρβέλα. Επλέον ελέγχονται μεταξύ αυτών και οι προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, στο Ηρώδιο, με στόχο την αντιστοίχηση των ποσών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με τη Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός της χώρας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το βαλκανικό κύπελλο στο βόλιο γυναικών, κερδίζοντας την Αβόξκη με 3-0 σετ στη Στρούμιτσα της Βορείας Μακεδονίας και προκρίθηκε αίτητος στον πρώτο γύρο του Challenge Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά.

0: Τρίτη ώρα, 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι πλέον 5η, 8 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το Ανεμολόγιο κάθε μέρα. Κάθε ημέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Σήμερα έχουμε ανοίξει τον φάκελο, την ενότητα, γιατί φακέλους ανοίγει μόνο ο Αλέξης Παπαχελάς. Έχουμε ανοίξει την ενότητα στέγαση. Πιάνουμε όλες τις πτυχές από την ακρίβεια και το κόστος ζωής και πόσο ακριβό είναι για να μείνει κάποιος μόνος του στην Αθήνα ή μια οικογένεια, μέχρι την ανθρώπινη διάσταση, την ανάπτυξη του χαρακτήρα, το να έχεις την ανεξαρτησία σου. Είναι πολυεπίπεδο το ζήτημα της στέγασης, είναι ανάγκη όπως λέγαμε. Μαζί μας στο ραδιοθάλαμο είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estate, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια και με πάρα πολλά καλά στοιχεία το τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι της στέγασης. Και είναι στο πλαίσιο και της ενότητας του σταθμού για την ακρίβεια, για να αναδείξουμε διαφορετικές πτυχές, μεταφορές, καύσιμα, τιμές προϊόντων, στέγαση, στο μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον 4 χρόνια. Θα έλεγα τουλάχιστον 4 χρόνια. Τώρα, θα μείνει μέχρι τις 9 τελικά ο κύριος Μπάκας, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμμετοχή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα βάλουμε σε μία σειρά πριν ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε τρία θέματα. Το πρώτο είναι η απάντησή σας στο ερώτημα του κυρίου Κλεωμένη νωρίτερα, αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί, αν είναι εφικτό και αν θα βοηθούσε, εφόσον είναι εφικτό, ένας εθνικός οργανισμός κοινωνικής κατοικίας. Το άλλο που σας διέκοψα κάποια στιγμή, πήγατε να το πείτε, συγκατοίκηση. Και το τρίτο είναι ένα email που ήρθε, γιατί ζητάτε συνέχεια να φτιαχτούν καινούριες κατοικίες στην Αθήνα. Μιλήστε για αποκέντρωση, πόσο τσιμέντο αντέχει αυτή η περιοχή.
1: Μέσουν και τρεις θεματικές.
0: Είναι και οι τρεις εξαιρετικές.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κλεωμένη που ανέφερε. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένας οργανισμός κοινωνικής κατοικίας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά υπήρχε ο ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.
0: Ναι.
1: Λόγω των μνημονίων ήταν μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας να κλείσει αυτός ο οργανισμός. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά συνέβη αυτό το πράγμα πλέον. Επομένως, από το 2009-10, αν δεν κάνω λάθος χρονικά, πλέον η χώρα μας δεν έχει έναν οργανισμό ο οποίος να στοχεύει, να αφορά, να είναι ο επικεφαλής, ο υπεύθυνος όσον αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης και γενικότερα της κοινωνικής κατοικίας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του...
0: Άρα όχι μόνο είναι εφικτό, αλλά είναι και απαραίτητο, λέτε.
1: Είναι επιτακτικής ανάγκης. Σίγουρα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και Κοινωνικής Οικογενείας και αν δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο ακριβώς του Υπουργείου που έχει μέσα σαν αρμοδιότητά του και το στεγαστικό, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι που υπάρχει το Υπουργείο αυτό, αλλά σίγουρα χρειάζεται ένας οργανισμός ο οποίος πραγματικά θα κάνει το εξής. Όχι μόνο θα μελετά μέτρα στεγαστικής πολιτικής, θα πρέπει να μελετά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων και να είναι και ο οργανισμός αυτός ο οποίος θα επεμβαίνει όταν ένα μέτρο πάει να χάσει την αποτελεσματικότητά του, να κάνει τις τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται στο συγκεκριμένο μέτρο για να επιτύχει το στόχο. Ο στόχος στη στεγαστική πολιτική είναι μόνο ένας. Πώς ο κόσμος θα μπορέσει να ζήσει σε ένα σπίτι με ένα φτηνότερο κόστος από ό,τι σήμερα. Αφού είναι ο κόστος. Και όταν λέμε στεγαστική πολιτική, να ξέρετε, για μένα είναι τρία πράγματα. Πρώτον, να μπορώ να αγοράσω σπίτι, να μπορώ να νοικιάσω σπίτι και στη δύσκολη περίπτωση της ζωής μου να μην χάσω σπίτι μου εύκολα. Είναι τρία πράγματα η στεγαστική πολιτική.
0: Να μπορώ να αγοράσω, να μπορώ να νοικιάσω και να μην χρειαστεί να το χάσω όταν βρεθώ σε μια.
1: Όχι, να μην το χάνω εύκολα. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω.
0: Να
1: υπάρχει η προστασία που πρέπει να υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο ανάλογα πραγματικά με τα δικά του οικονομικά δεδομένα, με τη δική του ιδιαίτερη προσωπική περίπτωση.
0: Προφανώς μιλάμε για σοβαρές και κανονικές περιπτώσεις, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για το οποιοδήποτε λαμόγιο που προσπαθεί
1: να πω το εξής τώρα. Το ότι αν θα μπορούσε αυτός ο οργανισμός να αγοράσει τα δάνεια από τα fans. Ξέρετε κάτι, κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές. Αυτά τα δάνεια αγοράστηκαν από ένα χαρτοφυλάκιο. Ήταν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων. Μέσα είχε πιστωτικές κάρτες, είχε καταναλωτικά δάνεια, είχε δάνεια με εξασφαλίσεις ακίνητα. Επομένως, τα fans πήγαν και αγόρασαν αυτό το χαρτοφυλάκιο σε μία τιμή.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σκλωμές μπορεί να το γνωρίζει κιόλας, ας στείλει ένα email γι' αυτό. Δεν έχουμε την ονομαστική αξία της αγοράς του δανείου, π.χ. του Θέμη Μπάκα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είχα ένα δάνειο με ένα σπίτι, το οποίο το σπίτι μου αυτό έχει πλέον πουληθεί το δάνειό μου, επειδή μου είχα κακοπληρωτής, δεν πλήρωνα τα ενίκη, τις δανειακές μου υποχρεώσεις, και αυτό το δάνειο πουλήθηκε σε ένα φαντ. Δεν έχουμε την ονομαστική, την πραγματική ονομαστική αξία που αγοράστηκε το δικό μου, το προσωπικό μου δάνειο από το συγκεκριμένο fans. Έχουμε μια ονομαστική αξία που αγοράστηκαν το σύνολο αυτού του χαρτοφυλακίου. Κάρτες, δάνεια, επαγγελματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, χωρίς εγγυήσεις, με εγγυήσεις, οτιδήποτε. Αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σωστό είναι το εξής. Αν όντως υπήρχε αυτός ο οργανισμός, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχονταν σε μια συνεννόηση με τα fans και όντως να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο είναι με εγγύησεις την πρώτη κατοικία. Ναι, αυτό θα ήταν κάτι εφικτό και θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει την εικόνα του σήμερα και να μπορέσει να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα, το ξανατονίζω. Δηλαδή αυτός ο οποίος μπορεί να έχασε την εργασία του, αυτός ο οποίος βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και πραγματικά δεν μπορούσε να καταβάλει στο σύνολο τη δόση του δανείου και έφτασε σήμερα να έχει χάσει το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί να δίνει δωρεάν σπίτι, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί.
0: Και εγώ θέλω να σε έχουμε αυτό το πύργο που φτιάχνουμε.
1: Και έχουμε, δύο περιπτώσεις που θέλω να λάβουμε υπόψη μας οι ακροατές μας. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος του έτυχε κάτι δύσκολο, κάτι άσχημο, κάτι περίεργο και δεν μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα άνθρωπος πάλι με 1.000 ευρώ το μήνα, ο οποίος του έτυχε και αυτού κάτι δύσκολο, ναι, κάτι άσχημο, αλλά πήγαινε και έβαζε μέσα κάτι 50 ευρώ, 60 ευρώ, 80 ευρώ. Και έχουμε και έναν άλλον άνθρωπο που έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα και δεν πήρε τίποτα. Σου λέει: δεν βγαίνω, εγώ θα πάω και βόλτα, θα κάνω και την εκδρομή μου. Δεν βγαίνω όμως να πληρώσω το σπίτι μου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε και ποιον θα να βοηθήσουμε. Και 3.000 ευρώ το μήνα περνάνε. Επομένως, η εικόνα της κάθε περίπτωσης είναι τελείως διαφορετική. Επομένως, ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει εκτός από την αγορά από τον οργανισμό είναι το εξής. Να πει λάδο αγόρι μου, τι δάνειο χρωστάς? Χρωστάς 200.000 ευρώ δάνειο. Πολύ ωραία. Ας βγάλουμε το stock και τα πάνω το και αυτά όλα. Τα πραγματικά λεφτά ποια είναι? Αν πραγματικά πληρώνεις τη δόση του δανείου σου, πού θα έχει φτάσει το δάνειο σήμερα που συζητάμε? Όπου έχει φτάσει, 200.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Τι εισόδηματα έχει κάθε μήνα? Αποδεδειγμένα. Έχω αυτά τα εισοδήματα. Τι λέει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το 30%. Ωραία, λοιπόν, άκου κάτι. Αν παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα εισόδημα, πραγματικό εισόδημα, αλλά έχει δεχτεί να σου κάνω και έλεγχο, μη μου έχει και διάφορα τρίτα, πέμπτα εισοδήματα από κάτω, από πάνω κλπ. Έως 300 ευρώ θα είναι η δόση του δανείου σου για το συγκεκριμένο σπίτι. Πρώτο. Αφού πάμε σε ρυθμίσεις πραγματικές. Κατά δεύτερον, τι μπορούμε να πούμε? Ξέρετε κάτι, τα 300 ευρώ το μήνα δεν μπορείς ποτέ να πληρώσεις 200.000 ευρώ δάνειο, ας υποθέσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πούμε το εξής. Τα 300 ευρώ το μήνα φτάνουν για τα επόμενα 20 χρόνια λόγω την ηλικία που είσαι να πληρώσεις το δάνειο των 120.000. Μέχρι εκεί μπορεί να πληρώσει. Σε 80.000 ευρώ δεν τις πληρώνεις. Όμως τι κάνουμε? Αφήνουμε το δάνειο των 120.000 ευρώ με 300 ευρώ το μήνα το πληρώνει κανονικά ο άνθρωπος και τις 80.000 ευρώ τις παγώνουμε. Δεν βάζουμε τόκους, τις παγώνουμε. Και του λέμε, για κάθε πενταετία που πληρώνεις τη δόση του δανείου σου κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις, εγώ σου διαγράφω μέρος των 80.000.
0: Α, κίνητρο.
1: Έτσι τι κάνεις? Τι κάνεις? Λες, σε επαναφέρω πλέον, σου δίνω τη δεύτερη ευκαιρία να ξαναμπεί στη διαδικασία να έχεις το σπίτι σου, να πληρώνεις αυτό που έχουμε πραγματικά βάλει ως λογική να πληρώνεις και όχι να ακούμε τις δόσεις των fans, οι οποίοι τι λένε, 800 ευρώ το μήνα εισόδημα, 650 ευρώ δόση. Είναι σαν να σου λέει, δεν θέλω να το πληρώσεις. Ποτέ, θέλω να πάρω το σπίτι. Αυτή είναι η λογική. Επομένως, με αυτή τη λογική που συζητάμε σήμερα, σαν πρόταση, θα μπορεί ο άνθρωπος να ξαναεπανέλθει πλέον και να μην νιώθει και αδικημένος. Σαγωγικά βάλτε τη λέξη, αυτός ο οποίος το ξόφρισε κανονικά το σπίτι του και με δύσκολες συνθήκες.
0: Κατανοητό.
1: Που ίδιος μπορεί να έχει ζήσει.
0: Ωραία πρόταση. Όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα μας πεις για συγκατοίκηση και αποκέντρωση.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Και θα ανοίξουμε και πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Θα πάρετε το λόγο, βλέπουμε ότι περιμένετε, κυρία Βασιλική.

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που είναι εγώ, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ανεμολόγιο.
4: Η πρόταση με την οποία κλείσατε πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου λέγατε τώρα ότι είναι μια δική σας πρόταση που θέλετε έτσι να την... όχι ακριβώς να την προτείνετε, αλλά μάλλον ναι, να την προτείνετε, διότι και στο παρελθόν έχετε κάνει προτάσεις, ναι, που βλέπετε μετά ότι...
5: Υλοποιούνται, ναι, υιοθετούνται.
4: Υιοθετούνται.
5: Ναι, δόξα τω Θεώ, εγώ νιώθω καλά γι' αυτό και με κάνει να είμαστε χρήσιμοι πάντα. Εγώ αυτό λέω πάντα. Η αγορά πρέπει να είναι...
4: Ναι, γιατί προσπαθείτε να είναι... Έχω, ξέρετε, μια φράση που έχω υιοθετήσει πάρα πολύ. Μια ιδέα είναι τόσο καλή όσο η υλοποίησή της.
5: Ναι.
4: Η πιο καλή ιδέα, αν δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν είναι καλή ιδέα, είναι τόσο απλό. Οπότε έχετε μια πρακτικότητα εννοώ. Δηλαδή έχετε σκεφτεί αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, θα ελέξουμε αυτό, θα ελέξουμε το δίπλα, το παραδίπλα.
5: Είναι τόσο πολύ λεπτό το ζήτημα των κόκκινων δανείων, τόσο πολύ λεπτό το ζήτημα της στέγης, που πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι προτείνεις, στο πώς το προτείνεις, στο πώς το λες. Γιατί μιλάμε τώρα για τη ζωή ανθρώπων, οικογενειών. Επομένως, χρειάζεσαι κάτι το οποίο να είναι κοινωνικά δίκαιο. Δηλαδή, και αυτός που πλήρωσε το δάνειό του με το ζόρι, με τις ανέχειές του, με την οικογένεια ουσιαστικά να κόβει βασικά αγαθά πολλές φορές για να μπορέσει να κρατήσει αυτό το σπίτι, αλλά και να προστατεύσει και τον άλλον τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά βρέθηκε σε μια ανάγκη. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ σοβαρό θέμα το να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Όπως και στο προηγούμενο πρόταση που συζητήσαμε, εμείς αυτό που αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος σε αυτή τη λογική και μετά από 5 χρόνια να κάνει real estate, πάντα πουλήσει το σπίτι για να εισπράξει την υπεραξία επειδή κάποιος του δώσει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτό το μέτρο. Το θέμα αυτό το σπίτι ήταν η πρώτη κατοικία και ο σκοπός είναι να διαμείνει στην οικογένεια και όλα να πάνε καλά στον άνθρωπο και να μην έχει προβλήματα.
4: Ωραία. Θα απαντήσουμε σε λίγο για την συγκατοίκηση και την αποκέντρωση. Διότι έχουμε και την κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη που την είχαμε προλογίσει. Είπαμε, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε εσείς οι ίδιοι που έχετε κάποιο θέμα, κάποιο ερώτημα για τον κύριο Μπάκα που αφορά το στεγαστικό, τα θέματα στέγασης, να βγαίνετε στον αέρα και να συνομιλούμε. Και να μιλάτε και με τον κύριο Μπάκα βεβαίως, που είναι το βασικό. 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και πολύ πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα η εκπομπή, με αυτή τη διαδραστικότητα. Είναι το δυνατό σημείο του ανεμολογίου και προσπαθώ πάντα να το αξιοποιώ. 2-11-10-80-8-80. Προλαβαίνετε να καλέσετε, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Γεια σας, κυρία Βασιλική.
6: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, ακούμε εδώ με τον κύριο Μπάκα.
6: Ναι. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Μπάκα. Τον βλέπω και στα κανάλια. Συνέχεια λένε για τους ενοικιαστές, δεν βρίσκουν σπίτια, είναι ακριβά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οι μικροϊδιοκτήτες με πόσο φορολογούνται? Εγώ νοικιάζω ένα μαγαζί 600 ευρώ και μου ήρθε η εφορία 900 ευρώ. Για όνομα του Θεού, και δεν έχω άλλα έσοδα. Συν τον ένφια που πληρώνω, που αύριο όταν φεύγει ο ένας ο ενοικιαστής, τα αφήνεις μπαράλια τα πάντα και σηκώνεται και φεύγει, και το νερό δεν το πληρώνει, θα το πληρώσει πάντα ο ιδιοκτήτης στο τέλος. Για τους ιδιοκτήτες δεν μιλάει κανένας. Έχω πάρει τηλέφωνο μέχρι και της Νέας Δημοκρατίας, στα γραφεία έχω πάρει. Γιατί εγώ ψήφιζα Νέα Δημοκρατία όλα μου τα χρόνια, τώρα δεν θα πάω να ξαναψηφίσω κανέναν, έχω αγανακτήσει τόσο πολύ. Και εμένα, αν ξενικεθεί, δεν θα το ξανανοικιάσω. Γιατί χιλιάδες άνθρωποι εδώ με 300 και με 350 ευρώ σπίτια που νοικιάζανε, τα αφήσανε σμπαράλια, φύγανε και δεν τα ξανανοικιάσαν οι άνθρωποι. Και καλά κάνανε. Δηλαδή... Τον ιδιοκτήτη δεν τον υποστηρίζουν καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν μιλάμε για ιδιοκτήτη στη Λιφάδα των 1.000 και των 2.000 ευρώ. Μιλάμε για Δραπετσόνα, για Κερατσίνη, για φτωχογειτονιές.
5: Κυρία Βασιλική, αν ακούγατε την εκπομπή, με καλησπέρα από το πότε. Όταν ακούγατε την εκπομπή,
6: λίγο
5: αναφέραμε το εξής. Αναφέραμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία στους ιδιοκτήτες οι οποίοι εισπράττουν ενίκια κάτω από 12.000 ευρώ. Διότι...
6: Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι αδικία. Σωστό. Όχι. Και ακόμη έχω πάρει. και στο Μακρόπουλο το πολιτικό του γραφείο και το έχω πει, το έχω παραπονηθεί. Ας θέσουν τώρα να πάρουν ψήφους. Θα πάρουν ψήφους.
5: Κύριε Βασιλική, αυτό είναι η προσωπική σας.
6: Βεβαίως, προσωπική μου θέση.
5: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής πάντως.
6: Αλλά εμείς γιατί περιμέναμε... όμως αυτό, γιατί εκείνα τα χρόνια φτιάχνανε ένα σπίτι γονείς μας για τα κορίτσια, είχαν και ένα μαγαζί οι πατεράδες μας, μας τα αφήσανε.
5: Εντάξει,
6: και πληρώνουμε τώρα τα μαλλιά της κεφαλής
4: ωραία,
6: μας.
4: Ωραία, θα το απαντήσει, τα ακούσετε ραδιοφωνικά για να μην περιμένετε και τσάμπα.
6: Εγώ να σου πω και κάτι άλλο, το είχα και πριν νοικιασμένο και πλήρωσα δικηγόρο για να τον βγάλω έξω, δεν μου έδινε τα ενίκια.
4: Ναι.
6: Πήρε κανένας το πρόβλημα το δικό μου το... και πληρώνω και τον ένφια του Σαμαρά εδώ και τόσα χρόνια που ήταν προσωρινός ο ένφια.
4: Πολύ καλά κάνατε και πήρατε. Να είστε καλά, κυρία Βασιλική. Καλή
6: και
4: συνέχεια.
6: Εσείς να είστε καλά, αλλά θα σας ακούσω και θα απαντήσετε.
4: Ναι, ναι, τώρα ακούστε στο ραδιόφωνο τώρα. Τη...
6: Βεβαίως θα ακούσω. Ευχαριστώ πολύ.
4: Και εμείς. Λοιπόν, οι μικροϊδιοκτήτες.
5: Αυτό που συζητάγαμε.
4: Νοικιάζουν ένα μικρό.
5: Αυτό που συζητάγαμε.
4: Ένα μικρό εισόδημα, ναι.
5: Είναι αυτή η αδικία που λέγαμε ότι έω το 2025 μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα ενίκια, στα εισοδήματα από ενίκια για αυτό που εισπρέττει από 1.000 έως και 2.000 ευρώ το μήνα. Και καλά κάναμε. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία να σκεφτούμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πράττει 300, 400, 500 ευρώ το μήνα εισόδημα από ενίκεια, και ότι έχουμε αφήσει με έναν φορολογικό συντελεστή 15%. Δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Βασιλική είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν ως μοναδικό τους εισόδημα από το συγκεκριμένο σπίτι. Παράλληλα όμως, κάτι το οποίο πραγματικά μένα με εντυπωσιάζει,
4: ναι,
5: είναι το εξής. Αυτό το σπίτι έχει ένα εξοδολόγιο, αυτό το κατάστημα που λέει η κυρία Βασιλική. Πληρώνει έναν ένφια. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, εφόσον δεν μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκια που το περίμενε όλη η αγορά στη ΔΕΦ του 2026, τουλάχιστον να μπορεί η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια αυτό το κόστος του ένφια να βγαίνει από το φορολογικό εισόδημα, δηλαδή να εξαιρείται. Να αφαιρείται, κύριε Ξέτη, να αφαιρείται. Δηλαδή να πει, είναι 9.000 ευρώ το εισόδημά σου, μείον 350 ευρώ που είναι το ένφια, αφαιρεί τα χρήματα θα φορολογηθεί. Ούτε καν αυτό. Επομένως, η κυρία Βασιλική έχει ένα απόλυτο δίκιο. Από την άλλη πλευρά, που λέει η κυρία Βασιλική για τα ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή μένουν μη καταβληθέντα από του ενοικιαστέ. Ξέρετε, πλέον η διαδικασία έχει γίνει πιο γρήγορη, πιο fast track. Δηλαδή, εντός 45 ημερών περίπου μπορεί ο ιδιοκτήτης να βγάλει έξω τον ενοικιαστή. Είναι με τη διαταγή απόδοσης του μισθίου. Παλιότερα, όντως οι άνθρωποι έτρεχαν στα δικαστήρια, έμπαιναν σε δικασίες, πλήρωναν δικηγόρους. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που λέει το εξής όμως. Αν κινηθείς νομικά εναντίον του ενοικιαστή που σου οφείλει μισθώματα, δεν φορολογείσαι για αυτά τα εισοδήματα που δεν εισέπραξες. Επομένως, αρχίζει σιγά σιγά, και η κυρία Βασιλική έχει δίκιο, να υπάρχει και ένας δείκτης προστασίας, ένας δείκτης προστασίας στους ιδιοκτήτες. Διότι αυτό που αναφέρει, κυρία Βασιλική, ότι πολλοί άνθρωποι δεν πήγαν στη διαδικασία πολλές φορές να νοικιάσουν ένα σπίτι, διότι είχαν μια κακή εμπειρία από έναν ενοικιαστή, δεν θεωρώ ότι είναι το γενικευμένο φαινόμενο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον. Πλέον και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, μάλλον πολύ διαφορετικά και οι ενοικιαστές, γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν δεν συμπεριφερθούν σωστά σε ένα σπίτι στην περιουσία του άλλου, δηλαδή όταν δημιουργήσουν φθορές, όταν δεν είναι και οι υποχρεώσεις τους, δύσκολα την επόμενη φορά θα βρουν σπίτι.
4: Ναι, ναι,
5: διότι
4: ναι.
5: Πολλοί ζητάνε πλέον συστάσεις.
4: Προφανώς δεν είναι γενικευμένο. Αλλά προφανώς είναι μεμονωμένο. Αλλά τη φορά που θα σου τύχει ως ιδιοκτήτης,
5: είναι εντελώς λογικό.
4: Σου φαίνεται ότι μόνο αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι η ανεργία είναι 5%, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Για αυτόν που είναι άνεργος όμως, η ανεργία είναι 100%. Οπότε πάει λίγο, μπαίνει το προσωπικό και προφανώς το μεγενθύνει. Εγώ σε θυμάμαι παλιότερα, Θεμιστοκλή, να λες ότι ένας λόγος, ένα κίνητρο για να έχει ο ιδιοκτήτης μια χαμηλότερη τιμή ενοικίου είναι και να εξασφαλίζει ότι θα εισπράττει τα ενοίκια του και δεν θα χρειαστεί, όπως η κυρία Βασιλική, ας πούμε. Δεν λέω ότι είχε υψηλό ενοίκιο η κυρία Βασιλική, ναι, έπεσε σε περίπτωση. Δεν θα χρειαστεί όμως να τρέχει με δικηγόρους για να φύγει. Δηλαδή, όταν είναι και το ενοίκιο πιο προσιτό, ξέρεις και ως ιδιοκτήτης, τα ζυγίζεις ως ιδιοκτήτης. Λες, είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά ξέρω ότι κάθε μήνα θα το εισπράττω.
5: Αυτό που λες, Κωνσταντίνε, εγώ το απαντώ πολλές φορές ως εξής.
4: Επίσης, δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν φοβάται ο ιδιοκτήτης που θα γράψει 300 ευρώ στο συμβόλαιο και το πραγματικό ενοίκιο θα είναι 600. Ότι θα του πει μετά από δύο μήνες ο ενοικιαστής 300 ευρώ, πια 600. Το συμβόλαιο λέει 300.
5: Ναι, στην περίπτωση αυτή.
4: Τι θα κάνω, θα παίξω μπουνιές?
5: Όχι, όχι.
4: Όχι, έχουμε πει θα σε δείρω, θα με δείρεις.
5: Όχι.
4: Μπορεί
5: όχι,
4: ο άλλος
5: όχι,
4: ο ενοικιαστής όχι, μπορεί να είναι πιο δικτυωμένος, να το πω έτσι.
5: Υπάρχει κάτι άλλο εδώ περίπου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
4: Για πες.
5: Απλά. Όταν υπάρχουν χρήματα εκτός συμβολαίου, τα χρήματα προκαταβάλλονται ένα έτος. Πρώτον, δεν πας μήνα-μήνα. Γιατί ο ιδιοκτήτης γνωρίζει πολύ καλά ότι τον επόμενο μήνα μπορεί να μετακαταβάλεις. Πρώτον. Κατά δεύτερον, αυτά τα συμβόλαια είναι αυτά που αναφέρω εγώ σε ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων και το έχουμε καταθέσει σαν πρόταση, ότι να αναρτώνται όχι στο TaxiNet και στην ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων όλο το μισθωτήριο συμβόλαιο, το χειρόγραφο, το υπογεγραμμένο. Για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό? Όχι να κάνουμε αποδοχή μόνο ως ενοικιαστής και ιδιοκτήτης, το μισθό σας με τόσα χρήματα. Να αναρτηθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολό του. Για ποιο λόγο? Όταν υπάρχουν μαύρα χρήματα εκτός μίσθωσης, το συμβόλαιο γράφει μέσα. Τον πρώτο χρόνο 300 ευρώ. Την επόμενη χρονιά 600. Και όταν έχεις καταβάλει τα υπόλοιπα χρήματα, πάνε και το αλλάζουν. Επομένως, ή ο ιδιοκτήτης θα δεχθεί ότι θα έχει τον κίνδυνο να πάρει τα εκτός συμβολέου του πρώτη χρονιά και τις υπόλοιπες δύο χρονιές αποκλείεται, ή θα το γράψει μέσα αυτό.
0: Η ώρα είναι 8:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Μία πόλη. Ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Επομένως, στο δημόσιο διάλογο, λόγω αυτού των γεγονότων, πάρα πολύ εύκολα συζητάγαμε όλη τη συγκατοίκηση. Να τη καθαρίσω κάτι, τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη. Η συγκατοίκηση δεν είναι λύση. Είναι επιλογή. Δεν μπορεί η συγκατοίκηση να αποτελεί λύση στεγαστικής πολιτικής ούτε στεγαστικής κρίσης. Η συγκατοίκηση είναι επιλογή. Πάμε τώρα στα απλά δεδομένα. Όταν λέμε να συγκατοικήσουν δύο παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή ή από το σχολείο, δεν είναι κάτι καινούργιο, συνέβαινε πάντα. Πάρα τα παιδιά τα πρωτοετής κατά κύριο λόγο, όταν είναι από την ίδια περιοχή, από την Πάτρα και έχουν περάσει στην Αθήνα, γνωρίζονται και οι οικογένειες, έτσι κι αλλιώς, συμμαθητές τα παιδιά, πολλές φορές μπαίνουν στη συλλογική της συγκατοίκησης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα νύχια ήταν αυξημένα. Όπως και τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτος, που γνωρίζονται από κοινές παρέες στο πανεπιστήμιο, πάλι συγκατοικούσαν. Αλλά το να συζητάμε πλέον ότι η λογική είναι να συγκατοικήσουμε κάποιον άγνωστο, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε μια χώρα που θα το θα αφήναμε ένα παιδί μας 18 χρονών, 19, να συγκατοικήσει αυτή τη στιγμή με κάποιον που έβαλε μια αγγελία και λέει «Γεια σας, είμαι ο Θέμης ο Μπάκας, τόσο ετών και ψάχνω συγκάτοικο να μοιραστώ το ενίκιο». Δεν ξέρω κατά πόσο μια ελληνική οικογένεια θα ήθελε το παιδί της να συγκατοικήσει με κάποιον άγνωστο.
4: Αυτό το αφήνεις συνάχει. Καθαρά προσωπικά, ας αξιολογήσει κάθε οικογένεια.
5: Πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε ως κοινωνία για τη συγκατοίκηση? Το αναφέρω γιατί πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο λέμε «Μα στην Αγγλία συγκατοικούν». Πολύ εύκολο το λες. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει στην Αγγλία. Να ξεκαθαρίσουμε. Στην Αγγλία ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο. Έχει τρία δωμάτια το σπίτι, κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο.
4: Α, ναι.
5: Ναι.
4: Άρα, δεν είναι ότι νοικιάζω το σπίτι ως ιδιοκτήτης.
5: Όχι.
4: Νοικιάζω το δωμάτιο.
5: Το δωμάτιο. Άρα, αν εγώ φύγω το πρωί από το σπίτι αυτό, οι υπόλοιποι που μένουν μέσα στο ακίνητο, το συγκεκριμένη κατοικία, δεν επιβάλλεται με κάποιο ξενοδοχείο παραπάνω. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει να βρει έναν άλλον συγκάτοικο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Στην Ελλάδα, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, Κάνουμε και το σύνολο της επιφάνειας.
4: Εγώ δεν το ξέρω αυτό για την Αγγλία.
5: Ακριβώς.
4: Ότι είναι ένα δωμάτιο.
5: Ένα δωμάτιο. Κάνουμε για το σύνολο της επιφάνειας. Και λέμε, μένει ο Θέμης και ο Κωνσταντίνος. Αν φύγει ο Θέμης από το σπίτι αυτό, ο Κωνσταντίνος μένει πίσω, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ενίκιο για το σύνολο του ακινήτου. Άρα εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με ποιος συγκατοικείς. Άρα το προτείνω στο δημόσιο διάλογο, δίνουμε κίνητρα οικονομικά στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα τους φοιτητές και το φοιτητικό επίδομα, αλλά ως πολιτεία δεν έχουμε μεριμνήσει για αυτό το θέμα που μπορεί να συμβεί, γιατί είναι ανθρώπινο. Κάποιο παιδί δεν θέλει να μείνει άλλο με το συχνό συγκάτοικο. Άλλο θα κάνει. Θα ψάχνει να βγει ένα συγκάτοικο στον δρόμο, να βάλει μέσα ή να επιβαρυνθεί ένα σύνολο του ποσού. Δεύτερο, τρίτο στοιχείο σημαντικό. Στις χώρες που υπάρχει αυτή η συγκατοίκηση, να ξέρετε, υπάρχουν ατζέντιδες. Δηλαδή οι real estate agent, από διαφορετικά, έτσι τους ατζέντιδες στην Αγγλία. Οι αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή, βλέπουν ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος για τη συγκατοίκηση. Κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πιο εξειδικευμένοι που βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συγκατοικήσουν μεταξύ τους. Όταν μιλάμε για αγνώστους. Εδώ ποιος θα πάρει την ευθύνη να πει ότι ναι, αυτά τα προφίλ των ανθρώπων μπορούν να συγκατοικήσουν και να έχει αυτή την ευθύνη.
4: Μισό λεπτό.
5: Τα αφήνω ως...
4: Εντάξει. Λίγο που στον... σημαίνει ότι το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
5: Πάει και στην Αυστραλία ακόμα περισσότερο.
4: Τι είναι ακόμα περισσότερο.
5: Στην Αυστραλία
4: Tinder,
5: υπάρχουν...
4: Tinder συγκατοίκησης όμως, δεν όχι
5: είναι,
4: ραντεβού.
5: Όχι, δεν είναι έτσι, όχι, συγγνώμη, μην το πας εκεί, όχι.
4: Προξενιό, αλλά συγκατοίκησης, ναι, όχι προξενιό, για να
5: παντρευτούμε. Ναι, προξενιό συγκατοίκησης.
4: Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει αυτός, αυτά ναι, τα χαρακτηριστικά. Ναι, δεν θα ναι, βάλεις ναι, τώρα κάποιον που ακούει Black Sabbath, περνάς, κάποιον που
5: όχι,
4: ακούει...
5: Όχι, όχι, περνάς λίγο από κάποια τεστ, όχι, θα δουν πραγματικά με συγκεκριμένα θέματα κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι, μπαίνουν σε διαδικασία αυτή και ουσιαστικά κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για να δουν αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συγκατοικήσουν.
4: Ναι, αλλά που σημαίνει ότι υπάρχει υπάρχουν κάποιες δεκαετίες.
5: Πολλές δεκαετίες.
4: Τέτοιας κουλτούρας και νοοτροπίας και γι' αυτό έχουν φτάσει.
5: Πάμε τώρα στο οικονομικό θέμα. Και λέμε εμείς, ωραία, ήρθαν δύο παιδιά από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και θέλουν να συγκατοικήσουν. Ακούνε τα ενίκια αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι το οποίο θα μείνει μόνο σου, 50 τετραγωνικά μέτρα, και ακούνε 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ ενίκια. Αυτά ακούνε τα παιδιά. 550 κλπ. Λέει, να συγκατοικήσω απλώς τα μισά. Μα όταν πάμε σε ένα σπίτι συγκατοίκηση που είναι με δύο δωμάτια. Δεν μιλάμε για 500-600 ευρώ. Ζητάμε για 700, 750, 800. Άρα εκεί που θα πίνουν 450-500 ευρώ μόνο 550, η συγκατοίκηση είναι 100 ευρώ μείον. Και όταν παίρνει το μεγάλο δίλημα. Θέλω ένα συγκάτοικο και να γλιτώνω 100 ευρώ το μήνα και λιγότερα κοινόχρηστα και λιγότερους λογαριασμούς, γιατί δεν θα πληρώνω τα ταπάγια, γιατί ο λογαριασμός έτσι αλλιώς ένα είναι, αλλά το πάγιο ουσιαστικά θα είναι πιο οικονομικό να το μοιραστούμε και δύο στη μέση. Ή να πάω να φέρω ένα σπίτι πιο παλιό, να μείνω μόνος μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Επομένως, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ο καθένας μπορεί να το απαντήσει μόνος του. Εγώ, αυτό που λέω πάντα στο δημόσιο διάλογο, ότι η συγκατοίκηση είναι επιλογή και όχι λύση.
4: Ενδιαφέρουσα. Με μία φράση το βάζεις έτσι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ορίστε, εδώ ο Νίκος από την Πάτρα, ο γιος μου μένει Αθήνα. Ναι. Πολύ καλά τα λέει ο κύριος Μπάκας. Έπαιρνε 1000 ευρώ και του στέλναμε κι εμείς άλλα 600. Ούτε λέξη για πάντρεμα. Στην αρχή έμενε με έναν φίλο του, αλλά πλήρωνε ο γιος μου.
5: Ναι. Ναι,
4: η περίπτωση που λες, που ξεκίνησε η συγκατοίκηση και τα λοιπά, και κάποια στιγμή είπε ο γιος του κυρίου Νίκου, τι θα γίνει ρε εσύ. Και μπορεί να χαλώσουν και φιλίες έτσι.
5: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Επομένως, η συγκατοίκηση είναι μια κουβέντα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το επόμενο ερώτημα, αν είμαστε έτοιμοι να το απαντήσουμε, Κωνσταντίνε, εσύ και είσαι ο ρυθμιστής.
4: Για
5: την αποκέντρωση.
4: Όχι ακόμα. Θέλω να βάλουμε λίγο, γι' αυτό θέλω να βάλουμε τα μηνύματα. Σε βλέπω ότι έχεις την απάντηση έτοιμη και θέλω να βάλουμε λίγο τα μηνύματα. Από όσο ξέρω, λέει ο Νίκος, κάνει κάποιος ένα συμβόλαιο 1-2 χρόνια. Το συμβόλαιο όμως ισχύει από τον νόμο για 3. Πώς μπορεί σε διάφορους δάσκαλους, μαθητές να τους διώχνουν 4 μήνες το καλοκαίρι για Airbnb και αν επιτρέπεται από τον νόμο, λέει ο Νίκος από τα Πατήσια, εγώ πρόχειρα θα πω δεν επιτρέπεται, αλλά.
5: Όχι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Όταν υπάρχει οικιστική μίσθωση, η ελάχιστη διάρκεια είναι 3 χρόνια. Τώρα, ό,τι συμβόλαιο και να υπογράψεις με οποιονδήποτε ιδιοκτήτη, αν πας επιλέξεις τον δρόμο της δικαιοσύνης, ο νόμος λέει 3 χρόνια.
4: Μετά την τριετία μπορείς να υπογράψεις για 1 ή για 2 ή κάθε φορά να ανανεώνεται για 3, αν το γνωρίζεις.
5: Αν δεν λήξει η μίσθωση και κάνουμε ανανέωση, μπορούμε να κάνουμε ανανέωση για 1 χρόνο.
4: Ναι, αλλά για 2 χρόνια.
5: Οι αρχικές μισθώσεις, όταν λήγει η μίσθωση και κάνουμε νέα μίσθωση, είναι 3 χρόνια.
4: Μάλιστα. Το ελάχιστο. Όταν πάει κάποιος τώρα, κάποιος μας ακούει και ψάχνει σπίτι να νοικιάσει. 3 χρόνια πρέπει να.
5: Ας λέει ο ιδιοκτήτης, συγγνώμη που θα το πω αυτό, ας λέει ο ιδιοκτήτης ότι θέλει για 12 μήνες και 14. Υπογράψτε κανονικά το συμβόλαιο που σας λέει, αλλά 3 χρόνια λέει ο νόμος. Είναι ξεκάθαρο. Και ένα σημαντικό στοιχείο
4: ναι,
5: από αυτή την πάσα
4: βέβαια,
5: είναι το εξής. Μου λένε πολλοί άνθρωποι, μα μου κάνει αύξηση κάθε χρόνο. Είναι νόμιμο. Να μου κάνει αύξηση κάθε χρόνο. Δηλαδή, ξεκίνησα με 500 ευρώ και μου ζητάει κάθε φορά 50 ευρώ. Είμαι 5 τηλέφωνο και μου λέει: γεια σου, θέλω και μια αύξηση παραπάνω. Πούμε το εξής. Όταν κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο, είναι μια ιδιωτική συμφωνία δύο μερών. Του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη.
4: Ναι.
5: Το μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρει μέσα ρητά πότε γίνονται οι αυξήσεις. Και αν υπάρχουν αυξήσεις. Αν έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη να υπάρχει αύξηση ένα χρόνο 5%, 2%, είσαι υποχρεωμένος ένα ενοικιαστής να καταβάλει αυτή την αύξηση ένα έτος. Εάν δεν υπάρχει καμία σημείωση για αυξήσεις, ο ιδιοκτήτης μπορεί να σου ζητήσει το 75% του τιμαρίθμου που είσαι υποχρεωμένος να καταβάλεις. Αλλά το να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει σε ένα συμβόλαιο ότι σκέφτομαι το χρόνο να μου δώσει 50 ευρώ παραπάνω, η απάντηση είναι ότι γράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό του μισθωτηρίου συμβολέου που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη.
4: Ο Κώστας λέει για να μειωθούν τα ενίκια στους φοιτητές να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια. Για 10 χρόνια να επιτρέπεται η τηλεκπαίδευση. Οπότε μειώνεται η ζήτηση κατοικιών για φοιτητές και δημιουργείται απόθεμα και σπουδάζουν τα παιδιά. Το πάει λίγο έξω τώρα από. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο στενά για να.
5: Ναι, το θέμα ξεκινάει. Εγώ δεν θα διαφωνήσω στη λογική αυτή, αλλά δεν θα συμφωνήσω για 100%. Έτσι το λέω αυτό. Άλλο είναι η αίθουσα του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο τι είναι? Είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού.
4: Είναι χίλια πράγματα. Στις θετικές επιστήμες θα γίνει. Πρέπει να κάνουν εργαστήρια.
5: Για να μπορέσουμε να δούμε μείωση ζητούμενων τιμών ενοικίαση στις φοιτητικές εστίες, στις φοιτητικές κατοικίες, πρώτον, είναι να δημιουργηθούν τελικά αυτές οι φοιτητικές εστίες που ακούμε. Σημαντικό είναι που η κυβέρνηση έχει βάλει πλέον ένα χρονοδιάγραμμα για το 2029, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις
4: εξαγγελίες. Το
5: 2022.
4: Το 2022 είχε πει ο κύριος Μητσοτάκη που στη ΔΕΘ.
5: Στη ΔΕΘ 22, ναι.
4: Στη ΔΕΘ 22 είχε πει ότι θα φτιάξουμε φοιτητικές εστίες.
5: 8.153 νέες φοιτητικές εστίες. Εδώ αναφέρουμε το εξής.
4: 4 χρόνια μετά πόσες έχουν φτιαχτεί?
5: Καμία. Έχουν ανακαινιστεί κάποιες, αλλά δεν έχει φτιαχτεί καμία. Εδώ όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Σημαντικό είναι που γίνονται ανακαινήσεις, αλλά δεν έχουμε νέα δυναμική. Όμως να πω κάτι, δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ σοβαρά να ακούσουν οι ακροατές.
4: Ναι.
5: Στη χώρα μας σπουδάζουν 361.000 φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές δεν είναι αιώνιοι φοιτητές, είναι οι φοιτητές που είναι στα χρόνια τους. Ένα χρόνο, δύο πάνω κάτω από τη σχολή.
4: Κοίτα, έχει νομίζω φύγει κιόλας λίγο από τη δική μας εποχή το αιώνιος φοιτητής. Έχουν αλλάξει
5: και.
4: Δεν όπως εμάς.
5: Διαγράφεσαι.
4: Άσε που άλλαξε και η νομοθεσία, λοιπόν, αλλά και γενικότερα η νοοτροπία. Δεν είναι πάμε και βλέπουμε.
5: Οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Η δυναμική των δημόσιων φοιτητικών νησιών στη χώρα μας είναι 9.300. Δηλαδή το 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από 15% και 17%. Άρα αντιλαμβάνεστε αυτό τι προβλήματα δημιουργεί. Ένα δεύτερο στοιχείο σημαντικό. Το σπίτι που ψάχνει ο φοιτητής στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Ρόδο, στα Χανιά, ένα σπίτι ως 50 τετραγωνικά ή 40, είναι ακριβώς το ίδιο σπίτι που ψάχνει ο Εργένης. Είναι ακριβώς το ίδιο σπίτι αυτό που ψάχνει. Αυτός που έχει χωρίσει πλέον, γιατί είχαμε πολλά διαζύγια μέσω COVID και το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουν πολλές μονογονιακές οικογένειες πλέον. Επομένως, ο φοιτητής τι έχει αντιμετωπίσει? Έχει αντιμετωπίσει τον Εργένη, έχει αντιμετωπίσει το διαζευμένο, έχει αντιμετωπίσει αυτόν που είναι 28-29, που αρχίζει και εργάζεται και βγάζει 5 φράγκα και λοιπά, μείνω μόνος μου, και αρχίζει και λιγοστεύει αυτή η διαθεσιμότητα κατοικιών μαζί με τον κράτο βραχυχρόνων μισθώσεων. Επομένως, ένα βασικό στοιχείο είναι ναι, οπωσδήποτε να δημιουργηθούν οι νέες φοιτητικές εστίες, είναι επιτακτικής ανάγκης, και κατά δεύτερον, πόσο λογικό είναι ένας γονέας που πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να είναι πολύ κουραστικός, ο οποίος πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, το βλέπει αυτό να εξαρταχθεί δημοσίου εισόδου, ότι γίνεται διατραπεζικά η συναλλαγή, να το γνωρίζει ότι το πληρώνεις, αλλά φορολογικά να μην το αναγνωρίζει. Δηλαδή, τι σου λέει? Ότι εσύ, μπαμπά και μαμά που πληρώνεις αυτές τις 6.000 ευρώ το χρόνο για το ενίκιο του παιδιού, εγώ θεωρώ, το γνωρίζω ότι το κάνεις, αλλά θεωρώ φορολογικά ότι αυτές τις 6.000 ευρώ τις έχεις στην τσέπη σου και σε φορολογώ. Δεν θα έπρεπε να έχει πει με το φορολογικό εισόδημα τουλάχιστον αυτό που συζητάμε.
4: Κάποιος
5: θα πει όμως, μα κύριε Μπάκα, έχουμε και το φοιτητικό επίδομα. Παίρνουν 1.000 ευρώ, 1.500, 2 και 2.500. Σημαντικό είναι. Κανείς δεν λέει όχι, έστω και για ένα ευρώ που δίνουμε σε μια οικογένεια. Αλλά αυτό το φοιτητικό επίδομα δίνεται με φορολογική δήλωση γονέων έως 30.000 ευρώ. Για το πρώτο παιδί. Άρα έχουμε και δεύτερο παιδάκι, 3.000 ευρώ. Συν κάποια άλλα κριτήρια. Επομένως, αυτό το επίδομα, ουσιαστικά για μια οικογένεια που παίρνει το επίδομα, των 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση, 33.000 ευρώ, είναι τα χρήματα για ένα, δύο, τρεις μήνες. Τους υπόλοιπους 8 μήνες. που πληρώνει αυτή η οικογένεια αποδεδειγμένα τα χρήματα αυτά. Δεν θα έπαιρνε ένα μέρος αυτών των χρημάτων να εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση των γονέων.
4: Κατανοητό.
5: Το λογικό.
4: Και πριν πάμε στην αποκέντρωση με την οποία θα μας πεις τη θέση σου μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πηγαίνουμε για επίλογο και θα πάμε με τις προτάσεις.
5: Ναι.
4: Να ανοίξω εγώ μια παρένθεση. Προφανώς κάποιος που είναι ιδιοκτήτης και νοικιάζει πρέπει να φορολογείται έτσι. Το καταλαβαίνει. Δεν φανταζόμαι κάποιος που είναι ιδιοκτήτης και νοικιάζει να λέει εγώ δεν είναι λογικό να φορολογούμε. Εγώ δεν επιθυμώ, χαιροπολί, κανένας μας. Αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξει μια φορολόγηση.
5: Ναι. Πιο δίκαιη όμως.
4: Πιο δίκαιη. Ναι. Το 15 είναι πολύ.
5: Πάρα πολύ. Από το πρώτο ευρώ 15% και ασύγει και μοναδικό εισόδημα. Χωρίς να λαμβάνω υπόψη σου τα εξοδολόγια του σπιτιού. Ένφια κλπ.
4: Το πότε το 15 ακούγεται μικρό, αλλά τελικά λες είναι πολύ.
5: Μα εμείς πήγαμε και αλλάξαμε το φορολογικό συντελεστή σε αυτόν που εισπράττει 1.000 και 2.000.
4: Μάλιστα.
5: Να μην αλλάξουμε το φορολογικό συντελεστή σε αυτόν που εισπράττει 300 ευρώ.
4: Αποκέντρωση λοιπόν, το μήνυμα νωρίτερα από την κυρία Φωτεινή. Γιατί λέμε να χτιστούν και άλλα σπίτια στην Αθήνα που ήδη έχει τόσο τσιμέντο.
5: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πρέπει να μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Απλά θα σας αναφέρω το εξής. Για να μπορέσει να υπάρξει αποκέντρωση, ένας βασικός λόγος είναι η κατοικία. Δηλαδή, μια οικογένεια να μπορεί να πάει κάπου να βρει ένα σπίτι. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δίνουμε καλύτερα κίνητρα όσον αφορά μια οικογένεια από το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 που θα ξεκινήσει πρώτα ο Θεός το Γενάρη, από άλλα προγράμματα που τρέχουν, πιο έντονα, πιο δυναμικά κίνητρα για να μπορεί να βρει ένα σπίτι. Ας υποθέσουμε κιόλας ότι αυτή η οικογένεια θα πάει σε μια περιοχή που η δημοτική αρχή και οι τοπικοί άνθρωποι θα βοηθήσουν την οικογένεια αυτή να βρει ένα σπίτι. Το βασικότερο πρόβλημα σε αυτές τις περιφέρειες που συζητάμε πολλές φορές και βλέπουμε ότι μειώνεται κιόλας ο πληθυσμός είναι υπάρχει σχολείο για τα παιδιά. Δεύτερον, τι δουλειά θα κάνω. Τι τον υπάρχει νοσοκομείο. Είναι τρία βασικά στοιχεία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοικοί των 40-42 ετών, που συνομιλώ μαζί τους, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, θα ήθελαν πραγματικά να πάνε στην επαρχία να ζήσουν μια πραγματική ποιότητα ζωής. Επομένως, εδώ θέλουμε σοβαρά κίνητρα. Υπάρχει ένα ποσό που δίνεται 10.000 ευρώ για την οικογένεια που θα φύγει για την περιφέρεια. Αλλά σας κάνω ένα βασικό ερώτημα. Οι 10.000 ευρώ φτάνουν για να αποτελέσουν κίνητρο, πραγματικό κίνητρο, μια οικογένεια να πάει τα μπογαλάκια της έτσι λαϊκά να το πούμε και να πάει αυτή τη στιγμή να μείνει σε μια άλλη πόλη στην περιφέρεια. Μα μόνο η μετακόμιση που θα κάνει αυτή η οικογένεια να μαζέψει τα πράγματά της για να πάει στοιχίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Είναι ο σημαντικός παράγοντας που θα οδηγήσει μια οικογένεια να πάει. Η απάντηση είναι όχι. Να σου πω τι έκανε η Κύπρος τώρα. Του μου δώσει πολύ ωραία πάσα. Αυτό περίμενα να σου πω. Η Κύπρος τι έκανε. Επειδή έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Πιο μικρή χώρα. Το ίδιο πρόβλημα όμως αντιμετωπίζει. Χαρτογράφησε 351 κοινότητες που έχει πρόβλημα και λέει: ακούστε κύριε, θέλετε αυτή τη στιγμή να πάτε στην περιφέρεια να ζήσετε, πολύ ωραία. Χρηματοδοτώ το 50% της αγοράς κατοικίας που θα πάω να μείνεις. Χρηματοδοτώ το 50% της ανέγερσης κατοικίας που θα πάω να φτιάξεις σε οικόπεδό σου. Χρηματοδοτώ το 50% της ανακαίνησης του ακινήτου του μπαμπά σου, της μαμάς σου για να πάω να μείνεις. Και σου δίνω και φορολογικά κίνητρα για να πάει να μείνεις σε αυτή την περιφέρεια με τα παιδιά σου, με εξαποστάσεις εργασία, δηλαδή θα δώσω κίνητρα και στην επιχείρηση που εργάζεσαι και να πας να ζήσεις εκεί. Επομένως, όταν εμείς δηλύνουμε 10.000 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Αλλά η ακροάτρια λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να πω κάτι σημαντικό, το οποίο με το πέρα συνδός και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Συζητάγαμε για τη στεγαστική κρίση κάποια στιγμή στο τηλέφωνο και λέω εντός ότι τι φωνάζετε εσείς, λέει, τόσο χώρο έχετε. Σαν χώρο, σαν έδαφος, σαν χώρα.
4: Εμείς είμαστε λίγο στριμωγμένα, λέει.
5: Και λέει, ναι. Και λέει, εμείς λέει, είσαστε λέει 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Δύο ουρανοξύστες. Επομένως, έχουμε πάρα πολύ χώρο και πραγματικά θα τον αξιοποιούμε και θα δίναμε και μεγαλύτερη ζωή στην περιφέρεια που το έχει ανάγκη.
4: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για επίλογο με το αν υπάρχουν προτάσεις, μέτρα που μπορούμε να λάβουμε ή να πολιτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.

0: Κάνουμε λοιπόν επίλογο για την σημερινή ενότητα αφιέρωμα στην στέγαση και στα πολυεπίπεδα ζητήματα που αγγίζει. Ανακεφαλαιώνουμε, κύριε Μπάκα, σε επιγραμματικά οι βασικοί λόγοι που είναι τόσο ακριβό το κόστος αγοράς ενοικίασης και κυρίως μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε ή να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, την κρίση όπως λέτε.
1: Αρχικά να φέρουμε το εξής, ότι ο λόγος που καταγράφουμε αυτές τις αυξητικές τάσεις, ζητούμενες τιμές πώλησης, είναι και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πλέον είναι μια χώρα που δέχεται επενδύσεις από διάφορες χώρες, από Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα είναι το κόστος κατασκευής, το οποίο πραγματικά έχει αυξηθεί ακόμα και 50 με 60%. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον, όταν αυξάνεται το κόστος κατασκευής του νόμιμου το σπίτι, συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Ένας άλλος λόγος που αυξάνονται τα ενίκια, που για μένα είναι πολύ σημαντικός, είναι ότι ο κόσμος, όταν δεν μπορεί πραγματικά να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει το δικό του σπίτι, να αγοράσει ένα σπίτι, στέφτει στο ενίκιο. Άρα, όσο καιρό θα στέφονται ο κόσμος μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυξήσει το ζητούμενο τιμό ενοικίαση ακόμα και σε μικρότερο ρυθμό. Και παράλληλα, ένα σημαντικό λόγο είναι ότι πλέον πρέπει να δούμε αυτά τα μέτρα που έχουμε σε στεγαστική πολιτική, τα οποία δεν είναι λίγα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να δούμε πλέον την αποτελεσματικότητά του και όταν ένα μέτρο δεν πηγαίνει όπως θα έπρεπε, να παρεμβαίνουμε πολύ πιο γρήγορα και να μελετάμε πολύ πιο έντονα την αποτελεσματικότητά του και να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική για να δούμε άμεσα αυτή τη μια αποκλιμάκωση ζητούμενων τιμών. Το να πούμε ότι θα φτιάξουμε κατοικίες κοινωνικές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά σήμερα μας ακούει κάποιος, τώρα μας ακούει, θα ήθελε κάτι που θα αλλάξει την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βασικό μέτρο είναι να γνωρίσουμε ως πολιτεία ότι οι τόκοι στεγαστικού δανείου θα εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα των δανείων λιπτών όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία και για κατοικίες έως 250.000 ευρώ. Αυτό το δανείο λιπτών όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία

0: των κατοικιών της οικογένειας, την ανέγερση σε κατοικίες εντός του οικόπεδου και το δικαίωμα υψούν. Καθώς και να δίνουμε και τη δυνατότητα πλέον στους ανθρώπους οι οποίοι πληρούν τις υποδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού, όταν δεν έχουν τα ιδία κεφάλαια αποδεδειγμένα και δεχθούν να γίνει και ένας έλεγχος από τον εκάστοτε φορέα που τρέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να δίνεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στο 10% των ιδίων κεφαλαίων. Ένα άλλο σημαντικότερο στοιχείο, κατά με, είναι αυτά τα έσοδα που παράγονται από τη βαϊχόνια μίσθωση, από αυτό τον εύκολο ένοχο που λέω πολλές φορές και κάποια στιγμή αξίζει να πούμε για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό, γιατί έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και μελέτες που έχουν γίνει, ένα μέρος των εσόδων αυτών να γίνεται ανακατεύθυνση αυτών των χρημάτων και πραγματικά αυτά τα χρήματα να αξιοποιούνται για στεγαστικές πολιτικές αναπεριοχή σύμφωνα με το δημοσιονομικό έσοδο που παράγεται αναπεριοχή λόγω της δυναμικής του κλάδου βαϊχρόνων μισθώσεων. Και παράλληλα, ένα πλέον στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Νοικιάζουν, ένα σημαντικό πρόγραμμα για τη χώρα μας, δεν θα μπορούσε σε διαδικασία να φτάνουν 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ή όχι, αλλά όταν κάποιος ιδιοκτήτης παίρνει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο για να ανακαινήσει ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνεται η αξία της περιουσίας του και να εισπράττει χρήματα κάθε μήνα που δεν είσαι πανταμία και σήμερα, θα πρέπει να έχει και μια υποχρέωση προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, όταν αυτό το μέτρο βαφτίζεται στεγαστικής πολιτικής. Δηλαδή να έχει ένα μειωμένο ενίκιο σε σχέση πραγματικά με τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης της περιοχής. Εγώ αυτά θεωρώ ως βασικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα το πρωί, και το σημαντικότερο απ' όλα, όταν εξαγγέλουμε ένα μέτρο, να κατευθύνουμε και να στοχεύουμε στις περιοχές οι οποίες έχουν στεγαστική πίεση. Παράδειγμα, όταν λέμε μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα κλειστά ακίνητα στη χώρα μας, σημαντικό μέτρο το 2024 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Να μάθουμε δηλαδή στην Καλλιθέα πόσα σπίτια βγήκαν. Στον Ταύρο, στη Νέα Σμύρνη, στα Χανιά, στη Ρόδο. Και αν δεν βγήκαν αυτά τα σπίτια που περιμέναμε να βγουν, να δώσουν ένα επιπλέον κίνητρο ή αντικίνητρο, ανάλογα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αν είναι φυσικό πρόσωπο, αν είναι νομικό πρόσωπο, αν είναι φαντ, αν είναι τράπεζα, για να μπορέσει αυτό το κίνητρο να βγει στην αγορά.
1: Μάλιστα. Είναι προφανές ότι το θέμα είναι πολυσύνθετο και θα μπορούσατε να κάνετε ολόκληρη παρουσίαση μέτρων και προτάσεων για το επόμενο άλλο ένα τρίωρο. Αλλά αυτά μας λέτε έτσι και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου είναι κάποια πολύ βασικά που μπορούμε ή τα πρώτα πολύ βασικά που πρέπει να εφαρμόσουμε και να δούμε πόσο μπορούν να αποδώσουν. Σωστά καταλαβαίνω.
0: Σωστά. Και η προστασία της πρώτης κατοικίας, εγώ θα το βάζω πάντα σε αυτό το πλαίσιο της κουβέντας μας, η προστασία της πρώτης κατοικίας σε αυτόν που πραγματικά το έχει ανάγκη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Για τη σημερινή παρουσία.
0: Ήταν τιμητικό για μένα, να ξέρετε.
1: Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό ακριβώς το κομμάτι που είναι και το ισχυρό κομμάτι του ανεμολογίου, το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε την επικοινωνία στον αέρα, όχι απλώς με μηνύματα, και τη συζήτηση που συνομιλήσατε και με τον κόσμο που μας ακούει.
0: Είχαμε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και για τα φαντς και για την κοινωνική κατοικία και για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση. Δηλαδή αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον, η κατανόηση του στεγαστικού είναι άμεσα συναρτώμενο.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του δικτύου E-Real Estate, σε μια αναλυτικότατη και με το παραπάνω συζήτηση από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τώρα στις 9 το βράδυ, όσο διαρκεί δηλαδή το ανεμολόγιο καθημερινά, για το στεγαστικό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά από το κόστος, την τιμή, την ακρίβεια, το πόσο μπορεί κάποιος να ζήσει μόνος του, μέχρι την ανάπτυξη του ανθρώπινου χαρακτήρα, την ανεξαρτησία. Αυτό από μόνο του, το κράτησα που το είπατε κύριε Μπάκα, δείχνει πόσο πολυεπίπεδο ζήτημα είναι. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς είμαστε εδώ με το ανεμολόγιο στα παραπολιτικά 90,1. Αύριο 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: καπελάκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
0: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: V-Timer και ξένιασες.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
11: Ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
10: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
12: Μόνο αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όχι και εκείνοι. Ποιος άλλος αντιμετωπίζει προκλήσεις?
13: Εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα.
12: Έχω εδώ ένα
13: κουράκι. Επιτέλους να κατέβουμε στους δρόμους κάτω. Ναι, και στον άγνωστο στρατιώτη.
12: Ναι.
13: Δεν κατάλαβα. Μόνο θα τον λερώνουν οι εργάτες.
12: Εδώ μου έστειλε, δεν πρόλαβε, ο Σπύρος, δεν λέω το επίθετο, δεν ξέρω αν θέλει. Με αφορμή λέει τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη, θέλω να πω ότι συγκλονίστηκα και έφτιαξα τον παρακάτω ύμνο. Νομίζω ότι ο Αποστόλης θα τον απογειώσει. Τι λες? Και μου στέλνει τους στίχους. Εμπρός της γης οι μπουρζουάδες, του AI σκλάβοι εμπρός. Εμπρός. Το κέρδος από τον κρατήρα βγαίνει σαν βροντίς αγκεραυνός. Πάνε πια τα κόκκινα τα χρόνια. Τώρα εμείς οι κυρίαρχοι της γης, που τρέμαμε τις απεργίες, βάλαμε μελέτη Ευρωβουλή. Στον αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά, όνα μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Άθεα κομμούνια και εργάτες με απεργία απειλούν, της γης τα αφεντικά και πάλι θα αναστήσουν ναζισμό. Δεν έχει εδώ τέτοιο ρήμα.
13: Είπε, μπορεί να απογειωθεί.
12: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς τους, τα κέρδη μας να ευλογούν, το φίδι πρέπει να φοβούνται, να σκλωτσίσουμε.
13: Το σοβαρεύει μετά. Το σοβαρεύει.
12: Ναι,
13: το χαλάει. Το χαλάει.
12: Ναι, ναι, ναι,
13: και... Βέβαια παραδέχτηκε. Ο άνθρωπος τι θέλει, μια δουλίτσα.
12: Το ρεφρέν είναι ωραίο όμως. Στον αγώνα ενωμένη και στη μάσα χωριστά. Ο Νάτον μας προσμένει. Ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Ωραίο είναι.
13: Καλό.
12: Ο Νάτον, γιατί λέει το άλλο Νάτιν μας προσμένει.
13: Ο καλό είναι.
12: Είναι διεθνής. Παράφραση της διεθνούς.
13: Κοίταξε, με λίγη δουλίτσα Αν το δώσουμε πάρτο. Στην Κατερίνα Λιόλιου, έχει γίνει πλατινένια.
12: Εσύ, αυτά είναι για σένα. Παράσταση, να είναι καινούργια.
13: Σκέψω να το λέγε η Κατερίνα Λιόλιου, αξία που θα έχει όμω. Το ίδιο θα ήταν. Από μένα το περιμένει.
12: Η Φαραντούρη του πολιτικού τραγουδιού τώρα. Η Λιόλιου τι είναι.
13: Μετρημένα τα λόγια σου.
12: Πιανού.
13: Τα δικά σου για το Κατερινάκι.
12: Όχι, ναι, δεν έχω θέμα.
13: Α, εντάξει. Δεν όχι, είναι. Γιατί προχθές ακούσαμε να λες για τη Βύση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος κάτω που λέει καψουρευόμαστε μόνο με αυτά. Όχι με τις βλακίες καλαμούκι.
12: Πιο πολύ ξεσηκώθηκε ο Καρβέλας νομίζω.
13: Ναι, μάλλον.
12: Παρά ο κόσμος.
13: Εσύ το ξεκίνησες όλο, το μαδό τέτοιο.
12: Εγώ το ξεκίνησα. Μα δεν είδες τι του έκανε.
13: Μάλλον ακούει ελληνοφρένεια και ξεσηκώθηκε και σου λέει,
12: ακούει φωνές ο Καρβέλας, δεν ακούει καμία ελληνοφρένεια.
13: Ποια φωνές, ποιος Καρβέλας, γιατί είναι πολύ εκεί μέσα. Είναι πολύ εκεί μέσα.
12: Να μείνουμε όμως στη μελέτη, μετά θα έρθουμε
13: στη μελέτη.
12: Βύση Καρβέλας, είναι η Ελεονόρα Μελέτη, είναι αυτή η δήλωση όπως υπόθηκε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για το δίκαιο των εργοδοτών, επιτέλους, η εξαισικώση είναι ένας άλλο.
13: Που κανείς δεν το. Και ο Άδωνης ντρέπεται να τα πει αυτά έτσι.
12: Ο Άδωνης το έχει πει.
13: Που άλλα κι άλλα.
12: Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πει και τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και έβγαλε απάντηση.
13: Είχε πάει και σε κάτι ασφαλιστικές εταιρείες Ανδράσα που απειλούσαν προεκλογικά άμα δεν ψηφίζετε και
12: τέτοια. Δεν το συζητώ.
13: Τα θυμάσαι όλα αυτά.
12: Τα σωστά είχε κάνει
13: φίλους του.
12: Η μελέτη έβγαλε ανακοίνωση. Μάλλον η ίδια έκανε βίντεο για να πει ότι δεν καταλάβαμε όλοι εμείς πάλι.
13: Και ότι πετσοκόψαμε τη δήλωση.
12: Μπράβο.
2: Η αριστερά για ακόμη μία φορά καταπέβει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φίληση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές καταζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας σε ένα φτηνό σοου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
12: Καλά τα λέει και
13: πολύ καλά τα λέει και Μελή και ξέρει να πει για τη δημοσιογραφία γιατί αν έχει καλύψει και αν δεν έχει καλύψει δημοσιογραφικά θέματα η μελέτη θα ξεχάσουμε τη showbiz του Κασιδιάρη το ένα το άλλο
12: θα τα θυμίσουμε τώρα μη
13: ναι, αυτό, δηλαδή, ξέρει από δημοσιογραφία η μελέτη και δεοντολογία
12: αυτό που λέει ότι παρερμηνεύτηκε και κάποιος απέκοψε ναι βάλαμε το απόσπασμα που λέει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών από κάποιους και τι τραβάνε το ακούσαμε πριν από κάποιους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
13: Μπράβο.
12: Δηλαδή τι παραπάνω, ναι, βάλαμε αυτή την είπε, τη φράση την είπε. Το πριν τι έλεγε, δόξα ο εργάτης.
13: Όχι ρε παιδί μου, αλλά μπορεί εργάτη. Να έχει η γυναίκα ένα σκεπτικό. Δεν ακούσαμε να ξεδιπλώνει τη ιδέα και το σκεπτικό της γυναίκας. Μπρε, όποιο
12: είναι το σκεπτικό πριν και μετά, από μόνη της η φράση είναι αυτοτελής και κάνει σκεπτικό, καριέρα.
13: Το παίρνει δεδομένο.
12: Μα η φράση από μόνη της κάνει καριέρα, δεν χρειάζεται να
13: το αυτοτελείς. Το έτοιμο κείμενο που το λέει Παπαγαλία κακά.
12: Ναι, αυτός που το έγραψε, εν πάση περιπτώσει, που το έγραψε και τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι, βεβαίως θυμηθήκαμε την, και ότι η αριστερά θέλει να την διαβάλει και τι να διαβάλει.
13: Γιατί δεν το πήγε και λίγο στο
12: σεξισμό. Μόνη της έκανε τη διαβολή.
13: Στο σεξισμό, γιατί δεν το πήγε στο σεξισμό.
12: Δεν ξέρω.
13: Ήταν ευκαιρία.
12: Ναι.
13: Ότι επειδή είναι γυναίκα την πολεμάνε και της λένε αυτό. Αλλιώς, άμα την έλεγε την παπάντζα, ας πούμε, άντρας δεν θα το λέγαμε.
12: Όχι.
13: Γιατί άκουσα κάτι υπονοούμενα. Γιατί για τη συμπερίληψη και όλα αυτά.
12: Ναι.
13: Εκεί το πήγαινε σιγά-σιγά, αλλά ντράπηκε να το πει.
12: Το συγκεκριμένο, όποιος και να το έλεγε. Προφανώς θα ξεσηκωνόταν.
13: Δεν είναι επειδή είναι γυναίκα.
12: Θύελα, δεν μας νοιάζει πιο. Είναι ευρωβουλευτής και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο και το είπε έτσι όπως το. Το είπε βεβαίως η μελέτη όταν ήταν δημοσιογράφος συνάδελφος.
13: Που όλοι το θυμόμαστε.
12: Στο Star όταν ήτανε. Είχε ξεπλύνει.
13: Πόσα τέτοια Πούλιτζερ έχουμε χάσει από τη μελέτη.
12: Ναι, πάρα πολλά. Είχε ξεπλύνει μοναδικά τον Κασιδιάρη. Γιατί τότε η Χρυσή Αυγή είχε κάνει ένα. Μια.
13: Δολοφονία.
12: Όχι, πριν.
13: Πριν τη δολοφονία.
12: Το 12. Είχε κάνει μια αιμοδοσία.
13: Από δικό του αίμα ή Πακιστανό.
12: Ναι, μου έλεγε ελληνικό αίμα να μαζέψουμε για Έλληνες και τέτοια. Αυτά τα σοου που έκανε. Και ήταν η εποχή που περνούσε τις γριούλες απέναντι.
13: Που ήταν οι μανάδες τους τελικά.
12: Ναι, ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και.
13: Ανόητη. Δουλίτσα κάνανε.
12: Ανόητη βασικά. Βασικά είναι ανόητη. Και μετά είναι δουλειά.
13: Ναι, εντάξει.
12: Δεν την κάνει κάποιος ξύπνιος με αυτόν τον ηλίθιο
13: και
12: τρόπο.
13: Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στους εργοδότες τους. Δεν ξέρεις.
12: Και ξέρεις τι, και η ανοησία και η βλακεία είναι παράγοντας. Κακώς το βγάζουμε. Είναι δηλαδή, ναι, δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε ναι, έξω. Εντάξει. Και ηλίθιος κάποιος.
13: Ναι, είναι, ναι. Γιατί τα βλέπω
12: πάντα
13: κοντόφθαλμα.
12: Γιατί βρίσκουμε ένα κίνητρο.
13: Τι θα
12: είναι
13: πάσουμε, τι θα πιούμε, ναι, ναι.
12: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. Γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
13: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
12: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς.
13: Μην τα συμπληρώνουμε όλα και εγώ δεν θέλω.
12: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι.
13: Δεν είναι.
12: Αλλά Θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της Μελέτη.
13: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
12: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος, αλλά κάποιοι είναι και βλαμμένοι. Τι να κάνουμε, είναι. Δεν το κάνουμε.
13: Ναι, όχι, συμβαίνει.
12: Το βγάζουμε έξω και δεν λέμε με πολιτικά. Όχι, χωρίς πολιτικά. Είναι σκέτο. Δεν θέλει.
13: Ο βλαμμένος δεν είναι και κάτι. Έχει υποστεί μια βλάβη αυτό. Δεν είναι
12: αυτό.
13: Ότι...
12: Ναι, αυτό ακριβώς.
13: Πόσο άλλο έχει υποστεί βλάβη από τις καταλήψεις του Κωνσταντινούπολη.
12: Άκου τώρα την εκπομπή εκείνη της Μελέτη το 2012.
14: Θα περάσουμε να δούμε δύο πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν, ειδικά το ένα πρόσωπο από αυτά. Μας αποσχόλησε πάρα πολύ και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, και λόγω των εκλογών που έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, ένα πρόσωπο το οποίο δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά και πάρα πολύ έκθεση, λόγω ότι από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχουμε την Τζοτζέλα από τη μία, η οποία συνάντησε στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έγινε πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, τον Ηλία Κασιδιάρη.
15: Βεβαίως. Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία και διανομή τροφίμων που έκανε η Χρυσή Αυγή την Παρασκευή που μας πέρασε, 14 του μήνα, εκεί ήταν ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν είχαμε κανονίσει καμία συνέντευξη, απλά καλύπταμε το θέμα και βρήκαμε τον κύριο Κασιδιάρη.
12: Κάνει Χρυσή Αυγή αιμοδοσία και διανομή τροφίμων για Έλληνες και κανονίζει το Σταρ. Εδώ η εκπομπή της Μελέτη να πάει εκεί. Και δεν είχαμε κανονίσει συνέντευξη, λέει, απλά είχαμε πάει στο θέμα.
13: Α.
12: Δηλαδή επέλεξε μια εκπομπή, ένα κανάλι τότε, να στείλει κάμερες στη δράση της Χρυσής Αυγής και πέσαν πάνω στον Κασιδιάρη.
13: Ποιος κακόμοιρος μπορεί να πήρε το αίμα του Κασιδιάρη, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
12: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν έδωσε.
13: Βέβαια, αυτοί που θα πήγαν εκεί όμοι θα ήταν, οπότε ναι. Καλώς να.
12: Ανακύκλωση.
13: Ναι.
12: Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ.
13: Απορριμμάτων.
12: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της εκπομπής.
16: Τζορτζέλα, μου πρόσεχε. Συγχαρητήρια, Τζορτζέλα. Του έβγαλε πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη και ο λόγο ήταν πάρα πολύ ωραία.
17: Ένα πιο ανθρώπινο προφίλ ενδεχομένως από τον Ηλία Κασιδιάρη.
16: Και ο τρόπος που μιλούσα, δεν είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον είδαμε να χαμογελάει όταν μιλάει. Να χαμογελάει και να μιλάει.
18: Όχι, είναι αρκετά χαμογελαστός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έκανα ερωτήσεις που συζητάμε στις παρέες μας. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτός από τις πολιτικές ερωτήσεις που απάντησε ο κ. Κασιδιάρης, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε.
17: Αν και είναι αυτό που λέω ότι δεν αφορούν κανένα τα προσωπικά. Μου. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
18: Δεν συμφωνώ και εγώ, γιατί αν κρίνεις από. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει
17: γίνει
18: το τελευταίο. Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω.
16: Έχει μια γοητεία.
18: Δεν ξέρω αν
16: είναι σίγουρη. Δεν ξέρω αν τον ρώτησε. Off the record. Είμαι σίγουρη ότι μετά από το περιστατικό αυτό που έγινε και πιο γνωστός ενώ σαν πρόσωπο, οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο.
18: Όχι, αυτό δεν πρόλαβα. Φλερτάκι να το ρωτήσω. Όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Έτσι όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό παιδί. Ευγενικός, απλός, προσιτός.
12: Γι' αυτό σου είπα πριν για ηλιθιότητα.
13: Ναι, ναι. Αν κάποιος, ένας και ένας,
12: αν κάποιος θέλει να προβάλλει, έχει στόχο, σχέδιο να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Κασιδιάρη, αυτό είναι, το βλέπουμε, το συζητάμε, είναι σχέδιο. Εδώ γίνεται από βλακή όλο αυτό. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν εδώ, όλοι αυτοί. Εδώ βλέπουν, το βλέπουν αρένοπο. Αφού είπαμε τι γίνεται,
13: ναι.
12: Τον βλέπουν αρένοπο. Και όταν λέει εδώ ένας συνάδελφος εκεί που λέει μετά το περιστατικό πολλές γυναίκες τον φλερτάρουν, εννοεί το χαστούκι στην κανέλη.
13: Ναι.
12: Αυτό είναι το περιστατικό. Όλη εδώ λοιπόν αυτή η κουβέντα που είναι του 12 παλιά, αλλά υπό την ηγεσία της Μελέτη, ήταν εκπομπή Μελέτη. Θυμάμαι όταν το είχαμε παίξει στο Real, είχαν διαμαρτυρηθεί από το Star και είχαμε δεχτεί κάτι τηλέφωνο ότι έγινε αυτό, δεν τον είχαμε τέτοιο στόχο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα.
13: Αυτό είναι, δεν είχαμε τέτοιο στόχο, να μην έχετε βλαμμένους.
12: Το τελικό αποτέλεσμα αυτό ήταν. Ένα ξέπλυμα.
13: Εντάξει, πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει Ευρωβουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, όμως ταιριαστά όλα.
12: Όταν δεν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη στην Μελέτη.
13: Πού φτάσα.
12: Ότι είχε ξεπλύνει τον Κασιδιάρη με αυτή την εκπομπή.
13: Μελέτη.
12: Ναι, ήταν υποψήφιο ευρωβουλευτής.
13: Α, τότε
12: και τώρα είναι ευρωβουλευτής, εκπροσωπεί όλους και υπάρχει 170.000.
13: Έχει Λατινοπούλου είναι. Τέλος πάντων.
12: Ναι, οκ, okay, είναι. Ναι. Αυτή είναι.
13: Ένας και ένας,
12: Αυτή είναι. Είναι η σειρά, γίνεται. Δεν είναι ένας μόνο, τον επιλέγει κάποιος. Όλο αυτό είναι μια λυσίδα. Γύρω σου, παντού γύρω μας είναι όλα αυτά.
13: Ναι, ναι, τους θυμάμαι.
12: Και αν δεν να βγάλει, μίλα με λογική, να πούμε ότι τώρα είναι μεσημέρι και η ώρα είναι 1 και 13. Έχουν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Συνανθρωποί μας είναι. Όταν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη ότι ξέπλυνε στον Κασιδιάρη με αυτή τη συνέντευξη, ξέρεις τι απάντησε. Ήταν λέει προεκλογική περίοδος και ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε κάποιον. 17 Σεπτέμβρη του 12 ήταν αυτή η εκπομπή. Οι εκλογές ήταν Μάιο και Ιούνιο του 12. Ήταν τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Και αν είχες υποχρέωση, βγάζεις τον
13: φασίστα.
12: Το φασίστα.
13: Δεν είχαν σκοτώσει τον φασίστα. Δεν τα ξέρανε.
12: Και ήταν περιστατικό του Χαστούκη με την Κανέλη. Ναι. Και λέγανε όλοι εδώ τι καλό, τι ωραίο πρόσωπο και πολύ ευγενικό.
13: Ναι. Και το φλερτάρουν και
12: τον, ναι.
13: Και γελαστός, γελάει
12: αυτές
13: πρώτη φορά.
12: Οι ιδίες, αυτές οι ιδίες. Πώς έχει συμβάλει δηλαδή κάποιος, αυτό όλο επιβραβεύτηκε από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ναι.
12: Και τώρα είναι εκεί η μελέτη και κουνάκι και το δάχτυλο που την παραποιήσαμε και δεν καταλάβαμε. Απόλυτα συνεπείς με όλη αυτή την ιστορία της είναι.
13: Παίρνοντας 25.000 το μήνα.
12: Ναι, οκ, okay, εντάξει, την έστειλαν εκεί ο κόσμος και.
13: Μπράβο, καλά.
12: Αυτό είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι και η θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ναι, αλλά τι ξέρει ο λαός. Εμπιστευτούμε την κρίση του λαού. Ξέρει ο λαός.
12: Πώς δεν ξέρει.
13: Κάποια σοφία θα υπάρχει που εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε.
12: Ναι, ευτυχώς.
13: Δηλαδή να είμαστε συμπεριληπτικοί, εμείς μπορεί να είμαστε.
12: Δεν είμαστε
13: έξω από την συμπερίληψη.
12: Εγώ δεν είμαι.
13: Εντάξει.
12: Σε αυτά. Δεν
13: μα είπε μελέτη ότι η αριστερά είναι την συμπερίληψη. Τι είσαι εσύ.
12: Ναι. Δεν είμαι αριστερός.
13: Δεν είσαι αριστερός.
12: Δεν είμαι αριστερός. Δεν θέλω τίποτα, καμία σχέση.
13: Μήπως τώρα που κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα γίνεσαι πιο αριστερός γιατί έκατσε ο ηγέτης της αριστεράς.
12: Ποιος καθόταν εδώ, Κύρκο. Ο Τσίπρας καθόταν
13: στο σκεφτό.
12: Νωρίτερα τον είχαν εδώ καλεσμένο, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα στην πορεία. Το θέμα είναι το ηγέτη.
13: Έχει κολλήσει αριστερή είναι τώρα. Κάτι εκεί, κάτι έχει αφήσει τίποτα την κλίση.
12: Πώς με ακούς.
13: Όχι όσο θα έπρεπε.
12: Ναι. Το θέμα της χώρας είναι ο διχασμός, Βύση Καρβέλα. Ο οποίος Καρβέλας έκανε αυτό.
13: Γιατί
12: που...
13: να συζητάμε εδώ το χαζά, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης.
12: Μα πραγματικά.
13: Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Βύση, ο Καρβέλας είναι όλη μας τη ζωή.
12: Η δική σας.
13: Όσο ζούμε, ενώ υπάρχει.
12: Ναι, υπάρχει, είναι αλήθεια.
13: Το Ανδρουλάκη τον ξέραμε και χθες το Ανδρουλάκη.
12: Ω, προχθές τον ξέραμε. Ήταν ευρωβουλευτής και αυτός.
13: Όταν η Βύση έκανε το πρώτο τραγούδι, δεν τον ξέραμε.
12: Όχι, βέβαια, δεν τον ξέραμε. Εγώ έχω δει τη Βύση πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ.
13: Μενταλάρα, είμαι σίγουρος.
12: Ναι, στην πλατεία της Λιούπολης. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, κάναμε μια συναυλία δωρεάν στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης.
13: Ο Νταλάρας δωρεάν.
12: Νταλάρας, Γαργανουράκης, Βύση και Αλεξίου. Αν θυμάμαι καλά, Αλεξίου πρέπει να ήταν.
13: Να.
12: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια. Θυμάμαι ότι είχα πάει μπροστά και τους έβλεπα όλους. Αλλά θυμάμαι πως ήταν ντυμένη η Βύση.
13: Ποια τραγούδια, τι θα έλεγε το 12, θα έλεγε περίπου τα τραγούδια.
12: Δεν θυμάμαι κανέναν.
13: Δεν είχε πετάξει τον Ταλάρα μέσα στην τεχνίλα.
12: Κανέναν πως ήταν ντυμένος. Θυμάμαι μόνο τη Βύση πως ήταν.
13: Τι φόραγε.
12: Ένα τζιν παντελόνι, μια καφέ ζώνη και ένα μπλε μπλουζάκι.
13: Απλό κορίτσι.
12: Απλό.
13: Ωραία.
12: Δεν φαινόταν
13: τίποτα.
12: Μόνο αυτό θυμάμαι γιατί καθόμουν μπροστά. Αλλά παιδί τώρα κάπως είχε γράψει όλο αυτό.
13: Ροζ την πήρε ο Ταλάρα και την πέταξε τα σκυλιά μετά.
12: Ναι, όχι, Σαμαρά ήταν μετά.
13: Μετά. Τίποτα.
12: Σκυλιά. Να πει σκυλί. Να πει σκυλιά. Σκυλί που λέει.
13: Και δεν ξέρουμε άμα ήταν και κατευθείαν ο Σαμαράς. Ξέρεις τη σειρά.
12: Ο Καρβέλας με ανακοίνωσε.
13: Ο Λάμπης Λιβιεράτος πότε ήταν.
12: Ποιος?
13: Ο Λάμπης Λιβιεράτος.
12: Πολλά. Όλα μαζί. Ο Καρβέλας έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, που απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του.
13: Να.
12: Αυτό είναι βόμβα.
13: Βέβαια, αν πα στο ΑΚΑ, έτσι κι αλλιώ τα περισσότερα δεν τα έλεγε, ο κόσμος τα έλεγε. Θα μπορούσε να παίζει τη μουσική. Οκ, okay, η μουσική είναι μουσική.
12: Θα ακούσουμε και τώρα, θα ακούσουμε τώρα πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και βγήκε πριν ο Δαβαράκης στο Sky και λέει: αν ισχύσει αυτή η απαγόρευση, η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της.
13: Το χαμός από κάτω αναπτύρες έξω από το μπάνιο της Βύση.
12: Το μπάνιο ήταν στο ΑΚΑ.
13: Το μπάνιο, ναι.
12: Σκηνικό μια
13: θα κάνει, άλλη ξεπάκουση.
12: Μια ντουζιέρα, ένα τέτοιο. Όπου θα λέει είναι μπάνιο. Μπορεί να λέει ότι θέλω.
13: Στο μπάνιο μου τώρα.
12: Μπορεί να το ονομάσει. Αν αβήσει, στο μπάνιο μου.
13: Η ανώμαλη, ήρθαν και αυτοί εδώ.
12: 100.000 ήρθαν τα ανώμαλη.
13: Εν τη λίγη είναι η ανώμαλη.
12: Βάλε να δούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αναβήσει.

0: έγινε.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν έφτασε η ώρα να χωρίσουμε.
1: Δεν έφτασε τελικά.
0: Τώρα το έλεγε.
1: Που έφτασε.
0: Ναι.
1: Χωρίς θα είναι, χωρίς να βήσει τα τραγούδια.
0: Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει βήση.
1: Ναι,
0: τελικά. Άκυρο η βήση.
1: Δείτε το, φτιάξτε λίγο τη ζωή σας, προσαρμοστείτε.
0: Από κάπου διάβαζε λέει θα κάνει δίσκο στη Βανδί τώρα.
1: Ο Καρβέλα, ναι. Αυτή θα είναι εκδίκηση.
0: Αυτό θα είναι καλό. Αν και τα έχουν βρει, είναι φιλινάδες.
1: Ναι, αλλά θα ξαναχωρίσουν γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω
1: αυτό.
0: Την προβλέψή σου ή όχι ακόμα, μην το τέτοιο.
1: Να την πούμε την
0: προβλέψη. Θα πω ότι είναι δικιά σου. Δεν το παίρνω πάνω. Παρόλο που το λέγαμε μαζί.
1: Να μην μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Πες το εσύ.
0: Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό σου.
1: Για πες.
0: Η πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει τώρα το μαδό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το μπουρδοκλώμα. Κόλο, δικαστήρια, το ένα τ' άλλο μου. Κάποια στιγμή συμβιβασμό εξοδικαστικό.
1: Θα δούμε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα φράγκο, θα κλείσουν τα στόματα. Θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρούνε και θα τα βρούνε. Και του χρόνου. Ο ΆΚΑ.
1: Βύση Καρβέλας,
0: ο ΆΚΑ.
1: 120.000 κόσμος.
0: 120-150 πιο πόσο το μετάλλικα.
1: 200 εκατομμύρια. Έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος θα γίνει έτσι.
0: Τι ο ΆΚΑ, πλατεία Συντάγματος.
1: Σιγάρο, λιγότερο.
0: Πολύ λιγότερο. Έχουμε πιο μεγάλο.
1: Κάτω ο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Πιο μεγάλο.
0: Ποια είναι, όχι άλλο. Λαράμπλα.
1: Βαρκελόνη.
0: Μικρή είναι. Ο2 Αρένα. Ούτου. Δεν ξέρω πώς θέλει, πώς χωράει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μια αρένα.
1: Οκ. Okay. Πάντως εγώ νομίζω θα τα ξαναβρούνε και αυτό είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Μήπως όλο είναι κολπάκι τώρα και μας το παίζουν.
1: Ο κολπάκι
0: να χτιστεί φέτος όλο αυτό και του χρόνου να γίνει ένωση του ζευγαριού και
1: κολπάκι δεν είναι, αλλά θα δούμε. Τι,
0: και να παίζει τα καλύτερα. Σε πιάνω με ουρά πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Γιατί για το καλό του ελληνισμού, εγώ για εθνικούς λόγους μιλάω.
0: Και
1: μιλάω
0: του πολιτισμού, για γιατί τώρα αυτό είναι και πλήγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνει Μενδώνη,
1: που είναι τόσο άξια. Μενδώνη πρέπει να πάρει θέση τώρα.
0: Τι
1: δεν μπορεί
0: να πάρει,
1: βλέπει
0: δεν μπορεί,
1: το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα.
0: Να τσιμεντώσει κάτι. Τόσο έχει τσιμεντώσει την Ακρόπολη, να τσιμεντώσει τις σχέσεις.
1: Παντού γύρω μας υπάρχει μια μπουμπούλα, πόλεμη. Παντού δεν γίνεται να έχουμε και εμφύλιο.
0: Καλά.
1: Να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Πριν να είναι αργά.
0: Γι' αυτά είμαστε τώρα.
1: Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Να έχουμε την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να έχουμε τους κινδύνους από εδώ από εκεί. Όχι να έχουμε και τα εσωτερικά μας.
1: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ενώσει.
0: Ποιος.
1: Αν δεν τα καταφέρει η Μενδώνη. Αυτός που ενώνει και την κεντροαριστερά.
2: Κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
2: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ποιους, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγράμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική της αναλλακτικής διακυβέρνησης. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεχτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Είναι εδώ για να ενώσει. Δεν τα είπε εδώ το πρωί, αυτά τα είπε χθες. Είναι εδώ για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν είναι για να διχάσει, γιατί μέχρι στιγμής διχάζει.
0: Άθρησκο γουρούνι, λέει, δεν είμαι θρησκόλητος προάλλης και το βουδιστής.
1: Ναι, βουδιστής δεν είπε καλό γύρω του Αγίου Όρους, το είπε κιόλας.
0: Ναι,
1: συνέχεια τη δήλωση λέει δεν λέω καλό
0: αυτό
1: γύρω
0: είναι
1: του
0: τελικά.
1: Αγίου Όρους.
0: Τώρα που είναι ο Λουκά. Πού είναι ο Λουκά τώρα να πει ότι είναι βουδιστής.
1: Δεν είναι, είπε ότι δεν είναι.
0: Ήρθε σαν βουδιστής, λέει θα κάτσω.
1: Αυτό σου μείνει από την πολιτική δήλωση της Ένωσης.
0: Γιατί αλλιώς. Πού το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ωραία, τι εννοείται θα ενώσετε κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκης είναι κεντροαριστερά. Ωραία.
1: Είναι.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα είναι ο Ανδρουλάκης, αντιπρόεδρος.
1: Υπό τον Τζίπρα.
0: Θα τον έχεις από κάτω, πες το καθαρά.
1: Ο, δεν το λέγεται.
0: Πού να κάκαλα του αριστερού ενωτή.
1: Αν βγάλει ο Τσίπρας 20, τι 20 τώρα, αν βγάλει 16 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης,
0: είναι σαφές, ναι.
1: Αν βγάλει 16 ο Ανδρουλάκης και 14 ο Τσίπρας,
0: θα πάει από κάτω ο Τσίπρας μετά.
1: Σιγά μην πάει.
0: Δηλαδή ένωση είναι και αυτή.
1: Και αυτό είναι.
0: Απλά είναι από κάτω ένωση.
1: Γι' αυτό η δεύτερη θέση παίζεται.
0: Είναι διπλής όψεως η ταινία αυτή της ένωσης ή είναι μονής όψεως, μόνο μα είναι αυτός πρώτος.
1: Βλάμε τα χαλιάλες κάτω,
0: Ναι, αυτό ή τις κουρτίνες μας δεν τη γυρίσεις, δεν ξέρω, το ξέρεις το,
1: τις κουρτίνες.
0: Ναι, για να μην πηγαίνεις στη μοδίστρα. Άμα σέρνετε, ρε παιδί μου, σου είναι πολύ μεγάλη κουρτίνα που αγόρασες.
1: Γιατί να μην πας στη μοδίστρα.
0: Για να γλιτώσεις λεφτά.
1: Τι να γλιτώσεις, για την ταινία και θα γυρίσεις τη σκουρτίνα.
0: Και είναι μια ταινία που κολλάει, είναι διπλή στέρχη πάνω στο υφάσμα.
1: Πώς θα πλένε,
0: τη γυρνάς. Γιατί τι πλένεις κουρτίνες, κάθε πότε τις πλένεις. Σιγά. Πλένουμε και τις κουρτίνες τώρα. Έλα, Παναγία, δεν το ξέρω αυτό. Στη μετακόμιση. Ναι, θα πάρει καινούργια ταινία.
1: Κουρτίνα.
0: Και επισυντερώνει μετά πάνω, πολύ καλό.
1: Και κολλάει.
0: Και κολλάει, βέβαια.
1: Δεν τα
0: κάνει και την τζάκιση από κάτω, ενώ φαίνεται σωστό.
1: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Άρα στην μετακόμιση. Ω, γύρευε.
0: Στην μετακόμιση, το που θα ξαναχρειαστεί.
1: Τι θα χρειάζεται, σωστό και αυτό. Σύμβουλο του Τσίπρα μέχρι πρότινο, πέρασε δηλαδή και δεν ακούμπησε. Ήταν ο Άρης Πηλιοτόπουλος.
0: Γιατί να μην πάει καλά αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Νομίζω ο Σπηλιοτόπουλος έχει πάει στο Σαμαρά τώρα. Νιώθω.
0: Πάλι!
1: Γιατί πότε ήταν.
0: Α, στον Καραμαλή ήταν.
1: Ήταν στον Καραμαλή. Ναι. Νιώθω ότι πήγε στον Σαμαρά, γιατί έκανε κάτι, βγήκε χθες στο Sky, έκανε κάτι δηλώσεις και άρχισε να μας τα λέει πολύ για τον Τσίπρα τίποτα. Άρχισε να τα λέει. Δεν έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας από τον Σπηλιοτόπουλο.
0: Δεν έχει
1: τώρα,
0: ανάγκη. Το Μαρατζίδι εκεί. Άλλο είναι και ο Μαρατζίδι. Σύντροφος τώρα ο Άρης.
1: Τώρα έγινε σύντροφος του Σαμαρά.
4: Θα πω ως απάντηση ότι πράγματι ο μεσαίος χώρος είναι πνευματικό μου παιδί, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Επίσης, επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι, το δικό μου πρόσημο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε προοδευτικό. Προφανώς ανήκω στο μεσαίο χώρο και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσδιοριστεί στα δεξιότερα αυτής της παράταξης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να διαφεύγει σε όσους από εσάς σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία, να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι ο Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την πολιτική άνοιξη.
1: Βεβαίως.
4: Και αν δεν, να θυμηθούμε λίγο ότι με την πολιτική άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
1: Αλλά δεν
4: φτούρησε μεν, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
0: Καλέ. Το πρωτοπαλί καρό τον Μπαλτάκος αυτό μόλις και πήγαινε και ξερόγλυφε τους χρυσαυγίτες όλους.
1: Τι έκανε
0: ο Μπαλτάκος?
1: Ναι, εδώ, εδώ ο Σπηλιοτόπουλος τι κάνει? Πηγαίνει στην πολιτική άνοιξη δεκαετίες πίσω για να πει ότι ήταν κεντρώα τότε η πολιτική άνοιξη με κάποιο τρόπο, και άρα και τώρα είναι κεντρός ο Σαμαράς, μεσαίος χώρος.
0: Ένα λογικό άλμα 20 ετίας.
1: Ο Σπηλιοτόπουλος είναι ο εμπνευστής μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Λούλης ήταν τότε που λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει κεντρώα τώρα και μεσαίος χώρος. Ο Καραμαλής
0: ήταν πιο κεντρός.
1: Λερουσόπουλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ο Καραμαλής ήταν κοψιδάκιας τώρα, τι κεντρός.
0: Ήταν ρε παιδί μου αυτό το mainstream που θες για να βγεις κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι όλοι.
0: Mainstream μίλα.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί, αν δεν πάρουν αυτό το 10% του χώρου του χυλού που κινείται πέρα εδώ, δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί.
0: Είναι αυτό που είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια κασέτα της Βύση.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πάρεις μια κασέτα της Βύση. Να γίνεις πιο mainstream.
1: Κασέτα.
0: Τι έχετε εσείς τώρα?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπομπινόφωνο.
0: Spotify.
1: Το μπομπινόφωνο. Το θυμάσαι? Άμκερ. Πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Άμπεξ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκια είναι κάτι άλλο, η απόρριψη απορριμμάτων, ναι, ναι, οικοδομικών. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Έχω αρτικόλεκτα διάφορα.
0: Ναι. Ελλάς.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μιας και κάθεσαι εκεί στη θέση.
1: Ναι.
0: Το Ελασίτη. Νιώθεις Ελασίτης λίγο τώρα που κάθεσαι στην ίδια καρέκλα.
1: Τι να σου πω τώρα, εδώ είναι... Δονούμε. από τις δονείς του Τσίπρα.
0: Δεν ήταν κρίμα που δεν είπαμε μια καλημέρα, βγάλουμε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο.
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε.
0: Όχι, δεν χρειάστηκε.
1: Όχι, μόνο,
0: μια αναμνηστική κάτι.
1: Σου είπα η ζωή που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθε μετά απέναντι, γιατί απέναντι από το στούντιο.
0: Κάτι είπε για μένα.
1: Θα σου πω. Θυμήθηκα το ρήμα. Ήρθε απέναντι στο. Την έφερε ο Σκουρής. Δεν γλιτώναμε. Την έφερε Σκουρίς απέναντι.
0: Εγώ την γλίτωσα όμως, ήξερα τι έκανα.
1: Εσύ δεν ήσουν πρωί-πρωί γι' αυτό. Μου λέει να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Με φιλάει.
5: Αγαπημένο μου, μανάρι μου.
1: Δεν είπα αυτό, οκ. Okay. Μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Λέω καλά είμαστε, πώς θα πάει. Και είπαμε λίγο στα άρθια. Μου λέει που είναι ο άλλος. Ενώ σε σένα. Λέω θα έρθει σε λίγο πιο μετά. Μου λέει θα τον τζουρομαδίσω.
0: Θα το βγάλω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Τζουρομαδίσω. Λέω να το κάνουμε, αλλά να έχουμε βίντεο. Καταλαβαίνεις την αναγκαιότητα.
0: Ακόμα υπάρχει μπιφ, ακόμα φαίνεται.
1: Όχι, το είπε με γλυκό τρόπο. Μου λέει εγώ σας αγαπάω, εσείς δεν με αγαπάτε. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι καλή πελάτησα.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Όχι. Τη λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι πολύ καλή πελάτησα. Και εμείς αγαπάμε. Όχι, το προσπέρασε. Αγαπάμε. Και μετά μπήκαμε σε μια πολιτική συζήτηση. Λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει δεν βγαίνει Μητσοτάκης. Οκ, λέω δεν βγαίνει. Ποιος θα βγει, μου λέει εγώ. Εντάξει, να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Και κάπου εκεί τελείωσε η πολιτική. Τελείωσε η πολιτική, τελείωσε η συζήτηση.
1: Ζωή μου. Οκ, ρε παιδί μου. Μεταξύ μας ήμασταν δύο. Μπορεί λέω να το πω στον αέρα, αλλά είμαστε δύο. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Όχι, μου λέει γιατί είναι απίθανο. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης σίγουρο. Λέω υπάρχουν κάτι άλλο στις δημοσκοπήσεις. Μην τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Τελείωσε.
1: Έχετε πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων. Μου λέγε διάφορα. Οκ, έτσι λέω εντάξει.
0: Άρα έχουμε και ζωή.
1: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Τα βάλαμε προχτές.
0: Ζωή αυτό.
1: Υγεία να έχουμε, λέω και το γύρισα στις ευχές. που λέγανε οι μπαρμπάδες.
0: Ναι.
1: Υγεία, τι άλλο θέλουμε στη ζωή.
0: Ή στα τρένα. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Κυρίες μου και κύριοι.
1: Αυτό. Και τελείωσε εκεί.
0: Γιατί έτσι θα πάει η προεκλογική. Θα...
1: Και μου ξαναλέει φεύγοντας, άμα βρω τον Αποστόλη θα τον τζουρομαδίσω. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Ναι, θα φροντίσω να με βρει, φρόντισα ήδη
1: εκείνη την μέρα. Η ζωή της, λέω...
0: Ο Τσίπρας τι θα έλεγε για να μας...
1: Της λέω της ζωής, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Που δεν το έχει.
0: Και σημεινήσεις.
1: Της λέω, σε είδα με την, σε μια επιτροπή πριν 20 μέρες, ήταν με την
0: Σοφία Βούλτευση.
1: Που, ήταν... που την είχαν βάλει προεδρεύουσα.
0: Προεδρεύουσα παρατύπωση.
1: Ναι, και της λέω πλάκα, και λέω την πήγε τρένο, λέω την Βούλτευση πάνω, δεν ήξερε και τίποτα η καημένη Βούλτευση και άρχισε να μου κάνει τη Βούλτευση. Δηλαδή ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μαλλί πώς είναι.
1: Όχι αυτό, από την επιτροπή. Τα τσατάκια και μου έκανε Βούλτευση. Που ήταν πολύ αστείο, βλέπεις, ζωή Κωνσταντοπούλου, να σου κάνει τη Βούλτευση.
0: Άμα δεν βγει με την πολιτική, υπάρχουν παράθυρα.
1: Θέσεις, να τη φέρεις, εσύ που φέρεις σατυρικούς καλλιτέχνες.
0: Δίπλα τον είχε το διαμαντί, δεν ξεσήκωσε τίποτα από την υποκριτική τέχνη.
1: Πάντως...
0: Την Τζόρτζια, να. Έχει την Τζόρτζια από την άλλη, τραγούδι.
1: Ναι, αυτό μας
0: δηλαδή, για την έχει διάβλους. Υπάρχουν κανάλια.
1: Είναι, όταν είναι χαμογελαστή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάνει φασαρία, γιατί με τη φασαρία προσπαθεί να μπει. Εντάξει, είναι δύσκολη και η μάχη. Τώρα λέει ότι θα βγει πρώτη. Είναι δύσκολη η μάχη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χαμογελάει και λίγο αυτοσαρκάζεται, έχει κάποιες χαραμάδες αυτοσαρκασμού, είναι συμπαθητική. Όπως όλοι οι άνθρωποι όταν αυτοσαρκάζονται.
0: Εμένα θα μου πεις, δεν ξέρουμε στο χωριό πλάκες που έχουμε κάνει χωριό, με τη ζωή. Μπράβο, είστε... πανηγύρια, χαμός.
1: Συγχωριανοί είσαστε πραγματικά. Αυτά λοιπόν με τη ζωή. Ο Τσίπρας τίποτα σήμερα.
0: Τι, δεν πήγε καλά και εγώ
1: περίμενα
0: και οι φίλοι μας περιμένανε σήμερα.
1: Γιατί
0: να συναντηθούμε.
1: Γιατί είμαστε ακριβώς απέναντι από το στούντιο και όπως βγαίνουν έρχονται. Ο αγαπημένος μας είναι ο Γερουλάνος, οπότε έρχεται. Που έρχεται εκεί και λέμε για τις βελόνες που κολλήσαν, είναι πολύ ειλικρινής, λέει και αυτός τα δικά του εκεί.
0: Ο Γερουλάνος στην άλλη περίπτωση όμως. Είναι πραγματικά σοβαρός.
1: Ναι,
0: δεν είναι τώρα αυτή
1: είναι
0: που...
1: Αυτό με την έννοια ότι αυτό που δείχνει είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ό,τι θα πει εδώ. Θα μας πει και μέσα με τον ίδιο τρόπο, ελαφρώς χαλαρό, αν και έχει χαθεί τώρα τελευταία, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήνει τον Ανδρουλάκη και καλπάζει προς την εξουσία.
0: Χαμός τώρα, τον αφήνουν εκεί, δεν τον πιάνουν μετά.
1: Θα πάρει μόνο το σαραντάρι στην τσέπη.
0: Ο Δούκας κρατάει λίγο τα χαλινάρια εκεί που γκρινιάζει.
1: Τι να κάνει και ο Δούκας.
0: Τι να κάνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλη ζηλεύει του Λοβέρδο.
1: Όλα αυτά είναι μαζί. Έχει πάει και μισή ώρα. Προτείνω να βάλουμε και τη Ζαχαράκη. Είναι η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, καλεσμένη σε ένα βίτκαστ που το κάνει Χρύσα Γεωργακοπούλου.
0: Ωραία.
1: Λέγεται The Room. Και συζητάνε εκεί, προφανώς μάλλον και γνωρίζονται κιόλας, και έχουν μια πολύ φιλική κουβέντα και είναι ως εξής γίνεται ο διάλογος.
5: Τις περισσότερες φορές που συζητάμε, θα το πω, το λέμε μεταξύ μας, που λέμε βρέσει, πάμε να πάρουμε αυτό, πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
6: Τέλειο.
5: Πάμε να καπάμε κάπου και πού καταλήγουμε αφού δεν έχουμε λεφτά.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι μαγικό όμως, έτσι.
6: Τέλειο.
1: Ωραία, ακούγεται από υπουργό της κυβέρνησης. Δεν έχουμε λεφτά, είναι συζητήσεις που λέει η δημοσιογράφος. Αυτό είναι τέλειο.
0: Πολύ.
1: Και η Ζαχαράκη.
0: Διαπιστώθηκε. Πάμε παρακάτω τώρα. Το διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε.
1: Εντάξει, στη χαλαρή κουβέντα, ξέρεις, σου βγαίνουν διάφορα. Προφανώς τη βγήκε αυθόρμητα. Γιατί έχουμε λεφτά, αυτό είναι.
0: Μπορεί
1: δεν
0: να
1: ισχύει
0: έχει.
1: Αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη.
0: Εντάξει, τώρα και η Ζαχαράκη δεν είναι και επαγγελματίας πολιτικός και υπουργός. Μπορεί να μην έχει γυναίκα, να ζορίζεται. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει, τι κάνει.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να σοσιαλίστρα, ξέρει από πού ήρθε.
1: Πιο σύμβατο.
0: Έχει μαζέψει του Πασόκου εκεί μέσα. Μπορεί να είναι Πασόκα που να μην είναι.
1: Ζαχαράκη, δεν είναι δεξιά, είναι. Μικρή, βέβαια, ναι. Τι...
0: Δεν θέλω τέτοια.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο βατή σε σχέση με άλλου υπουργού. Αλλά είναι υπουργό.
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι, μπορεί να έχει πάει αξία στο εξωτερικό. Απλά.
1: Τι εννοεί.
0: Ενώ άνοιξαν λίγο οι ορίζοντε αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχει τη συντηρήλα των άλλων.
1: Ναι. Ναι, όντως τα ταξίδια κάτι δίνουν. Θα πάμε τώρα, Κύρκο, να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
0: Υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο. Ακόμα λέει τον Κύρκο να μιλάει. Κάποια στιγμή λέει να γελάει, να μιλήσει. Λέει θέλει ένα λεπτό Κύρκου, ζητάει ο κόσμος.
1: Χαζός είναι. Τι να μιλήσει.
0: Οπότε μόνο γέλια, παιδιά.
1: Μόνο γέλια. Δεν έχει μικρόφωνο, δεν φτάνουν τα μικρόφωνο εκεί. Είναι τεχνικός. Έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
16: Μπα, και βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
17: Ψυχό, σταμάτα γιατί θα προβώ ομότητε.
16: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρώστε αυθεντικό, την πιλχανά παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη βαίνετε.
15: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
16: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι για τα σου κόσμου κουτουλιά δεν γίνει και έφερε τσαλαμάνα. Θα ακούσει. Θα τα πάω. Μην κασχυράψει.
15: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
16: Άντε, αυτά που σου λέω εγώ.
17: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
16: Να την κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Μην κασχυράψεις, μην κασχυράψεις.
15: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
16: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
17: Τι λέω,
16: κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
17: Ζήκο, θα σε βαρέσω.
16: Τι να με βαρέσω, έχεις το λέω, Ζήκο, θα το έχεις υπό την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνεις κακομοίρας, το λέω, και μάλλον της μουρδός.
1: Η μελέτη πριν γράψει την ομιλία είχε δει Ζήκο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και σου λέει: κοίτα να δεις τι κάνει ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
0: Τι είπε, καθόλου
1: κάτι. Στο μικρομεσαίο ιδιοκτήτη.
0: Που αναλείψει κάτι βράδυ και βάζει κάτι ελληνικές ταινίες.
1: Ναι, ακούσαμε εδώ. Λόγια. Εδώ δεν είναι εκβιασμοί.
0: Τι ήταν
1: του Ζήκου, του μπακαλόγα του.
0: Ναι, έτσι και πήρε παράδειγμα.
1: Τι του έλεγε: θα σε κάνω τη σαλαμάνα στο γεφύρι.
0: Ναι.
1: Και διάφορα άλλα που λέει ο Ζήκος. Ορίστε, κάποιος όλο αυτό το έκανε πολιτική.
0: Έχει πολλούς Ζήκους ο τόπος μας.
1: Γεμάτο.
0: Σε κάθε τόπο.
1: Γεμάτο.
0: Η διευκρινή ήταν ακόμα καλύτερη μετά που λέει: δεν είναι μόνο οι βιομηχανοί, οι εργοδότες, είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το πήγε καλύτερο.
1: Ναι.
0: Ότι εκβιάζονται και αυτοί που έχει το ψιλκατζίδικο, ξέρω εγώ, με έναν πάλι.
1: Ναι, είναι προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν εκβιάζεται.
0: Δεν είναι εργοδότρια. Εργοδότης είναι.
1: Έχεις γίνει ποτέ εργοδότης και μιλάς για να καταλάβεις. Εργαζόμενος και αυτό.
0: Όχι, δεν είχα.
1: Μην μιλάς τότε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, κρίμα. Άρα, μήπως είμαι από την πλευρά των αυτών που εκβιάζουν με έναν τρόπο.
1: Προφανώς είσαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
0: Εντάξει, έχω υπάρξει αντιεπαγγελματίας.
1: Υπάρχουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι, σύμφωνα με το μυαλό τώρα της μελέτη. Και οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι.
0: Νικολούλη, τώρα πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Άγνωστος κόσμος.
1: Λοιπόν, στα τι εποχή, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο έχουμε.
0: Χωρίς μη.
1: Δεν έβαλα μη.
0: Όχι, ναι, το λέω γιατί. Είναι πολλοί που δεν το ξέρουν,
1: ναι.
0: Το ξεχνάνε. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι πλέον. Ναι. Δηλαδή, αν βάζει μη στον Οκτώβριο,
1: ναι.
0: Το λέει Οκτώβριος, πρέπει να τον κόβεις με τον καλημέρα. Γεια, φυλάκια, έλα, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι ο βασικός διαχωρισμός.
0: Ένας από αυτούς, εκεί ξέρεις ότι θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από αυτά.
1: Δηλαδή, σε επίπεδο επιλογών θα ακολουθήσουν πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Που έχουν μια συνέπεια μετά όλα αυτά.
1: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε Οκτώβριο πάντως.
0: Μάλιστα.
1: 8 Οκτώβρη. Οκτώβρη σήμερα, 8 Οκτώβρη.
0: Παγκόσμια ημέρα λεσβιών.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Να ξέρεις.
1: Εσύ που το έμαθες αυτό, πραγματικά.
0: Έχω φίλες λεσβίες και ξέρω.
1: Και τι σου λένε, σήμερα είναι η μέρα μας.
0: Γιορτάζουμε, ναι.
1: Ναι, και τι απαιτούν.
0: Είδες αν τα ζώα προχθές σου είπαν είναι τα ημέρα μας τα ζώα.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Οτόδες είδες το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και λέγανε τη μέρα των ζώων.
1: Όχι, ξέρουμε ότι ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με τη μέρα των ζώων. Το ξέρουμε χρόνια αυτό τώρα. Λοιπόν, και έρχεται χειμώνας. Το ξέρουμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι.
0: Όχι τον Οκτώβριο.
1: Όχι Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, αλλά από το Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο έρχεται. Και.
18: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
1: Αυτό. Μπορώ να το λέω εγώ. Όχι ο υπουργός.
0: Άμα γίνει υπουργός όμως. Α, είναι υπουργός, λες.
1: Λέει ότι έρχεται. Θα έχουν επίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας. Οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω, το αποκλεισμοί στενών, που είναι πολύ στενά, τα στενά του Ορμούς κτλ. Και θα είναι δύσκολος χειμώνας. Αυτός είναι υπουργός για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό έχουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση. Τη δυσκολία την εξωτερική που μπαίνει μέσα και σε κάποιο βαθμό αλληλοπλέκεται κτλ. Να μην είναι δύσκολο.
0: Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση όμως. Αναγνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο.
1: Ο Θεοδωρικάκος
0: μετά θα πάμε και στην
1: πράξη. Είναι σαν επισκέπτης. Σαν να είναι σχολιαστής σε πάνελ. Δεν έχει πάει σε μια εκπομπή να πει θα κάνουμε αυτά. Όλο λέει προβλέψεις.
0: Μπορεί να έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κιόλας.
1: Εδώ το θέμα του ήταν ακριβώς. Το κατάλαβε το τελευταίο δίμηνο και δεν λέει: δεν είναι δικό μου θέμα η ακρίβεια. Είναι άλλο υπουργείο, το οικονομικό και καλά.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: το βγάλει και αυτό από πάνω.
0: Τους κάνει υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει: δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει: ω, παπάτσες θα λέμε. Κατάλαβες. Και σου δεν χρειάζεται να κάνω ο κάτι. Άδωνης... Θα είμαι στα κανάλια να λέω παπάτσες. Άρα σου λέει: αυτό είναι υπουργός. Αφού τον κάνει και τον ξανακάνει, υπουργός είναι να μην κάνει τίποτα και να βγαίνει στα κανάλια, να έχει τα σίδια εκεί.
1: Ο Άδωνης.
0: Ή σαν τον Βορύδη να κάνει τέτοιο, τον αδιάφορο.
1: Ατακούλες, να πετάει ο Βορύδης.
0: Και να ακίζεται με τη φωνή του και, κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει, είναι έξυπνος ο άνθρωπος και θέλει να το δείξει με κάποιο τρόπο. Κάνει ακισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει.
0: Αυτό δεν μπορεί ο καθένας.
1: Δεν έχει αντικείμενο ο Βορύδης, δεν είναι υπουργός.
0: Όταν του πήραν το τσεκούρι από τα χέρια δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Χωρίς τσεκούρι δεν ξέρει.
1: Δεν έχει κάτι, οπότε βγαίνει και λέει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Α πούμε δύο λόγια, καφενείο τύπου. Να περάσει η ώρα.
0: Άλλα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς τι εννοείτε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιο. Πετάει κάτι κουλές ερωτησούλες.
0: Τίποτα, παιδί μου. Σαν να κάνει ραδιόφωνο την δεκαετία του 90.
1: Ναι, παλιωμοδίτικο. Μένα
0: λέει. Ναι, ναι, okay,
1: πάντα ραδιόφωνο.
0: Να λέει ατάξει ανάμεσα στη τραγούδι.
1: Στην Ισπανία, από την Ισπανία, μας έρχεται μια εξέλιξη. Είχαμε δει όλη την Μαρή Κάρμεν, αυτή την 87χρονη. Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο όλου αυτού τη τραγωδία. Που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, που ο κόσμος χάνει σπίτια, που δεν έχει σπίτια, εκεί που πληρώνει το τάδε νίκιο μπορεί να αυξηθεί 10 φορές παραπάνω.
0: Το τάδε δάνειο, να έρθει το κοράκι να στο πάρει μια μέρα.
1: Πέθανε αυτή χθες βράδυ, έφυγε από τη ζωή, αυτή η γιαγιά η τόσο συμπαθητική, που την είχαν βγάλει από το σπίτι πάνω σε ράντσο. Mm.
0: Και που ξεκίνησαν όλοι οι ξεσηκωμοί στην Ισπανία.
1: Ναι, και θα οδηγούνται και σε εκλογές.
0: Λόγω αυτού, ναι.
1: Και δεν μπορούσε ο Σάντζετ κάτω από όλη αυτή την πίεση της κοινωνίας και πάει σε εκλογές και ό,τι γίνει βεβαίως. Ήταν στο νοσοκομείο από τη μέρα που τη βγάλανε από το σπίτι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Πολλοί στην Ισπανία χρεώνουν αυτό το θάνατο σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε και δεν το ξέρουν, μπορεί να
0: οφείλεται. Καλά, ήταν μια γυναίκα 87 χρονών.
1: Μια φοβερή ένταση.
0: Είναι τώρα σε επιβαρύνει σε μια τέτοια ηλικία κάτι τέτοιο.
1: Και η Ισπανία είναι πρωτοπόρος στις εξώσεις πολύ πριν αρχίσουμε κι εμείς εδώ.
0: Τα θυμόμαστε, τον ντουμπ κάνουν οι μπάτσι μέσα με τους κρουνούς, με τέτοια, με διάφορα.
1: Και δείχνει πόσο ανίσχυρες είναι οι κυβερνήσεις μπροστά στις πανίσχυρες τράπεζες και στα φαντς.
0: Και βλέπουν ποιες είναι οι κυβερνήσεις
1: είτε
0: πραγματικά.
1: Είτε είναι αριστερός σοσιαλιστής όπως στην Ισπανία, είτε είναι δεξιός όπως εδώ. Αυτό γίνεται παντού. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι λαοί. Καλές οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ισπανία και εδώ πάει το πάμε οπουδήποτε ή και άλλοι. Να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση έτσι. Όπως βλέπεις και σε σύγχρονες χώρες και σε μη σύγχρονες χώρες και στο βορρά και στο νότο παίρνουν σπίτια. Αυτοί θα φάνε και ανθρώπους, θα σκοτώνουν στον δρόμο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, που είναι το σύστημα της ελευθερίας, να πάνε να τα πούν στη Μαρή Κάρμεν, που δεν ακούει τώρα βέβαια, η οποία κυρία αυτή έμενε 70 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Και ήταν με ενίκιο, όπου ήρθε ένα fancy, εκεί πώς το λένε, μια εταιρεία real estate, και αγόρασε όλο το κτίριο και αύξησε το ενίκιο της 275%.
0: Μια χαρά.
1: Της το αύξησε βιώσιμο. Με τη μία. Και έπρεπε να πληρώνει 2.650 ευρώ το μήνα. Γιατί έμενε σε μια καλή γειτονιά της Μαδρίτης. Αυτή έπαιρνε σύνταξη 1.400. Δεν φτάνανε.
0: Έπρεπε να ζήσει κιόλας.
1: Και δεν πλήρωσε και πήγαν εκεί και τη βγάλανε με το ράντσο. Τι ήταν άρρωστη, 87 χρονών, στην Ισπανία του Σάντσετ που είναι αριστερός και σοσιαλιστής και τα βάζει με το Ισραήλ. Έχουμε δει και εδώ και ανάπηρους έχουν βγάλει από τα πετράλωνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του κεντρώου, δεξιού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γίνονται και στην Ιταλία, της Μελώνη, της ακροδεξιάς, ανεξαρτήτως πρωθυπουργών χρωμάτων, αυτά γίνονται. Και αυτά συνεχίζονται και γίνονται και τώρα που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε έξωση στην τάδε πόλη της Γαλλίας, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι σύνηθες όλο αυτό. και είναι πάνω από κυβερνήσεις. Γιατί επιλέγουμε εδώ κυβερνήσεις νομίζοντας να έρθει ο άλλος, αυτός που καθόταν εδώ στην καρέκλα νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερος από τούτον εδώ, γιατί τι θα κάνει γι' αυτά. Θα κάνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά.
0: Δεν πρόκειται.
1: Στα λόγια θα σου πω μπορώ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Στην πράξη βλέπουμε ότι το φαν κυβερνάει και όχι αυτός.
1: Αυτό ακριβώς λοιπόν.
0: Γιατί τους τσάμπα μάγκες τους κάνουν εύκολα σε όλα αυτά. Ο Σάντσες, Σάντσεθ, ναι. Ότι δεν θα πάει, τέλος πάντων είναι κατά του Ισραήλ κτλ. Σούζα όμως το φαντ. Σούζα όλα τα συμφέροντα σε όλα αυτά.
1: Μα προφανώς, και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, δεν κυβερνάει αυτός που είναι στο Μαξίμου. Ο ενίκος του Μαξίμου δεν κυβερνάει. Είναι τυπικός αυτό, όπως είναι και στο κυβερνητικό μέγαρο πρωθυπουργικό της Ισπανίας.
0: Ναι,
1: είναι αλλιώς οι δομές εξουσίας. Αν θες πραγματική απελευθέρωση, χτυπάς αυτές τις δομές εξουσίας. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε βραδιά εκλογών με πίτσα.
0: Και αν θες
1: αυτό
0: να
1: είναι
0: το
1: ωραίο,
0: μάγκα,
1: δεν λέω, πολύ
0: καλό. Είναι, εντάξει, όλα περνάμε, αλλά αν θες να κάνεις το μάγκα, έξωση στο φαντ.
1: Μα δεν μπορείς.
0: Όχι στην κυρία.
1: Μα δεν μπορεί να βγάλει το φαντ, γιατί να βγάλει το φαντ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήρθανε Θάντεθ.
1: Ναι, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει φτιάξει όλα αυτά και γι' αυτό τα αλλάξαμε. Όλα αυτά και δεν είναι μόνο εκεί. Στον τομέα της ενέργειας είχαμε μια εταιρεία και τώρα έχουμε 5-6 για την υπάροχη. Και είναι το χρηματιστήριο.
0: Δεν στηρίξατε τον Αλέξη όμως να φύγω από την Ευρώπη και το ευρώ.
1: Ο Αλέξης.
0: Τότε.
1: Τι έκανε.
0: Με τον Άλωνα.
1: Ποιος.
0: Τον νομίζω να το κοπεί που θα κόβαμε χρήμα. Δεν θέλατε.
1: Τι θα κόβαμε, λάσπη θα κόβουμε, χρήμα.
0: Δεν θέλατε όμως τότε και οτέψατε.
1: Δεν στηρίξαμε τον Αλέξη που δεν θα τα έκανε αυτά.
0: Δεν πήγατε να πάρετε δύο υπουργεία. Να συγκυβερνήσετε.
1: Με ποιον.
0: Μπήκε ο Ταρίφας μέσα μου τώρα. Το κουκουέ με τον
1: για να άλλο κάνει αριστερό. Τι, να βγάζει την 87χρονη έξω.
0: Να ή μπορούσε να
1: αποτρέψει. Μπορούσε να αποτρέψει η κυβέρνηση της Ισπανίας. Η ισχυρή, γιατί λέμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτου. Η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα. Mm. Μπόρεσε ο Σάντσεθ να το αποτρέψει αυτό. Που είναι δημοκράτης και εδώ γουστάρουν πολύ το Σάντσεθ επειδή είναι αριστερός και τα βάζε για την Παλαιστίνη, είπε αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει ο Σάντσεθ. Μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Μπορεί
1: να το κάνει ο Μακρόν.
0: Ο Βασιλιάς
1: μπορεί να το κάνει η Ούρσουλα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Όλοι αυτοί είναι όχι υπαλληλάκια. Μαριονέτες παίζουν με σκοινιά από πάνω οι άλλοι.
0: Και οι υπάλληλοι είναι όμως που εκβιάζουν τα αφεντικά τους. Όχι και τόσο θα λέγει
1: κανείς.
0: Με έναν εριστικό τρόπο.
1: Και καθόλου λοιπόν. Θα πάμε σε Τσίπρα.
0: Έχουμε και συναυλία να πούμε μετά.
1: Πες την τώρα, δεν προλάβουμε.
0: Ωραία. Έχουμε αύριο την Παρασκευή. Αύριο που έχουμε Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε μεγάλη συναυλία στις Σκουριές. Το μεταλλείο έχει γίνει. Ακούγεται και διαφημίσεις πλέον. Από την καναδική, την Eldorado Gold. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Αγγίνια. Επένδυση, ναι. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός σήμερα και έχει μεγάλη συναυλία αύριο. Μαζί με τα Τέμπη όμως, με το Σύλλογο, είναι και ο Ασλανίδης μαζί.
1: Ναι.
0: Κάνουν μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Ξεκινάει στις 6 ώρα. Έχει πολλούς συμμετέχοντες. Είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Χαρούλης, η Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ο Social Waste, Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Αύριο θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Σκουριές, που είναι Σκουριές και Τέμπη μαζί. Ενάντια, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι.
1: Στη Χαλκιδική,
0: είμαστε ακόμα εδώ όρθιοι. Αντιστεκόμαστε. Ναι, θα έρθουν εδώ να μας ρουφήξουν. Έχουν κόψει ήδη τα δάση από τότε, θυμάσαι. Τι είχε γίνει,
1: κρανιουτό. Είναι υπερτιμημένο.
0: Καλά είναι. Και τέλος πάντων θα ξαναβγεί. Λίγο να το ποτίσει, θα ξαναβγεί.
1: Η εταιρεία
0: δεν βγαίνει εύκολα.
1: Έχει ένα κυπαρίσι, ένα πεύκο και έχει μια ράβδο χρυσού. Τι προτιμάς. Είδες που σταματάς.
0: Θα πληρώσεις με το κυπαρίσι το νίκη, όχι με τη ράβδο.
1: Βέβαια θα μου πεις το κυπαρίσι αναπνέεις. Αλλά με τη ράβδο, με την έννοια, παίρνεις ένα οξυγόνο. Έχεις
0: λόγους που δεν αναπνέεις.
1: Παίρνεις τεχνητό οξυγόνο για να αναπνέεις. Όλα λύνονται με τη ράβδο, ξέρω με το κυπαρίσι.
0: Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο όλοι λοιπόν στη συναυλία αλληλεγγύης.
1: Βέβαια συνδέονται. Γιατί μπορεί να κόπηκαν από εκεί τα κυπαρίσια, αλλά θα πάνε όλοι κάτω από τα κυπαρίσια επειδή δεν θα έχουν κυπαρίσια. Το πιάσες.
0: Πώς θα πάνε κάτω αφού δεν θα υπάρχουν κυπαρίσια. Θα είναι κάτω,
1: δίπλα,
0: κάτω από
1: δίπλα.
0: Τα εργοστάσια.
1: Γιατί υπάρχουν χώροι που τα κυπαρίσια παραμένουν και δεν κόβονται και είναι τα νεκροταφεία.
0: Τι λέει ρε παιδί.
1: Ήταν πολύ σύνθετη σκέψη.
0: Πολύ που δεν χρειαζόταν τόσο.
1: Όχι, μετά από αυτή τη σύνθετη σκέψη θέλω μια άλλη εξίσου καλή σύνθετη σκέψη.
19: Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.
20: Μπράβο!
19: Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κύριος Ρουμπίο.
20: Μπράβο!
19: Ήταν
21: κατηγορητικό σύνολος.
19: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
20: Θυμάμαι την αφήση στρατηγική εταίρη. Με τη φωτογραφία του κ. Τράντο και του Τσίπρα.
19: Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος και στρατηγική εταίρη. Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελείς κινήσεις και αποφάσεις Και αμοιβαία αποφελή σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας, αλλά και τα δικά μας.
1: Πώς να ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς. Εδώ είναι ο Τσίπρας από τα παραπολιτικά που ήρθε πριν δύο ώρες και ήταν εδώ στο Σκουρί και τον Ξενάκι. Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς να μιλάνε για αμοιβαιότητα με τεράστιες χώρες, εδώ είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Κίνα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι για γέλια πραγματικά. Γιατί έρχεται ο Αμερικάνος, ούτε καν θα συζητάει, λέει, πάρε αυτό το χαρτάκι μέσω Κίμπερλι, τα υλοποιείτε.
0: Και πες το, ναι.
1: Σε παρακαλώ πολύ, τελειώνεται.
0: Και θα έρθουμε τα πλήγο και
1: με ένα νεύμα, με ένα νεύμα, κάντο. Και πάει τώρα ο άλλος να πει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα είναι τι θα πω όμως εγώ στον κόσμο, να πάρω κάτι. Θυμάσαι το Σιμίτι στον. Ο Μπέρνσταν, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της. Πώς τον λέγανε, ο Βρετανός πρωθυπουργός που του έλεγε τα Ελγίνια. Σε ένα διάλειμμα μιας.
0: Ο Μπλερ.
1: Σε μια διάσκεψη της Ευρώπης, στο Όρθιο. Με κάτι φλιτζάνια. Με κάτι φλιτζάνια πίναν καφέ. Ο άλλος κοίταγε έξω από το παράθυρο και του λέει ο Σιμίτης, έχω εκλογές. Κάτι με τα Μάρμαρα να πούμε, σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι γίνεται η περήφανη εξωτερική πολιτική.
0: Καλά, τότε δεν είχαμε Γεραπετρίτη. Τώρα έχουμε Γεραπετρίτη. Θα τολμήσει ο Γεραπετρίτης.
1: Επίσης τότε δεν είχαμε και Σούδα.
0: Ο άλλος στο Γεραπετρίτη, ναι.
1: Δεν είχαμε και Σούδα και Τσίπρα και θα ακούσεις τι διαπραγμάτευση.
0: Καλά. Και πριν που είπαμε για την Ελτοράντο Γκολτ, δεν θα τα άφηνε αυτά ο Αλέξης να κοπεί δάσος.
1: Τα έχει σταματήσει αυτά. Το Σκουρλέτ, υπουργό τότε. Χαμός. Το Λαφαζάνι, χαμός. Θα ακούσουμε πώς έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Biden.
19: Θέλω να θυμίσω. Το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε πέντε χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί.
2: Μπράβο!
19: Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα.
2: Μπράβο!
19: Και δεν μου τα έδωσε. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επάοριστον τη Σούδα, άλλες τέσσερις εγκαταστάσεις συν την Αλεξανδρούπολη. Επάοριστον.
1: Είδες οι διαφορές που υπάρχουν. Πήγε στον Biden τότε, την πρώτη του λέει όλα και όλα, δεν σας τη δίνουμε. Κάθε χρόνο θα υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν έχω χειρότερο, πάλι χαρτιά βγάλε.
0: Ναι, είναι αυτό. Και μόνο υπογραφές. Το ταξίδι να κάνεις από Αμερική κάθε τόσο και να εξαρτάσει. Και άμα του γυρίσει το μάτι του Τσίπρα και δεν υπογράψει.
1: Αυτό.
0: Τι θα γίνει τώρα.
1: Γι' αυτό ήρθε ο ενδοτικός Μητσοτάκης.
0: Και άμα δεν μας δει διαβολικά καλούς.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι έγινε αυτός ο διάλογος.
0: Σε αστάπτε τα αγγλικά του Τσίπρα, βέβαια.
1: Τι κατάλαβε ο Biden, τι κατάλαβε ο Τσίπρα τώρα από όλο αυτό. Μην του αφήνουμε μόνοι του. Να πηγαίνουν και οι άνθρωποι που ξέρουν.
0: Είναι που είναι και ο Biden σαν κομμωδίνο που τον αφήνει στα σταθεί.
1: Τότε ήταν.
0: Τότε ήταν ενεργό.
1: Ήταν αντιπρόεδρο. Ήταν λίγο πιο.
0: Τον είδαμε και πρόεδρο.
1: Σαν πρόεδρο ήταν αλλού, έφευγε. Από τι ομίλιε έφευγε. Τον χάνανε μέσα στου χώρου εκεί πήγαινε πέρα δόθε. Μόνο του. Χανότανε. Δηλαδή πρόεδρο Αμερική και με βάση αυτό βγήκε ο τωρινό. Που είναι επίση.
0: Ακόμα καλύτερος.
1: Είναι...
0: Ακόμα καλύτερος.
1: Ακόμη. Ναι, πραγματικά. Και ήρθε ο Ρούμπιο χτες με φόντο την Ακρόπολη να πει για τις αρχές και για τις αξίες της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας. Με τον Τραμπ πρόεδρο.
0: Ποιος κοροϊδεύει. Κυρίως.
1: Ποιος κοροϊδεύει. Ποιος δηλαδή.
0: Αν είναι κάποιος δημοκράτης είναι ο Τραμπ.
1: Όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπαμε. Οπότε Κύρκο φτάσαμε στο τέλος.
0: Αυτό ήταν τραγούδι.
1: Ναι, θα βάλουμε με ένα επίκαιρο τραγούδι με αφορμή τα όσα έγιναν χτες με το Ρούμπιο που ήρθε εδώ. Στην πατρίδα μας και συζήτησε και κάναν και κοινές δηλώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
7: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.

0: Max FM 93.4.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agis Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Η ώρα είναι 10.30.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: XFM 93.4. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
0: Η ώρα είναι 11.
5: The experience continues.

0: τώρα είναι 11:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
3: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: bandolera, traicionera. Oye.
1: Max FM 93.4.

0: μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

κυρά μου εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ώρα είναι 2.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυλαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Σε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.